Μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

κόσμος έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

πίσω δεν γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

Κι όσο σε θέλω, βάθος γίνεσαι φοβέρα μου. Όσο σε θέλω, όταν βάζει από παντού.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Μήνυμα ενότητας, ανανέωσης και εκλογικής ετοιμότητας έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η παράταξη παραμένει ισχυρή και ανανεωμένη. Είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές του 2027. Κάθε μέρα μετράει, ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία θα πορευτεί με στόχο την επόμενη εκλογική νίκη. Ο Κωνσταντίνος Χιρανάκης, στο μεταξύ, εξελέγει ομόφωνα διαβοής νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει, τόνισε, και ζήτησε από τα στελέχη ψυχολογία νικητή. Με δίμηνη παράταση θα συνεχίσει τις εργασίες της η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, καθώς η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε κατά πλειοψηφία σχετική πρόταση του Πρόεδρου του Σώματος, Νικητά Κακλαμάνη. Αύριο Παρασκευή, η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής με βασικό θέμα την εκλογή διακομματικού Προεδρίου. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί αύριο ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για τα εγκαίνια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Ο νέος χώρος Πρασίνου και Αναψυχής στη Δυτική Θεσσαλονίκη ανοίγει τις πύλες του με τριήμερες εκδηλώσεις. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλουφωνικού στο Λόγκο του Αιγείου, καθώς ο 65χρονος Ιταλός, σύντροφος της γυναίκας, συνελήφθη και κατηγορείται πλέον για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικές αρχές οδήγησαν στην άσκηση δίωξης για τις δολοφονίες της 54χρονης και του 26χρονου γιού της. Στο μεταξύ, νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας ήρθε στο φως, αυτή τη φορά στον Οροπό, με δράστη έναν 32χρονο, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελία της συζύγου για συστηματική κακοποίηση και δημόσια διαπόμπευση μέσω βίντεο που φέρεται να αναρτούσε στο διαδίκτυο. Το τελευταίο περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, παρουσία του 8χρονου παιδιού του ζευγαριού. Την ερχόμενη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, ανοίγει το πρόγραμμα, η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας. Το πρόγραμμα δεν αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, αλλά στην ανακαίνιση σπιτιών. Επιπλέον 30.000 επιταγές για δωρεάν κοινωνικό τουρισμό θα δοθούν από το Υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ. Η απόφαση αφορά τους επιλαχόντες που είχαν ήδη υποβάλει αιτήσεις και πληρούσαν τις προϋποθέσεις, αλλά δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα επειδή στερούσαν σε μόρια. Ξεκινούν από σήμερα οι ενεργοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κνουπιών στην Κεντρική Μακεδονία. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε οριζόνες της Θεσσαλονίκης και της Πιερίας, παράλληλα με τους επίγειους ψεκασμούς που είναι ήδη σε εξέλιξη. Σε μια εκρηκτική drift arena μετατράπηκε χθες η πλατεία Αριστοτέλους στο πλαίσιο του Red Bull Mad Mike Tour που έκανε στάση στην πόλη μας μετά από Ηράκλειο και Πορταριά. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, καπνί και εντυπωσιακά drift shows προσέλκυσαν εκατοντάδες θεατές που κατέκλυσαν το κέντρο της πόλης για να παρακολουθήσουν από κοντά το θέαμα υψηλών ταχυτήτων. 48 ώρες αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής, στο ύψος του κόμβου της Πηλαίας, θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής για την καταδιάφυση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για τον flyover. Στο μπάσκετ, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που τα είχε όλο, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να μείνει ζωντανό στη διεκδίκηση του τίτλου, κερδίζοντας τον Ολυμπιακό στη δεύτερη παράταση με 93-86 και στέλνοντας τη σειρά σε Game 5. Στο κόκκινο, η Μέση Ανατολή, νέα πλήγματα κατά του Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις, με την Τεχεράνη να απαντά με χτυπήματα σε βάση των Ηνωμένων Πολιτειών και να κλείνει εκ νέου τα στενά του Ορμούζ. Θα τους κάνουμε σκόνη αν δεν συμφωνήσουν μαζί μας αύριο, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Όσον αφορά στα του καιρού σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη διάρκεια της ημέρας με λίγες νεφώσεις, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι άνεμοι θα εμπνέουν ασθενείς νοτιοανατολική, με τη θερμοκρασία στο κέντρο να κυμαίνεται από 22-30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το πρώτο βελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
2: Μαύρα τα μαντάτα για τη σερενάτα που παλιά την τάιζες μπαρμπούνια.

Καλημέρα, ολημέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Πέμπτη σήμερα, 11 Ιουνίου, αρμιά πρωινή ενημερώση ξεκινά στο Δημοτικό Ραδιοφώνο της Θεσσαλονίκης. Είμαι η Ευδοξία Δένη, θα είμαστε μαζί ως και τις 8, έως και το επόμενο δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, με τις πρώτες ειδήσεις, τα πρώτα σχόλια, τα πρώτα χρηστικά της ημέρας για τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Και στο στούντιο μαζί μου ο Σάββας Αμοριανός, στη ρύθμιση των ήχων και τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Μια πανέμορφη μέρα ξημερώνει, μια ημέρα που έτσι θα μας πάει, ηλιοφάνεια προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εντάξει, κατά διαστήματα, αραιές νεφώσεις, δεν πειράζει, χρειάζεται για να παίρνουμε μια ανάσα, γιατί το μεσημέρι ζορίζει πάρα πολύ κατάσταση. Και σήμερα θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου και ενδεχομένως να τους ξεπεράσει η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και αν σκεφτεί κανείς ότι θα έχουμε νοτιάδες, νοτιοανατολικούς ανέμους, με τη σχετική υγρασία που έχει αυτή η πόλη, εντάξει, θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Μεσημεριανές ώρες είναι το δύσκολο. Μετά τη 1-2, εκεί 3-4-5 υπάρχει μια αίσθηση δυσφορίας. Το απόγευμα γίνεται λίγο καλύτερο το πράγμα, δεν πειράζει, είμαστε στο καλοκαίρι. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα αυτή την ώρα στην κίνηση εντός πολυοδομικού συγκροτήματος, αν και σιγά σιγά βλέπουμε να γεμίζουν οι δρόμοι, δεν παρατηρούνται κάπου καθυστερήσεις. Θα έλεγα μόνο στο κέντρο, σε τμήμα της Τσιμισκή αυτή την ώρα και στην λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη στα δυτικά είναι πιο αυξημένη κίνηση και παρατηρούνται κατά τόπους μικρο καθυστερήσεις. Στο υπόλοιπο δίκτυο, πάντοτε εντός πολυοδομικού συγκροτήματος, τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Στην περιφερειακή αρχίζει και αυξάνει ο όγκος των οχημάτων. Στο ρεύμα προς τα δυτικά χαμηλώνουν ταχύτητες από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι τις 40 εκκλησιές. Και στο αντίθετο ρεύμα από την συμβολή της περιφερειακής με την εσωτερική περιφερειακή μέχρι τη συμβολή της με την λεωφόρο Παπα-Νικολάου. Στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Κατά τα άλλα, η εικόνα είναι μια χαρά. Είχαμε νωρίτερα ένα τροχαίο στο κέντρο της πόλης. Ήταν πολύ ελαφρύ. Απομακρύνθηκε άμεσα το γεωταχή από το οδόστρωμα εκεί στην Εγνατία. Στην Τζιμισκή. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα θέμα στο σημείο. Μιλάμε για το κυκλοφοριακό. Να υπενθυμίσουμε στους φίλους οδηγούς που μας ακούν ότι από τις 11 αύριο το βράδυ θα ισχύσει 48 ώρες αποκλεισμό στην περιφερειακή και στα δύο ρεύματα εκεί στο ύψος του κόμβου της Πηλαίας. Γιατί θα γίνει κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για τον flyover που τρέχει με ταχύτατους ρυθμούς. Τρέχει πραγματικά. Είναι ίσως το μοναδικό έργο που θυμάμαι εγώ προσωπικά. 31 χρόνια στη μάχημη δημοσιογραφία, νόνστο που λένε. Το μόνο έργο που βλέπουμε να τρέχει εντός χρονοδιαγραμμάτων, πάνω από το 50% του έργου είναι έτοιμο. Και αν πάνε έτσι τα πράγματα, αν συνεχίσουν έτσι, πραγματικά του χρόνου τέτοια εποχή θα έχουμε και τον flyover και μια εντελώς διαφορετική εικόνα στο κυκλοφοριακό. Σίγουρα με το που θα επαναλειτουργήσει το μετρό θα είναι καλύτερη η εικόνα και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, γιατί τις τελευταίες ημέρες από τότε που ανασταλεί η λειτουργία για τις τελικές δοκιμές για την επέκταση προς Καλαμαριά, μετά τις 7.30-8 και ως τις 10.30 τα πράγματα είναι δύσκολα για τους οδηγούς.

Καλή επιτυχία στους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων που συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές με 4 μαθήματα ειδικότητας. Και να πούμε ότι από τη Δευτέρα θα συνεχιστούν αυτού του τύπου οι εξετάσεις. Έχουμε ακόμη δρόμο. Σήμερα τα παιδιά εξετάζονται στα μαθήματα ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία και ναυτικές μηχανές. Τη Δευτέρα ολοκληρώνεται η σχολική χρονιά και για τα μικρά παιδιά, για τους μαθητές του Δημοτικού. Τελευταίοι έτσι αποχαιρετούν το σχολείο και πόσο δύσκολες είναι αυτές τις τελευταίες ημέρες. Πόσο δύσκολες, από τη μία πρόβες για γιορτές, το ένα το άλλο, από την άλλη τσάντες φορτωμένες ακόμη. Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ, με βιβλία. Ακόμη και σήμερα τα παιδιά πάνε με τις τσάντες φορτωμένες, ενώ είναι σχεδόν δεδομένο ότι δεν πρόκειται να γίνει κανένα μάθημα. Τι μάθημα να γίνει? Τα περισσότερα σχολεία προγραμματίζουν για αύριο έτσι τις τελετές αποφύτησης, τις εκδηλώσεις, γιατί τη Δευτέρα, τελευταία ημέρα ημερολογιακά του σχολικού έτους, το μόνο που θα συμβεί είναι να πάνε τα παιδιά το πρωί στο σχολείο 8 και 4 και 9 να αποχωρήσουν αφού πάρουν μαζί με τους γονείς τους τα πολιτήριά τους. Την Τρίτη, ακριβώς την επόμενη μέρα, 16 του μήνα, ξεκινούν οι εξετάσεις εισαγωγής στα μουσικά σχολεία της χώρας, στα μουσικά γυμνάσια. Τελείωσαν και εκεί οι πανελλαδικές και οι ενδοσχολικές εξετάσεις φυσικά. Την πρώτη μέρα, την Τρίτη, με βάση το πρόγραμμα που δόθηκε στη δημοσιότητα από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από τη διεύθυνση εκπαίδευση για να είμαι ακριβέστερη, θα γίνουν οι εξετάσεις, οι γραπτές εξετάσεις. Και έπειτα χωρισμένοι σε ομάδες, οι υποψήφοι για εισαγωγή στα μουσικά σχολεία θα διαγωνιστούν σε κάποια άλλα μαθήματα, συν τραγούδι, συν προαιρετικά κάποιο μουσικό όργανο. Το επόμενο τριήμερο χωρίζονται σε ομάδες, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 16 με 19 του μήνα, οι εξετάσεις για εισαγωγή στα μουσικά σχολεία.

Λέμε τις τελευταίες ημέρες για το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά που ανοίγει αύριο τις πύλες του, εγκαινιάζεται έτσι με ένα τριήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων από τον Δήμο Παύλου Μελά. Πολύ ψηλά οι προσδοκίες, αλλά το πάρκο όπως όλα δείχνουν, γιατί είπαμε μια εικόνα δίνει περισσότερο το στίγμα από τη χίλιες λέξεις, το πάρκο λοιπόν παραδίδεται για την ώρα τουλάχιστον ημιτελές. Διαψεύδονται όπως φαίνεται οι προσδοκίες των πολιτών. Δεν είναι ένα τυπικό αστικό πάρκο με πράσινο, με πεδότοπους για την ώρα. Ο σχεδιασμός τα περιλαμβάνει όλα αυτά. Αν όμως ρίξει μια ματιά σε φωτογραφίες που δημοσιοποιούνται σήμερα από τοπικά site ενώπιση των εγγενείων, γιατί θα έχουμε και επίσημες επισκέψεις, δεν θα είναι δεδομένο πρωθυπουργός όπως έλεγε ο αρχικός σχεδιασμός. Πιθανότατα να δω ότι ο πρόεδρος κυβέρνησης που θα εκπροσωπήσει τον πρωθυπουργό, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, θα είναι εδώ ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, και φυσικά πάρα πολύ τοπική πολιτική και όχι μόνο παράγοντες θα δώσει το παρόν στα εγγένεια. Αλλά 5 χρόνια μετά την ανάπλαση που τόσο πολύ διαφημίστηκε, ο περισσότερος κόσμος περιμένει να δει ένα μεγάλο ανοιχτό χώρο πρασίνου, αθλοπεδιών, με στοιχειώδεις υποδομές για αναψυχία και περιήγηση. Ωστόσο, δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα αυτά. Τα δέντρα, λέει, είναι ακόμη μικρά και έχει μια λογική αυτό. Πραγματικά δεν υπάρχει χώρος με σκιά. Λείπουν πάρα πολλά πράγματα. Αν σκεφτεί κανείς ότι είναι πολύ μεγάλη η έκταση του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, του πρώην στρατοπέδου που έχει δοθεί έτσι στην τοπική κοινωνία, είναι 330 στρέμματα, τόσο μεγάλη έκταση. Εχάνεται λοιπόν το μάτι κάποιου. Θα έπρεπε να είναι έτοιμα προς λειτουργία τα αναψυκτήρια, ακόμη είναι υποκατασκευή, δεν υπάρχουν ακόμη παιδικές χαρές, θα έπρεπε να λειτουργούν διαφορετικά. Υπάρχει πολύ γκρινιά, καλά διαβάσει κάποιο στα σχόλια στο διαδίκτυο, θα πάει αλλού. Δεν θέλω να πω εκεί, αλλά έτσι ένα-δύο ενδεικτικά. Μητροπολιτικό πάρκο, λέει, χωρίς δενδροφύτευση, λουλούδια, παγκάκια, κιόσκι, κάτι έστω από δείγμα. Γρασίδι δεν υπάρχει, παιδική χαρά δεν υπάρχει, παγκάκια εσκίαση δεν υπάρχει. Διερωτούνται κάποιοι αυτό πρότυπο αστικό πάρκο, χώμα και χωρίς δέντρα και διάφορα τέτοια. Τώρα η αλήθεια είναι ότι σε συνθήκες κενού από το μηδέν δεν μπορεί να στηθεί ένα μεγάλο πάρκο. Χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται πολλή δουλειά. Έχουν φυτευτεί κάποια δέντρα, λέει, είναι μικρά ακόμη, οπότε δεν δημιουργείται ούτε σκιά ούτε κάτι άλλο. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που περίμενε πολύς ο κόσμος. Υπήρξε και μια παρέμβαση πρόσφατα στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον Δήμαρχο, τον κ. Δημήτρη Ασλανίδη. Δεν περιμέναμε, είπε, να ανακατασκευαστούν όλα τα κτίρια του Μητροπολιτικού Πάρκου και να διαμορφωθούν οι πλατείες του για να το αποδώσουμε στους πολίτες. Αυτό θα έπαιρνε, λέει, πολλά χρόνια. Επιλέξαμε να ανοίξουμε το πάρκο τώρα που ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της ανάπλασης, γιατί αυτή είναι η επιθυμία των συμπολιτών και αυτό επιτάσσει λογική. Από την επομένη των εγγενείων συνεχίζουμε να το μεταμορφώνουμε. Δεν θα κάνω κάποιο σχόλιο, περιμένουμε όντως να ανοίξει τουλάχιστον και να δούμε αν όντως μέσα στο καλοκαίρι τουλάχιστον αρχίζουν να λειτουργούν κάποια αναψυκτήρια ή τέλος πάντων μια παιδική χαρά, κάτι περισσότερο, κάτι που θα ανταποκρίνεται σε αυτό που λέει ο τίτλος του Μητροπολιτικό Πάρκο στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

0: μουσική. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
6: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
7: Εκατό στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
8: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

Λοιπόν, περνάει γρήγορα η ώρα, 7 και 37 πρώτα λεπτά, λέει το ρολόι στο στούντιο του FM100. Για όσα άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, είμαι η Ευδοξία Δένη. Είμαστε στην πρωινή ενημερώση του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης, εδώ στο στούντιο του FM100, παρέα με τον Σάβα Αμοργιανό. Ξεκινούν όπως σήμερα οι ενέργειοι ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην κεντρική Μακεδονία. Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ. Οι επιστήμονες λένε ότι πρέπει οι ψεκασμοί να γίνουν όταν τα κουνούπια βρίσκονται στο στάδιο της προνύμφης και όλοι ξεκινούν τους ψεκασμούς μόλις καλοκαιριάσει για τα καλά. Δεν ξέρω τι και πώς. Ήδη έχει γεμίσει ο τόπος. Δεν μπορείς να σταθείς πουθενά. Τέλος πάντων, καλό αργά παρά ποτέ. Άντε και ό,τι σώσουμε. Σε Πιερία και Θεσσαλονίκη, σε περιοχές όπου υπάρχουν οριζόνες οι πρώτοι ψεκασμοί, αεροψεκασμοί, παράλληλα με τους επίγειους που είναι ήδη σε εξέλιξη. Αλλάζουμε εντελώς θέμα, πάμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης που έχει πολύ συχνά εκδηλώσεις, συνέδρια, πραγματικά χρόνο να έχεις να παρακολουθείς τόσα και τόσα ενδιαφέροντα πράγματα που συμβαίνουν εδώ στο σε ένα από τα δύο πανεπιστήμια, από τα τρία μην βγάζουμε και το ΔΥΠΑ έκτος, πανεπιστήμια της πόλης μας. Το συνέδριο που ξεκινά σήμερα έχει να κάνει με τη διαμεσολάβηση γλωσσών και πολιτισμών στη μεταψηφιακή εποχή. Σήμερα και αύριο στο κτίριο της παλιάς φιλοσοφικής σχολής από τις 4 σήμερα το μεσημέρι. Με διάφορους θεματικούς άξονες, η γλωσσική πρόσβαση, προσφυγικά περιβάλλοντα μέσα από την κοινοτική διερμηνία και τη διαπολιτισμική διαμεσολάβηση, οι αλλαγές που επιφέρει παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη στη μετάφραση, τη διερμηνία και τη διαπολιτισμική διαμεσολάβηση, τα αρχεία ως μέσα διαμεσολάβησης πολιτισμικής μνήμης και τεκμηρίωση της μεταφραστικής πράξης και άλλα τέτοια ενδιαφέροντα. Στα ελληνικά και στα αγγλικά, οι εργασίες του συνεδρίου.

Λοιπόν, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, για να μην το αφήσουμε παραπονεμένο, οργανώνεται μια διημερίδα για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αύριο Παρασκευή και μεθαύριο Σάββατο η διημερίδα με τίτλο «Μαθαίνουμε, αναπτυσσόμαστε, φροντίζουμε, επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας» είναι ο τίτλος της διημερίδας. Θα διεξαχθεί, όπως είπαμε, το επόμενο διήμερο από τις 9.30 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα στον πρώτο όροφο του Ιδρύματος του ΠΑΜΑΚ.

Και όσο εμείς λέμε για διάφορες δράσεις, για διημερίδες, για συνέδρια κτλ. Φορτώνει η περιφέρεια και είναι στο κόκκινο αυτή την ώρα ο δρόμος. Θα μου πείτε τι πρωτότυπο, 8 παρα 20 να είναι στο κόκκινο η περιφερειακή σε μεγάλο τμήμα από την Τούμπα μέχρι πολύ πιο πάνω, πιο δυτικά από τα νοσοκομεία, πάνω από τη συμβολή της με την εσωτερική περιφερειακή. Είναι στο κόκκινο δρόμος, μεγαλύτερες καθυστερήσεις, τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται μεταξύ Τούμπας και Επταπυργίου, στο ρεύμα προς τα δυτικά και στο αντίθετο ρεύμα από τη συμβολή της με την εσωτερική περιφερειακή, μέχρι επίσης την ανηφόρα του Επταπυργίου. Ανεβαίνει όμως έτσι η κίνηση και μέσα στην πόλη, στα ανατολικά, στην λεωφόρο Κωνσταντίνου Καρμαλή, σταμάτα ξεκίνα, έχει αρχίσει και παρατηρείται εδώ και ώρα σε 2-3 σημεία. Από τη Νέα Ελβετία και κυρίως από Χαριλάο μέχρι Τούμπα, στο ρεύμα προς το κέντρο, προς τα δυτικά, ο δρόμος είναι στο κόκκινο. Αυξημένη και με καθυστερήσει αυτή την ώρα η κίνηση σε τμήμα της Βασιλής Σόλγας και στο τρέγωμα της Χάνθ. Σταμάτα ξεκίνα και στην Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα, ενώ χαμηλές είναι αυτή την ώρα οι ταχύτητες σε ένα κομμάτι της Τσιμισκή, εκεί λίγο πριν την έξοδο της Θεσσαλονίκης προς την Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού. Στην Εγνατία, στο ύψος του Πανεπιστημίου, είναι χαμηλές ταχύτητες και λίγο προς το κέντρο. Στην Ανοπόλη, σε ένα τμήμα της Αγίου Δημητρίου, εκεί με την Προξένων, από τη συμβολή της με την Προξένων και δυτικότερα, είναι χαμηλές ταχύτητες. Ίδια εικόνα και στην λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη, με πολύ σοβαρές καθυστερήσεις στο τμήμα της από την συμβολή με τη Δαβάκη μέχρι και το ύψος της Ξηροκρίνης, και στα δύο ρεύματα ο δρόμος είναι στο κόκκινο. Χαμηλές ταχύτητες έχουμε αυτή την ώρα επίσης στην αρχή της Μοναστηρίου, εκεί πιστεύω ύψος της Μενεμένης και σε ένα τμήμα της εσωτερικής περιφερειακής, μετά τη συμβολή της με τη Μεάνδρου και μέχρι το Κορδελιό. Υπομονή, ξέρετε.

Λοιπόν, όπως πάντα, τελευταία έτσι τα βλέπω αυτά. Ξέχασα να πω χρόνια πολλά σου, σήμερα γιορτάζουν. Δεν σας ξαφνιάζει αυτό, δεν είναι η πρώτη φορά. Χρόνια πολλά στο Βαρθολομαίο, το Βαρνάβα και τον Αθαναήλ που σήμερα γιορτάζουν. Η Κάτια Γερακαρίτου είναι ήδη εδώ, σηκώνει τα χέρια. Θα έχει κάποιο Βαρθολομαίο, Βαρνάβα ή Αθαναήλ έχεις? Α, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Κοίταξε να δεις. Ο Μητροπολίτης μας λέει η Κάτια. Είδατε. Φρέσκο είμαι όλα εκεί. Εγώ σήμερα είμαι λίγο με μικρές χρονοκαθυστερήσεις, αλλά δεν πειράζει. Με συγχωρείτε, το ξέρω. Λοιπόν, πριν πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα σε παρελθόντα έτη, να πούμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και η Διεθνής ημέρα για τη μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα. Δεν κάνω κάποιο σχόλιο, δεν τα ξέρω αυτά τα ιατρικά, δεν θέλω να πω κάτι που θα είναι άσχετο. Και πάμε έτσι να ρίξουμε εντάχει μια ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα. Αρχής γερωμένης από το 1821, 11 Ιουνίου, οπότε και οι Έλληνες Παναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι, το γνωστό σε όλους μας Αγρίνιο, αρχή της Ελληνικής Επανάστασης. Σαν σήμερα το 1825 ο Ιμπραήμ έμπαινε στην Τριπολιτσά. Πολλά χρόνια αργότερα, σχεδόν 100, το 1931 στις 11 Ιουνίου, ιδρύθηκε η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Επίσης, σαν σήμερα το 1965 δημοσιοποιήθηκε σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δόλη φθοράς σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. Σαν σήμερα το 1980 η Ελλάδα αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και έχασε από την Ολλανδία με 1-0. Το γκολ σημειώθηκε από τον Κίστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό. Στις 11 Ιουνίου του 2002 ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίστηκε από το Κογκρέσο ως εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπέλ. Σαν σήμερα επίσης το 2003 οι οικονομικά προβλήματα που επικαλέστηκε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος οδήγησαν σε λουκέτο στο κίνημα Ελεύθερων Πολιτών. Η απόφαση του Δημάρχου έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σαν σήμερα ήρθε στον κόσμο το 1910 ο εμβληματικός Γάλλος ωκεανογράφος Ζακ Ιβ Κουστό. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1922 ο Μιχάλης Κακογιάννης, σπουδαίος κυπριός σκηνοθέτης, Στέλλα, Κυριακάτικο Ξύπνημα, Ζορμπά, Στο Κορίτσι με τα Μαύρα. Πραγματικά και εδώ έτσι σπουδαίες ταινίες. Γενέθλια έχει επίσης σήμερα ο Χιου Λόρι, Άγγλος ηθοποιός, γνωστός από την τηλεοπτική σειρά Dr. House. Γεννήθηκε στις 11 Ιουνίου του 1959. Πρέπει να είναι από τους αγαπημένους του Σάβα, γιατί άρχισαν τα χαμόγελα. Στον αντίποδα, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1835 ο Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός Ανδρέας Μιαούλης, διοικητής του Ελληνικού Στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. Σαν σήμερα επίσης έφυγε από τη ζωή το 2004 ο Ξενοφών Ζολώτας, Έλληνας οικονομολόγος και ακαδημαϊκός. Διατέλεσε πρωθυπουργός επί οικουμενικής κυβέρνησης την περίοδο 89-90 και διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος επί 19 χρόνια. Επίσης, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2015 ένας σπουδαίος πραγματικά Αμερικανός σαξοφωνίστας, πρωτεργάτη

Λοιπόν, θα κλείσω με έτσι μια είδηση πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά σήμερα το 18ο φεστιβαλέα με γνωστούς Ισπανούς και Λατινοαμερικανούς συγγραφείς. 10 μέρες λογοτεχνίας. Στοχασμού συναντήσεων ανάμεσα σε ανθρώπους που μιλούν διαφορετικές γλώσσες, έχουν διαφορετικό πολιτιστικό, θα έλεγα, background, και όλα αυτά στο πλαίσιο ενός φεστιβάλ που αποτελεί πολιτιστική και λογοτεχνική γέφυρα μεταξύ Λατινικής Αμερικής, Ελλάδας και Κύπρου. Σε γνωστό βιβλιοπωλείο της πόλης μας έχει το ενδιαφέρον του, όσοι είστε φίλοι του βιβλίου και όχι μόνο, μπορείτε εύκολα να μάθετε περισσότερα. Θα ακούσετε φυσικά στη διάρκεια των εκπομπών του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης, γιατί εμείς εδώ κάπου πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. 7 και 52 πρώτα λεπτά. Πάμε μουσικά για το Δελτίο Ειδήσεων στις 8 και αμέσως μετά κοντά σας η Κάτια Γερακαρίτου και ο Βαγγέλης Στολάκης, 100% στον FM 100 για άλλη μια μέρα στο Δημοτικό Ραδιοφώνο της Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστούμε θερμότατα που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πανέμορφη μέρα.

0: καλοκαιράκι στην ακρόγια.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται αυτή την ώρα εντός και εκτός πλοδομικού συγκροτήματος στο κόκκινο η περιφερειακή οδός από το ύψος της Τούμπας μέχρι και τα νοσοκομεία. Λόγω ενός τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε πριν από λίγο στο ρεύμα προς τα δυτικά, λίγο πριν τον κόμβο της Τριανδρίας. Σημειώνεται ότι παραμένει στο δόστρωμα, ακινητοποιημένο ένα γιόταχη. Εντός πολεοδομικού συγκροτήματος, ιδιαίτερα αυξημένη και με καθυστερήσεις είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, στην Κατζημίδη και στα δύο ρεύματα. Σε τμήμα της Βασιλής Όλγας, χαμηλώνουν επίσης ταχύτητες στο τρίγωνο της Χάνθη και σε όλο το μήκος της Εγνατίας. Μποτιλιάρισμα παρατηρείται στο Βαρδάρι και στην είσοδο της πόλης μέσω του παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού, ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν στην αρχή και στο τέρμα της Μοναστηρίου, στη λεωφόρο Μήκη Θεοδωράκη, κυρίως στο ρεύμα καθόδου και σε τμήμα της εσωτερικής περιφερειακής οδού. Μήνυμα ενότητας, ανανέωσης και εκλογικής ετοιμότητας έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η παράταξη παραμένει ισχυρή και ανανεωμένη. Είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές του 2027. Κάθε μέρα μετράει, ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία θα πορευτεί με στόχο την επόμενη εκλογική νίκη. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στο μεταξύ, εξελέγει ομόφωνα διαβοής νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει, είπε, και ζήτησε από τα στελέχη ψυχολογία νικητή. Με την παράταση θα συνεχίσει τις εργασίες της η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, καθώς η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε κατά πλειοψηφία σχετική πρόταση του Προέδρου του Σώματος, Νικήτα Κακλαμάνη. Αύριο η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής, με βασικό θέμα την εκλογή διακομματικού Προεδρίου. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί αύριο ο Πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης για τα εγκαίνια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Ο νέος χώρος πρασίων και αναψυχής στη Δυτική Θεσσαλονίκη ανοίγει τις πύλες του με τριήμερες εκδηλώσεις. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο λόγκο του ΑΕΙΟΥ, καθώς ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας συνελήφθη και κατηγορείται πλέον για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικές αρχές οδήγησαν στην άσκηση δίωξης για τις δολοφονίες της 54χρονης και του 26χρονου γιού της. Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας ήρθε στο φως, αυτή τη φορά στον Αυροπό, με δράστη ένα 32χρονο, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελία της συζύγου για συστηματική κακοποίηση και δημόσια διαπόμευση μέσω βίντεο που φέρεται να αναρτούσε στο διαδίκτυο. Το τελευταίο περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, παρουσία του 8χρονου παιδιού του ζευγαριού. Την ερχόμενη Δευτέρα 15 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας. Το πρόγραμμα δεν αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, αλλά στην ανακαίνιση σπιτιών. Επιπλέον 30.000 επιταγές για δωρεάν κοινωνικό τουρισμό θα δοθούν από το Υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ. Η απόφαση αφορά στους επιλαχόντες που είχαν ήδη υποβάλει αιτήσεις και πληρούσαν τις προϋποθέσεις, αλλά δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα επειδή υστερούσαν σε μόρια. Ξεκινούν από σήμερα οι ενέργειοι ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην κεντρική Μακεδονία. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε οριζόνες της Θεσσαλονίκης και της Πιερίας, παράλληλα με τους επίγειους ψεκασμούς που είναι ήδη σε εξέλιξη. 48 ώρες αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής. Το ύψος του κόμβου της Πηλαίας θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής για την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για τον flyover. Δεύτερη μέρα επεισοδίων στο Belfast μετά την επίθεση με μαχαίρι. 27 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Η αστυνομία ερευνά υποκίνηση μέσω διαδικτύου. Ο τραυματίας έχασε το αριστερό του μάτι και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Απευθύνει ωστόσο έκκληση για τερματισμό των ταραχών. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 9. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο θα είναι κοντά σας η Κάτια Γερακαρίτου και ο Βαγγέλης Στολάκης. Ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Στο κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
6: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
7: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
8: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
7: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
8: στο παρκέ,
7: στην πόλη,
8: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
7: σχόλια,
8: αναλύσεις,
7: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
8: Με τον Σάκη Γκίνα.
9: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Πέμπτη να έχουμε. Πέμπτη σήμερα, 11 Ιουνίου του 2026. Εσείς ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε. Θα πάμε παρέα για τις επόμενες περίπου 2 ώρες μέσα από τη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου, σχολιάζοντας όλα όσα έχουν συμβεί και όλα όσα θα συμβούν. Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα του Δημοτικού Ραδιοφώνου, 2310-285-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Είναι γνωστός ο τρόπος με τον οποίο ανταλλάσσουμε τα μηνύματά μας μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook. FM 100 Θεσσαλονίκη, πληκτρολογήστε στα αγγλικά για να μας εντοπίσετε. Τα λέμε και από τους προσωπικούς μας λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Και μην ξεχνάτε πως μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Για πολλούς η Πέμπτη σημαίνει προπαρασκευή. Ήδη φτιάχνουν ψυχολογία για το Σαββατοκύριακο. Αν και από ό,τι με ενημέρωσαν, το Σαββατοκύριακο λίγο θα έχουμε έτσι έναν ανάστατο καιρό εδώ στην Θεσσαλονίκη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σε βλέπω να ζορίζεσαι.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά είμαστε, εσύ?
1: Ναι, και εγώ κάπου διάβασα ότι θα έχουμε βροχές, κυρίως στα βόρεια.
0: Θα έχουμε βροχές.
1: Από Παρασκευή, νομίζω.
0: Θα έχουμε και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Για την ακρίβεια, Παρασκευή και Σάββατο. Την Κυριακή θα έχουμε καλές θερμοκρασίες και πολύ καλό καιρό. Σήμερα επίσης ηλιοφάνεια στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι το θερμόμετρο αυτή την ώρα δείχνει 22 βαθμούς Κελσίου. Αν είστε στο σπίτι, να ξέρετε ότι μόλις βγείτε θα έχει ζέστη εκεί έξω. Μέχρι και τους 30 βαθμούς θα δείξει σήμερα το θερμόμετρο. Και όπως είπαμε, αύριο και το Σάββατο θα μας έτσι αναστατώσει λίγο, καθώς περιμένουμε βροχές με υψηλές ωστόσο θερμοκρασίες. Mm-hmm. Γιατί και αύριο θα έχουμε 31 βαθμούς Κελσίου, το Σάββατο θα έχουμε 30, την Κυριακή θα έχουμε 31 βαθμούς Κελσίου και ηλιοφάνεια εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Έχουμε πολλά πράγματα σήμερα να πούμε. Πολλούς καλεσμένους και υπάρχει και μια κινητικότητα στην πόλη, γιατί σήμερα έρχονται αρκετοί υπουργοί, από όσο έχω δει.
0: Είναι άλλωστε πέρα, νομίζω, και η πρώτη ακαδημία την οποία κάνει η Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη.
1: Θα είναι ο έχει κύριος μπει... Δήμας, θα είναι ο κύριος Κέρτσος, ο κύριος Βορύδης.
0: Έχει μπει για τα καλά το κόμμα, το κυβερνητικό, σε προεκλογικό mood. Ουσιαστικά ο κύριος Μητσοτάκης αυτό σηματοδότησε χθες και με την τοποθέτησή του στη συνεδρίαση της πολιτικής επιτροπής του κόμματος, εκεί όπου διαβοής εξελέγει στη θέση του γραμματέα ο κύριος Κυρανάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μηνύματα και για τις εκλογές, μίλησε και για την αντιπολίτευση, είπε ότι θα πάμε εκλογές το 2027, ωστόσο κάθε μέρα μετράει. Ο θίασος της αντιπολίτευσης δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Άφησε και εχμές για τον Αντώνη Σαμαρά, κάνοντας λόγο για τους επαναστάτες του καναπέ, οι οποίοι έχουν πρόβλημα με τα ήρεμα νερά. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα δούμε αναλυτικά τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Καταρχάς ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει και περιοδής και έκανε αναφορά.
0: Ναι, στη Ρόδο θα βρεθεί το Σάββατο.
1: Και έκανε αναφορά και στη Θεσσαλονίκη, ότι σε ένα μήνα περίπου θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, όπου θα εγκαινιάσουμε τους 5 νέους σταθμούς του μετρό Θεσσαλονίκης.
0: Αυτό το έμαθα και εγώ χθες σε μια παρέα που ήμουνα. Θέλω να σου πω ότι ήδη έχουν αρχίσει οι προετοιμασίες για την ημέρα που θα τεθεί σε λειτουργία και η γραμμή της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Εμείς πώς και πώς βέβαια περιμένουμε να επιστρέψει το μετρό στις Ράγες σε ό,τι αφορά τη βασική λειτουργία. 19 του Ιούνιου αναμένεται να ξαναρχίσει το μετρό να λειτουργεί και μας έχει λείψει, η αλήθεια είναι. Να πούμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης εχθές έτσι ήταν πολύ αναλυτικός και για το κυβερνητικό έργο το οποίο έχει γίνει και για τις στοχεύσεις στις οποίες προσδοκά η Νέα Δημοκρατία, και μετά την συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, έτσι όπως σκρόλαρα λίγο στα social media, είδα μια ανάρτηση της αδερφής του Πρωθυπουργού, της πρώην Υπουργού, της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία ευχήθηκε καλή επιτυχία στον νέο γραμματέα του κόμματος, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, και ουσιαστικά αποκάλυψε και το στόχο του κυβερνώντος κόμματος. Είπε: αυτοδυναμία, μία κάλπη, μία Κυριακή.
1: Εξάλλου έθεσε και ένα δίλημα ο Πρωθυπουργός για αυτό το πράγμα σχετικά με την αυτοδυναμία. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά. Να πούμε καλημέρα σε όλους όσους μας στέλνουν μηνύματα και σε έναν φίλο αυτοδιοικητικό, το Γιάννη, από την Καλαμαριά.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Παιδιά, ελάτε να γίνουμε πολύ εδώ στον FM 100, 2310, 285, 106. Εκεί μας καλείτε, μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Να πούμε την καλημέρα μας και στον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος είναι ένας μικρός ακροατής, ο οποίος τώρα πηγαίνει με τον μπαμπά του, Θοδωρή, στο σχολείο, λογικά. Θέλει να πάει στη θάλασσα την Κυριακή, λέει ο Κωνσταντίνος, αλλά ρωτάει αν ο καιρός θα είναι καλός. Θα είναι καλός ο καιρός, Κωνσταντίνε, την Κυριακή.
1: Να πάρεις
0: την Κυριακή,
1: σου.
0: Την Κυριακή θα πας όμως στη θάλασσα. Γιατί το Σάββατο μπορεί να βρέξει, αλλά την Κυριακή, από ό,τι λένε οι ειδικοί, ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός για να πας να απολαύσεις τις βουτιές σου. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Στα 18 λεπτά μετά τις 8, εσείς που είστε στον περιφερειακό, ζορίζεστε, ειδικά στο ρεύμα με μέτωπο προς τα δυτικά. Τα προβλήματα, οι καθυστερήσεις και οι χαμηλές ταχύτητες ξεκινούν από την Τριανδρία περίπου, μετά συνεχίζονται προς το Επταπύργιο και μετά ανοίγει ο δρόμος. Εσείς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την μετακίνησή σας. Στον περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης μέχρι και το ύψος των Πεύκων πηγαίνετε σημειωτών. Στη συνέχεια ανοίγει ο δρόμος για να ξαναχαμηλώσουν οι ταχύτητες λίγο πριν την Τριανδρία. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, από το ύψος της Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα περίπου της Βούλγαρη, υπάρχουν αρκετά κόκκινα σημεία. Θέλει υπομονή λοιπόν για εσάς που βρίσκεστε είτε στο ρεύμα με μέτωπο προς τα δυτικά, είτε στο αντίθετο ρεύμα. Η Εγνατία στη συνέχεια κυκλοφορεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Προσοχή, εσείς που μπαίνετε ουσιαστικά στην Εγνατία, στο τμήμα που διέρχεται από το κέντρο της πόλης, βλέπω ότι κοκκινίζει ο δρόμος στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά, από το ύψος περίπου της Αγίας Σοφίας μέχρι και μετά την πλατεία Αριστοτέλους. Δεν αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα στην κυκλοφορία σας. Εσείς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης. Η Βασιλής Σόλγας είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Προς το τελείωμα, προς την πλατεία της Χάνθ, θα πρέπει να κάνετε λίγο υπομονή. Ωστόσο, όσοι μπείτε μέσα στην Τσιμισκή, οδηγείτε με πολύ κανονικές ταχύτητες. Δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα. Οι γνωστές καθυστερήσεις, ώρα αιχμής άλλωστε, στην κάθοδο της Λαγκαδά, με τα προβλήματα να ξεκινούν λίγο πριν το ύψος των 12 όροφων, εκεί στα συμμαχικά νεκροταφεία, το αντίθετο ρεύμα ανόδου δεν αντιμετωπίζει κανένα απολύτως πρόβλημα.
1: Λοιπόν, παραμένουμε στα κυκλοφοριακά και σήμερα θα γίνουν διαγραμμίσεις από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα γίνουν διαγραμμίσεις διαβάσεων πεζών στην Αγίου Δημητρίου από τη Βενιζέλου μέχρι και την Ευαγγελίστρια. Και προσοχή λίγο να συμμεθυμίσουμε ότι το Σαββατοκύριακο από την Παρασκευή στις 11 η ώρα το βράδυ και για 48 ώρες θα έχουμε αποκλεισμό κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στο ύψος του κόμβου K11 είναι Πηλαίας Πανοράματος, όπου εκεί πέρα θα έχουμε την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών του για το flyover. Ευτυχώς βέβαια, όταν έχουμε Σαββατοκύριακο 48 ώρα αποκλεισμό,
0: ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι κινούνται πάρα πολύ γρήγορα τα συνεργεία και ανοίγει ο δρόμος, δίνεται στην κυκλοφορία
0: νωρίτερα
1: πολύ πιο γρήγορα.
0: Αυτό το οποίο έχει ανακοινωθεί, ναι, είναι γεγονός. Χρόνια πολλά στον Βαρθολομαίο, τον Βαρνάβα και τον Αθαναήλ που γιορτάζουν σήμερα, 5η, 11 Ιουνίου.
1: Έχουμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη, με τον οποίο νομίζω είναι ακόμα και σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και ένα επιτελείο από το Δήμο. Και χρόνια πολλά επίσης και στο Μητροπολίτη Νεοπόλος και Σταυροπόλος Βαρνάβα, όπου και αυτός έχει την ονομαστική του εορτή.
0: Να είστε καλά, να είστε υγιείς, να έχετε πολλές χαρές και πολλά χαμόγελα στη ζωή σας όσοι και όσες γιορτάζετε. Να πούμε ότι σήμερα είναι και η Διεθνής ημέρα παιχνιδιού, μία ημέρα η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Ιουνίου. Καθιερώθηκε με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να αναδείξει τα ωφέλη του παιχνιδιού για όλους τους ανθρώπους και κυρίως για τα παιδιά. Εντάξει, κατά βάθος όλοι είμαστε παιδιά, θέλω να σου πω. Δηλαδή, και εγώ ακόμα και σήμερα στην ηλικία των 40. Περνάω καταπληκτικά όταν βρίσκομαι με τους φίλους μου για να παίξω επιτραπέζια τα βράδια του Σαββάτου.
1: Α, νόμιζα έχεις τα ακόμα κρατημένα τα παιδικά σου.
0: Θα μπορούσα. Γιατί, τα... γιατί θες να πάμε να παίξουμε μήλα. Εδώ, μπροστά, όχι, στη μοναστηρίου.
1: Σε αυτά, ναι, άνετα, να μέσα και εγώ θα μπορούσα.
0: Να κυνηγιόμαστε.
1: Νομίζω τα παιχνίδια τα παλιά που εγώ βρίσκω τρόπους όταν εξαφανίζεται ο γιος μου να πετάω κάποια τσάκα τσάκα.
0: Άκου λίγο τώρα τι λένε εδώ πέρα οι ειδικοί πάντως για τη σημερινή ημέρα. Ότι συνδέεται το παιχνίδι με πολύ ευχάριστες στιγμές και πιστεύετε ότι έχει θετικό αντίκτυπο σε παγκόσμια κλίμακα. Ως παγκόσμια γλώσσα που ξεπερνά τα σύνορα, συμβάλλει στην προώθηση της ανεκτικότητας και διευκολύνει την πρόληψη των συγκρούσεων, την οικοδόμηση ειρήνης και την κοινωνική ένταξη. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι η Κάτια είναι κρυάρι στο ζώδιο.
1: Εσύ.
0: Είναι κρυάρι, οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Άμα θα παίξετε μαζί της κάποιο παιχνίδι, θέλει συνεχώς να κερδίσει.
1: Δεν άρεσε ένα μίλα. Εγώ τζαμί έπαιζα περισσότερο.
0: Εκνευριζόσουν και εκνευρίζεσαι άμα χάνεις όμως. Είμαι
1: ναι,
0: βέβαιος.
1: Ναι.
0: Είμαι βέβαιος.
1: Πια ψάχναμε πετρούλες έτσι πλακέ. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μας πείτε εσείς από τα παιδικά σας χρόνια. Ποιο παιχνίδι σας άρεσε περισσότερο. Εγώ περισσότερο με το τζαμί νομίζω. Λιγότερο με τα μίλα. Ναι.
0: Εντάξει, περιορέξεως. Παίζαμε, δεν θυμάμαι τι να σου πω την αλήθεια, αλλά παίζαμε όλα αυτά τα παιχνίδια της αυλής που απαιτούσαν μπάλες και κυνηγιόμασταν. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών, έτσι για να εμπλουτίσουμε λίγο τις εγκυκλοπαιδικές μας γνώσεις, με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Σαν σήμερα το 2002, άκου να δεις τώρα τι έγινε, γιατί υπήρχε ένα μπιφ εκεί και το Κογκρέσο αποφάσισε να δώσει λύση. Ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι είναι ο κύριος ο οποίος αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου. Με αυτόν τον τρόπο το Κογκρέσο έβαλε τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπελ και αναγνώρισε τον Ιταλό Αντώνιο Μέουτσι ως τον δημιουργό του τηλεφώνου. Σαν σήμερα και το 1910 γεννιέται ο Ζακ Ιβ Κουστό, Γάλλος ωκεανογράφος, ενώ σαν σήμερα το 1922 γεννήθηκε ο Μιχάλης Κακογιάννης, Κύπριος σκηνοθέτης. Σαν σήμερα το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Ξενοφών Ζολώτας, Έλληνας οικονομολόγος και ακαδημαϊκός, ο οποίος διετέλεσε και πρωθυπουργός επικουμενικής κυβέρνησης την περίοδο 1989-1990 και διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος για 19 ολόκληρα χρόνια. My face above the water. Δεν είδα φίλους να ανεβάζουν ιστορίες από τη χθεσινή συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Όχι,
0: στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
1: Πρέπει να έχει κόσμο.
0: Η αλήθεια είναι ότι εχθές, έτσι τελειώνοντας από τη δουλειά, αποφάσισα λίγο να...
1: Πέρασες.
0: Όχι, δεν πέρασα. Είχα δουλειά μέχρι αργά και στη συνέχεια αποφάσισα να αφήσω λίγο το κινητό στην άκρη, να κάτσω να δω μια ταινία σαν άνθρωπος.
1: Τι γιατί είχα καιρό. Βέβαια την Παρασκευή μας τα λέει η Αφροδίτη Χρυσοχώου.
0: Στο Netflix είδα μια ταινία. Δεν θυμάμαι, μην με ρωτάς. Εγώ όμως σε αυτά δεν είμαι καλός. Εγώ απλά το βάζω. Αν μ' αρέσει το πρώτο δεκάλεπτο, συνεχίζω να τη βλέπω. Αν δεν μ' αρέσει, αρχίζω και κοιμάμαι στον καναπέ.
1: Αυτό σου είπα στον καναπέ, τι ωραίος που είναι.
0: Λοιπόν, και σήμερα έχουμε συναυλία όμως, θέλω να σου πω. Γιάννης Κότσιρας, ο οποίος γιορτάζει τα 30 χρόνια στη δισκογραφία. Σήμερα, 11 του Ιούνιου, δίνει ραντεβού με τους φίλους του από τη Θεσσαλονίκη στο θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας, ο οποίος θα βγει στη σκηνή περίπου στις 9 το βράδυ. Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια. Μπορείτε λοιπόν να τα προμηθευτείτε και να πάτε να παρακολουθήσετε μία άκρος καλοκαιρινή συναυλία με Γιάννη Κότσιρα, ο οποίος, όπως είπαμε, γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία.
1: Και τι άλλο ξεκινά σήμερα? Δεν το παρακολουθώ, αλλά δεν έχει σημασία. Αρχίζει απόψε το Μουντιάλ, ακριβώς. 11 Ιουνίου στην πόλη του Μεξικό θα ολοκληρωθεί σε σχεδόν 6 εβδομάδες. Συνολικά 104 αγώνες θα διεξαχθούν σε 16 γήπεδα και 4 ζώνες ώρες, με το μεγαλύτερο μέρος δράσης να λαμβάνει η χώρα στη ΣΥΠΑ, οι οποίες θα φιλοξενήσουν 78 αγώνες. Όπου οι γυναίκες που δεν τους αρέσει το ποδόσφαιρο και τέτοια. Λέει,
0: η χαρά του delivery ξεκινάει σήμερα τώρα.
1: Ναι, όχι μόνο και οι γυναίκες να φεύγουν άνετα, αφήστε τον ή τέλος πάνω να πάνε οι άντρες στα, πώς το λένε, στα καφενεία να βλέπουν. Ας ξεχυθούν έξω στους δρόμους οι γυναίκες. Σε καφέδες, σε βόλτες, στα μαγαζιά.
0: Στον Κότσιρα.
1: Στον Κότσιρα, στα μαγαζιά, εκεί να δεις. Κλάμα θα γίνει.
0: Το βράδυ, παιδάκι μου, θα πάνε στα μαγαζιά. Τι να πάνε να κάνουν στα μαγαζιά.
1: Δεν έχει σημασία. Για το ψώνια. Κάνω από το απόγευμα, ναι. Και συνεχίζουμε το βράδυ.

0: Λοιπόν, και θέλω να σου πω ότι μάλιστα, είδα κάτι ωραίες φωτογραφίες εχθές από την Αγία Σοφίας, από το τμήμα το οποίο ουσιαστικά τώρα ολοκληρώνονται οι εργασίες και πεζοδρομείται. Αναφέρομαι στο τμήμα της Αγίας Σοφίας από την Τζιμισκή μέχρι και την Μητροπόλεως. Σχεδόν έχει ολοκληρωθεί το έργο. Μένουν κάποια έτσι τελικά ρεκτιφιέ και στην συνέχεια θα δοθεί και αυτό προς τους πολίτες και έτσι θα υπάρχει ένας μεγάλος πεζόδρομος ο οποίος θα ξεκινάει από την Mackenzie King και θα φτάνει μέχρι και την Μητροπόλεως. Όπως είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος πρόδρομος Νικηφορίδης, το επόμενο δεκαήμερο το έργο θα είναι έτοιμο να παραδοθεί στους κατοίκους. Να πούμε ότι το τμήμα αυτό είναι η συνέχεια. Θα υπάρχει και ένα άλλο τμήμα το οποίο θα πεζοδρομηθεί κάτω από τη Μητροπόλεως μέχρι και την παραλία. Εκεί θα υπάρχει και μια ειδική διαμόρφωση μπροστά από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, όπου ουσιαστικά θα πέσει το τυχείο για να δημιουργηθεί έτσι ένας ανοιχτός δημόσιος χώρος.
1: Ήταν μια συμφωνία στην οποία είχε προχωρήσει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης με τον Μητροπολίτη τον κύριο Φιλόθεο και για τη διαμόρφωση της πλατείας, της νέας πλατείας μπροστά από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Συμφώνησαν και έτσι θα γκρεμιστεί αυτό το διάστημα το τυχείο.
0: Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη όμως ετοιμαζόμαστε και για άλλα όμορφα πράγματα. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες στην Καμάρα. Αν βρίσκεστε σε εκείνο το σημείο, μπορείτε να ρίξετε μια κλεφτή ματιά είτε από το παράθυρο του αυτοκινήτου σας είτε από το παράθυρο του αστικού, καθώς στην Καμάρα θα φιλοξενηθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος αγώνας άλματος επί κοντό Flying SKG Sky με τα συνεργεία του Δήμου να έχουν ήδη ξεκινήσει την τοποθέτηση των πρώτων εγκαταστάσεων. Ο δεύτερος αγώνας άλματος επί κοντό, μας τα έλεγε και η αρμόδια αντιδήμαρχος η κυρία Κούλα Γιανακίδου την προηγούμενη εβδομάδα, πραγματοποιείται το Σάββατο μεθαύριο στο πλαίσιο των Διεθνών Αγώνων Μέγας Αλέξανδρος Θεσσαλονίκη 2026.
1: Και φυσικά,
0: αναμένεται να συγκεντρώσει αθλητές και αθλήτρες υψηλού επίπεδου από 7 συνολικά χώρες. Και βέβαια οι εικόνες οι οποίες στη συνέχεια θα δοθούν στη δημοσιότητα είναι εντυπωσιακές. Και αυτό το οποίο συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, το να πραγματοποιούνται τέτοιου είδους αθλητικές οργανώσεις δίπλα από μνημεία τοπόσημα, είναι κάτι το οποίο το συναντάμε και σε άλλες πόλεις του εξωτερικού. Φέτος να πούμε
1: αυτό
0: ότι
1: που θα αναμένεται να συγκεντρώσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η συμμετοχή της Χρυσής Ολυμπιονίκη Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία θα δώσει το παρόν στη φετινή διοργάνωση, θα αγωνιστεί στον αγώνα των γυναικών το Σάββατο που είναι προγραμματισμένος για τις 6 και 4. Οπότε όσοι θέλετε να δείτε την Κατερίνα Στεφανίδου από κοντά να δίνει τη δική της μάχη, το Σάββατο το απόγευμα μπορείτε να κατεβείτε κάτω στην Εγνατία, όχι μόνο για την κυρία Στεφανίδου και για όλους τους υπόλοιπους αθλητές. Θα γίνουν επίσης και τιμητικές βραβεύσεις για πρόσωπα που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στο ελληνικό επικοντό.
0: Και βέβαια την Κυριακή, ξέρετε τι μπορείτε να κάνετε οι φίλαθλοι του Άρη. Μπορείτε να πάτε και να περιμένετε τον Σπανούλη καθώς ετοιμάζεται μια μεγαλειώδης υποδοχή το απόγευμα της Κυριακής. Υπάρχει κάλεσμα για το αεροδρόμιο Μακεδονία, το οποίο αναμένεται να βαφτεί στα κυτρινόμαυρα την Κυριακή, μία ημέρα πριν από την επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη στον Άρη. Πάμε σε διαφημίσεις, στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα Πέμπτη και μουσική και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιοφόνο Θεσσαλονίκης.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Το άκουσες, το είπες.
9: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
8: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
9: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
8: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
10: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 36 λεπτά μετά τις 8 ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Κάτια Γερακαρή, του Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Όπως είπαμε, υπάρχει μια κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό. Νομίζω ότι αυτό το καλοκαίρι δεν θα περάσουμε ήρεμα. Νομίζω ότι έτσι θα έχουμε συνεχώς ειδήσεις, θα υπάρχουν εξελίξεις. Καταρχάς θα σας πω ότι μου έσκασε ένα μήνυμα τώρα στο διάλειμμα από τον Αλέξη Τσίπρα, όχι από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, με κοιτάει περίεργα, από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, ρε παιδί μου. Θα μιλήσουμε και με ένα στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, σήμερα στην πορεία της εκπομπής. Ο κύριος Τσίπρας τώρα μιλάει. Έτσι γράφει το μήνυμα το οποίο μου ήρθε μαζί με μία αφίσα. Τώρα μιλάμε, λέει, και προφανώς με αυτόν τον τρόπο σηματοδοτεί και ο ίδιος την έναρξη των περιοδιών του και της άτυπης προεκλογικής εκστρατείας της Ελλάς. Δίνει ραντεβού τη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 7.30 στη Νίκαια, στην πλατεία 17ης Αυγούστου. Το τώρα μιλάμε, βέβαια, ξέρεις, εμένα μου έρχεται ως συνέχεια με το «τώρα είναι η ώρα» που είχε στην αφίσα στο Θησίο όταν ανακοίνωνε το όνομα του κόμματός του. Θα γίνουν και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις από ό,τι με πληροφορούν οι συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα. Το πρότυπο των εκδηλώσεων είναι μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση, λέει, της επικοινωνίας με τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες, και η έμφαση είναι στο λόγο των πολιτών. Να πούμε, βέβαια, ότι περιμένουμε και αυτές τις ημέρες, τώρα σήμερα, αύριο, μεθαύριο θα είναι, πάντως θα είναι τις επόμενες ημέρες, και τα όργανα του νέου κόμματος θα συσταθούν μια επιτροπή, θα είναι στα πρότυπα, ας πούμε, της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ, και ένα εθνικό γραφείο, νομίζω θα το πούνε, που θα είναι το αντίστοιχο της πολιτικής γραμματείας, του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Και όλα αυτά, βέβαια, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης, όπως είπαμε χθες, στην πολιτική επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας έστειλε μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη Κυριακή. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε ακόμα μία νικηφόρα μάχη για τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ πάντως θέλω να σου πω ότι με κουράζει αυτό το πράγμα τώρα και με τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία και με μεγάλη διαφορά το δεύτερο, τον τρίτο, τον τέταρτο να παίζουν πότε είναι ο Ανδρουλάκης, πότε είναι η Καριστίνου. Θέλω λίγο suspense, ρε παιδί μου. Θέλω να θυμηθούμε αυτές τις παλιές εκλογικές μάχες.
1: Ναι.
0: Να υπάρχει λίγο suspense.
1: Το suspense νομίζω θα είναι ως προς το αν θα έχει αυτοδυναμία ή όχι.
0: Θέλω να υπάρχει λίγο ένα suspense όμως και ως προς τους πρωταγωνιστές. Ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης από την Opinion Poll είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Προσπαθούμε.
0: Εσάς δεν σας λείπει αυτό το suspense όταν κάνετε έρευνες? Όπως υπήρχαν παλιά, τώρα ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος, όχι οριακά, θα κερδίσει αυτός τον άλλον.
2: Ωραίες εποχές ήταν. Αν και τότε όλοι μας, με το που ένα κόμμα έπαιρνε 4, 5, 6% προβάδισμα, λέγαμε the game is over. Κοίταξε τώρα.
0: Ναι, τώρα το λέτε πριν το game όμως. Από ό,τι φαίνεται.
2: Τώρα υπάρχει το εξής, για να μας σαφείς. Αν για ένα πράγμα είμαστε σίγουροι, όχι εγώ μόνο, όλοι οι δημοσκόποι,
1: ναι, ναι,
2: είναι ότι δεν θα υπάρχει κανένα suspense για την πρώτη θέση.
1: Ναι.
2: Θα είναι στη Νέα Δημοκρατία. Το θέμα είναι με τι ποσοστό, αν θα ανεβάσει και άλλες τροφές στην κατεύθυνση αυτοδυναμίας, αν θα πέσει. Αυτό.
1: Αυτό που είπαμε δηλαδή, ότι το suspense πλέον είναι για το αν θα έχει αυτοδυναμία ή όχι.
2: Από εκεί και πέρα. Βέβαια, μην μου πείτε ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δεν είχαν μεγάλο suspense, γιατί ανακατεύτηκε όλο το πολιτικό σύστημα και ειδικά όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Αναφέρεστε σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες αφορούν και τα νέα κόμματα της Μαρίας Καριστιανού και του Αλέξη
2: Ακριβώς.
0: Τσίπρα.
2: Ουσιαστικά έγινε μια μεγάλη ανατάραξη, αλλάξαν σειρές, χάσαν ποσοστά κόμματα, και κάποια οθούνται σχεδόν προς την εξαφάνιση, ενώ την κοινοβουλευτική. Άρα ήταν κάτι μεγάλο. Δηλαδή είδαμε κατά κοινή ομολογία τον Άλεξ Τσίπρα, εκεί συμφωνούσαμε όλοι, να είναι στο 15-15,5, να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, με μια διακριτή διαφορά από τον όποιο δεύτερο. Εκεί έπαιζε Πασόκ ή κόμμα Καρισιανού στη τρίτη ή τέταρτη θέση, ανάλογα. Κάσα έβγαλα το μέσο όρο και των 11 δημοσκοπήσεων που είχαν δημοσιευτεί μετά την ίδρυση των νέων κομμάτων και... ήταν 11,3 με 11,1 το Πασόκ μπροστά. Άρα καταλαβαίνετε, η πλεύση ελευθερίας υφίσταται σοβαρή πίεση και από ΣΥΡΙΖΑ και από κόμμα Τσίπρα και από Μαρία Καρισιανού. Η λύση έχει πληγές και από εκεί και πέρα υπάρχουν αρκετά κόμματα που προβληματιζόμαστε πια για την πάρα της πρόθεσης ψήφου, mm-hmm. τα οποία εμφανίζονται στο 05, 06, 07. Ακόμα και μεγαλύτερα κόμματα σαν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο 1,5% π.χ. Άρα θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή ένα suspense θα είναι...
3: Η δεύτερη θέση, η δεύτερη θέση. Ή και αυτό έχει κλειδώσει, κύριε Ζουπή, κατά την άποψή σας.
2: Καταρχάς, τίποτα δεν μπορεί να έχει κλειδώσει, δεν ξέρω πόσους μήνες πριν τις εκλογές. Για να είμαι ειλικρινής, ο κύριος Τσίπρας αυτό που πέτυχε δεν είναι απλό και έχει ένα στοιχείο δυναμικής μέσα του. Όμως, συνηθίζουμε να λέμε ότι αν δεν έχουμε μια δεύτερη έρευνα, μια τρίτη, δεν λέω να κάνουμε κάθε 5 μέρες, σε εύλογα χρονικά διαστήματα, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τάσεις, για δυναμικές. Φαίνεται όμως ότι έχει τις δυνατότητες να την καταλάβει, ας πούμε.
3: Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε λίγο στα πιο συγκεκριμένα, γιατί πρόσφατα κάνατε μία δημοσκόπηση για το iEfημερίδα.gr. Θα ξεκινήσω λίγο με τους πολιτικούς συσχετισμούς για να πάμε λίγο στο ειδικό που αφορά την διοίκηση του Δήμου της Θεσσαλονίκης και την αξιολόγηση του έργου του κυρίου Αγγελούδη και των συνεργατών του. Σε ό,τι αφορά τους συσχετισμούς στην πόλη, εσείς βρίσκετε στην πρώτη θέση στη Νέα Δημοκρατία με 24% στην πρόθεση ψήφου. Δεύτερο κόμμα του κύριου Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Μετά, Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού με 7,8. Οριακά το Πασόκ στην τέταρτη θέση με 7,5. Και ακολουθούν ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας, ΣΥΡΙΖΑ, Φωνή Λογικής, Μέρα 25, Νίκη Δημοκράτες, Σπαρτιάτες, Νέα Αριστερά, ενώ άλλο κόμμα ψηφίζει το 4,3%. Τα ποσοστά που λαμβάνει η Νέα Δημοκρατία στην Θεσσαλονίκη είναι χαμηλότερα του πανελλαδικού μέσου όρου. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ από τα στοιχεία έτσι όπως τα διαβάζω, κύριε Ζούπη. Γιατί συμβαίνει αυτό, επειδή η Βόρεια Ελλάδα ψηφίζει με έναν διαφορετικό τρόπο έτσι κι αλλιώς?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει μια ιδιομορφία. Καταρχάς είχε πάρει και λιγότερο ποσό και στις ευρωεκλογές και στις βουλευτικές, ειδικά η έρευνα γινόταν στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Η Μακεδονία είναι ένας μεγάλος γρίφος, γιατί υπάρχει μια πολύ διάσπαση, αλλά και η Θεσσαλονίκη, ο Δήμος, ο κεντρικός. Κοιτάξτε, εκεί έχουν σημαντικά ποστά πια, για να μιλάμε για το τώρα, και η κυρία Καρισιανού και ο κύριος Βελόπουλος και η Φωνή Λογικής, ίσως και ψηλότερα από αυτά που βλέπουμε στα πανελλαδικά. Άρα εκεί υπάρχει μια πίεση προς τα κυβερνητικά ποσοστά. Υπήρχε και παλιότερα, είχε κάπου ισορροπήσει. Τώρα εμφανίζεται και η κυρία Καρισιανού, που βέβαια παίρνει οριακά

0: γνωστών του κύριου Βελόπουλου.
1: Ναι, περίμενα, θα το παρακολουθήσουμε όμως, θα γίνουν και άλλες έρευνες και, και στη Θεσσαλονίκη εννοείται και στη Μακεδονία συνολικά. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα, αλλά νομίζω ότι μια καλή γεύση θα έχουμε το Σεπτέμβριο. Αυτή την περίοδο, πέρα από τις πανελλαδικές, αν θέλετε τη γνώμη μου, επειδή κάνουμε περιοχή-περιοχή, έχει πολύ μεγάλη αξία. Σκεφτείτε τώρα ότι μια πανελλαδική μπορεί να γίνει σε 1.200 από ό,τι βλέπετε. Κάνουμε σε περιοχές με 1.500 δείγμα, με μεγάλα δείγματα. Γιατί θέλουμε να δούμε και για πρόσωπα υποψηφίων στα κόμματα κτλ. 1.500 για παράδειγμα στην Κεντρική Μακεδονία ή στα Δωδεκάνησα ή στην Πολεπόννησο. Καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστια ποσοστά.
0: Ναι, ναι. Να ρωτήσω λίγο κάτι, επειδή είπατε ότι κάνετε και για πρόσωπα, μήπως θέλετε να μας κάνετε και καμία αποκάλυψη τώρα, να κάνουμε ρεπορτάζ στον αέρα, αν μετράτε κάποιο όνομα από οποιοδήποτε κόμμα ενδεχομένως στην Α Θεσσαλονίκης που δεν έχει ακουστεί?
1: Άστε, γιατί ήδη μας κυνηγάνε ένα κόμμα, δύο.
0: Ναι.
1: Μην μας κυνηγάνε και όλοι οι υπόψεις.
0: Μετράτε πάντως, μετράτε και ονόματα που δεν έχουν ακουστεί ακόμα, δεν έχουν γραφτεί εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Θα έχει ένα ενδιαφέρον. Πάμε λίγο στα του Δήμου, κύριε Ζούπη. Σε αυτήν την δημοσκόπηση νομίζω ότι το πρόσημο για την διοίκηση του Δήμου αλλά και τον ίδιο το Δήμαρχο, τον Στέλιο Αγγελούδη, είναι ένα θετικό πρόσημο. Εμφανίζει πολύ ψηλά ποσοστά δημοφιλίας ο κύριος Αγγελούδης, αποδοχής του έργου επίσης η ομάδα που διοικεί το Δήμο. Κάτι παραπάνω από ένα στους δύο Θεσσαλονικής τάσεται και υπέρ της επανεκλογής του Δημάρχου στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι σε γενικό βαθμό η Θεσσαλονικής είναι ικανοποιημένη.
1: Ναι, κοίταξε, επειδή πολλοί που μας ακούνε και σε όλη την Ελλάδα πιστεύουν ότι εμείς κάνουμε μία πρόθεση ψήφου, μία έρευνα πανελλαδική, βγαίνουμε σε ένα κανάλι ή σε ένα site για κάτι και ότι αυτό κάνουμε. Κάνουμε πάρα πολλές έρευνες σε δήμους. Μία από αυτές ήταν του Δήμου Θεσσαλονίκης που έχει ιδιαίτερη αξία γιατί είναι ο δεύτερος δήμος της χώρας.
2: Ναι.
1: Μπορώ να σας πω με πλήρη σιγουριά ότι είναι αρκετά πάνω από το μέσο όρο των επιδόσεων που βλέπω σε δήμους για τις δημοτικές αρχές. Δηλαδή έχει ένα 55% θετική αξιολόγηση του έργου, έχει μια πολύ μεγάλη δημοφιλία, πάνω από 60%, και μάλιστα είναι περίπου τριπλάσια από το δεύτερο, το τρίτο, γιατί μετράγαμε και τους επικεφαλείς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης και έχει καλές επιδόσεις και ανατομέα δημοτικής δραστηριότητας, όπως επίσης και πολύ ισχυρά ποιοτικά, αν είναι μεθοδικός, αν είναι γνώστης, αν είναι αποτελεσματικός, γιατί ρωτούσαμε και τέτοια πράγματα.
2: Και νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι της δημοσκόπησης που οι ερευνητές απαντούσαν για το τι γνώμη έχουν για τον ίδιο το Δήμαρχο, δηλαδή αν γνωρίζει τα προβλήματά τους, πώς τον κρίνουν για τον τρόπο που τοποθετείται.
1: Μα κοίταξε, τα ποιοτικά στοιχεία του κυρίου Αγγελούδη κινούνται μεταξύ 65% και 70%.
2: Να σας ρωτήσω,
1: είναι
2: πάνω σε αυτό το ποσοστό που λέτε. Από παλιότερες δημοσκοπήσεις σας για τον Δήμο Θεσσαλονίκης υπήρξε άλλος δήμαρχος που να είχε τόσο υψηλό ποσοστό δημοφιλίας ή αποδοχής του έργου του?
1: Όχι. Θα σας πω κιόλας κάτι συγκεκριμένο που το θυμάμαι. Γιατί μετρούσαμε και στην προηγούμενη θητεία και παλιότερα, αλλά για να είναι κάτι πιο νοπό. Ρωτάμε, όπως είπατε, όπως αναφέρθηκε, ότι θέλετε την επανεκλογή του Αγγελούδη. Παίρνει 50,8, όταν το όχι είναι 28 περίπου τα 100. Δηλαδή σχεδόν διπλάσιο ποστό. Οι άλλοι δεν απαντάνε και είναι και φυσιολογικό, γιατί απέχουμε πολύ από τις δημοτικές.
0: 2028 θα γίνουν έτσι κι αλλιώς οι εκλογές.
1: Αλλά όταν ρωτούσαμε το ίδιο για το προηγούμενο δήμαρχο,
2: ναι,
1: το αποτέλεσμα ήταν υπέρ της επανεκλογής 25% μόνο.
2: Και τώρα τεράστια διαφορά του ποσοστού. Μεγάλη
1: έχει
2: διαφορά.
1: Και ξέρετε, είναι σημαντικό, γιατί είδα και μία διαφορά, την είδα και πέρυσι, γιατί είχαμε ξαναμετρήσει και είχαμε δημοσιεύσει. Νομίζω ότι από την μία

0: το έργο που αναπτύσσεται με επίκεντρο το Δήμο. Αλλά αν θέλετε και έργα που γίνονται εκεί, και μετρήσαμε για το flyover, το μετρό, άλλα πράγματα, φέρνουν σαν αποτέλεσμα μια αισιοδοξία πολύ πιο αυξημένη. Μάλιστα. Δηλαδή, αν σε πανελλαδική έρευνα ρωτήσουμε για την πορεία της χώρας, για το βαθμό αισιοδοξίας, θετικά απαντάει ο ένας τρεις. Εκεί υπήρχε, ήταν σημαντικά πάνω από 50%. Δηλαδή, μάλιστα, υπάρχει μια αισιοδοξία ότι πάει να βελτιωθεί η ζωή μας, ας πούμε. Εντάξει, με όλες τις παρατηρήσεις που έχουμε και τα προβλήματά μας. Αυτό είναι ένα σημαντικό ποιοτικό στοιχείο, κατά τη γνώμη μου.
1: Μάλιστα. Κύριε Ζούπη, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.
0: Να είστε καλά.
1: Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης από την Opinion Poll. Μιλήσαμε για την πρόσφατη δημοσκόπηση, η οποία δημοσιεύτηκε στο site iefemerida.gr και αναφέρεται στο έργο της διοίκησης του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Να πούμε την καλημέρα και στον Νίκο και στην Μαριάννα και στον Κώστα και στη Μαρία και στον Πέτρο. Και να πω και εγώ καλημέρα και στο Γιάννη, αν μας ακούει, από την Καλαμαριά, το Γιάννη το Δαρδανέλη, τον πρώην δήμαρχο, ο οποίος έστειλε το μήνυμά του νωρίτερα. 2-3-10-2-85-106, φίλες και φίλοι, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Σχόλια, παρατηρήσεις και μηνύματα έρχονται στα social media, στη σελίδα μας στο Facebook. Μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από το site του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Πάμε στην επόμενη καλεσμένη μας. Είναι η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην κυβερνητική εκπρόσωπος, πρώην υπουργός, η κυρία Σοφία Βούλτεψη μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στη Θεσσαλονίκη.
1: Τι κάνετε, πώς είστε? Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, κυρία Βούλτεψη, έχουμε έναν υπέροχο ήλιο. Είναι και πρωί.
2: Εντάξει, καλοκαίρι.
1: Δεν ξέρω ποιο είναι το σκηνικό του καιρού στην Αθήνα.
2: Καλό.
1: Και δεν ξέρω βέβαια αν εσείς εκτιμάτε ότι πέραν από τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε λόγω καλοκαιριού, θα έχουμε το καλοκαίρι και πολύ υψηλές θερμοκρασίες στο πολιτικό σύστημα.
2: Υψηλές θερμοκρασίες, κοιτάξτε, είναι σχετικό. Προφανώς είμαστε σε μία περίοδο που οδεύουμε προς εκλογές. Είμαστε σε μία τελική ευθεία. Πρέπει όλοι εμείς ως Νέα Δημοκρατία ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Πρέπει να μας πούνε και όλοι οι υπόλοιποι που εμφανίζονται, παλιοί και νέοι παίκτες, τι θέλουν να κάνουν, πώς σκέφτονται τη χώρα την επομένη των εκλογών, εάν τη σκέφτονται, ας πούμε, να την κάνουν δανεία του Νότου. Αυτό έχει τελειώσει. Η Δανία έχει καταφέρει να βάλει 12 κόμματα στη Βουλή, να μην μπορεί να κάνει κυβέρνηση ενώ έχει 12 κόμματα, παρά με κυβέρνηση μειοψηφίας που στηρίζεται στις ψήφους της άκρας αριστεράς. Άρα δεν θα περάσει ένα νομοσχέδιο, δεν θα περάσει ένα δεύτερο, δεν θα περάσει ένα τρίτο, θα πέσει κυβέρνηση, θα ξαναπάνε τα
1: τώρα. Εσείς ξέρετε τι θέλετε, γιατί το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης χθες στην πολιτική επιτροπή του κόμματος, εκεί όπου εξελέγει ο κύριος Κυρανάκης. Θέλετε αυτοδυναμία, τρίτη θητεία, μία κάλπη.
2: Μία κάλπη, δεν το συζητάμε αυτό. Κοιτάξτε, αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν πρόκειται περί στρατηγικής διαιώνησης εξουσίας. Πρόκειται περί στρατηγικής επιβίωσης της χώρας.
1: Και αν τα δεν έρθει η αυτοδυναμία, πέρα, κυρία Βούλτεψη, στη μία κάλπη, τι θα συμβεί?
2: Κοιτάξτε.
1: Δεδομένου ότι, από ό,τι καταλαβαίνω,
2: ξεκινάω μία μάχη με το αν. Αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε μέχρι τέλους με το θα. Γιατί θα προσπαθήσουμε να πείσουμε τον κόσμο,
1: ναι,
2: όχι οι πικρίες που μπορεί να έχουν, οι διαφωνίες, λογικό είναι, εντάξει, κυβερνάμε 2 τετραετίες. Δεν είναι εύκολο, άρα λοιπόν εμείς αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε όλο αυτό το διάστημα στους μήνες που απομένουν, είναι να πείσουμε τον κόσμο ότι η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να πηγαίνει από κυβέρνηση συνεργασίας σε κυβέρνηση μειοψηφίας και σε εκλογές. Αυτή η πολυτέλεια για τη χώρα τη δική μας, εδώ που την έχει βάλει ο Θεός, δηλαδή με πολύ δύσκολους γείτονες ανατολικά, με δύσκολους γείτονες βόρεια, με θέματα εθνικά τα οποία υπάρχουν, όπως και να το κάνουμε, και με τόσους πολέμους τριγύρω μας, με μάχες που διεξάγονται γύρω από πυρηνικά εργοστάσια αυτή τη στιγμή, που εμείς είμαστε αμέριμνοι και λέμε διάφορα πράγματα, ο καθένας λέει ότι σαν χλαμάρα του κατέβει στο κεφάλι, σίγουρα η χώρα θα κινδυνεύσει.
1: Εκτιμάτε ωστόσο, κυρία Βούλτεψη, εκτιμάτε ότι αυτή η διαφορά που σας χωρίζει από την επίτευξη του στόχου, έτσι όπως αποτυπώνεται τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις, μπορεί να καλυφθεί για το επόμενο διάστημα?
2: Ναι, σαφώς μπορεί να καλυφθεί, δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει μια τεράστια, δεν θέλω να την πω δεξαμενή γιατί είναι άνθρωποι,
1: ναι.
2: Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που βρίσκονται στο φάσμα του αναποφάσεις του, γιατί πλέον και ο κόσμος με όλα αυτά που ακούει, εντάξει, λίγο έχει τρελαθεί, παρουσιάζονται όλα μαύρα, ότι δεν γίνεται τίποτα, ότι είμαστε στον πάτο του πάτου. Όλες οι χώρες είναι στη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος, εμείς βγήκαμε. Όλες οι χώρες έχουν τεράστια χρέη, εμείς προπληρώνουμε χρέη για να μην τα φορτώνουμε στις επόμενες γενιές. Κάνουμε δηλαδή το αντίθετο από ό,τι γινόταν όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα επί διαφόρων κυβερνήσεων και δικών μας.
1: Ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος από ό,τι φαίνεται το έχει πάρει απόφαση και θα κάνει κόμμα, μένει να το ανακοινώσω επίσημα, ουσιαστικά το προανήγγειλε την προηγούμενη εβδομάδα από την Κρήτη. Δεν θεωρείται ότι είναι κίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία στο δρόμο επίτευξης αυτού του στόχου?
2: Κοιτάξτε, θα σας πω το
1: εχθές εσείς είπατε,
2: δεν έχω καταλάβει.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Είπατε σε μια συνέντευξή σας ότι θεωρείτε ότι θα βγει κερδισμένη η Νέα Δημοκρατία από το κόμμα Σαμαρά.
2: Ναι, γιατί το λέω αυτό? Γιατί μιλάω με τον κόσμο. Επειδή εγώ είμαι πολύ εξωστρεφής άνθρωπος, όπως ξέρετε και από προσωπική συναντητική σχέση, μιλάω με πάρα πολύ κόσμο. Ο κόσμος έχει θυμώσει. Δηλαδή αυτό το οποίο λέει ο κόσμος είναι, ποια είναι η λύση που μας προτείνεις? Μας προτείνεις να ξανακυβερνήσεις, να πάρεις αυτοδυναμία, να έρθουμε μαζί σου? Μας προτείνεις να κάνεις ένα μικρό κόμμα για λόγους που δεν έχουμε καταλάβει? Ο κόσμος δεν θεωρεί ότι η στρατηγική μας στα θέματα τα οποία θέτει ο κύριος Σαμαράς αλλά και άλλοι είναι λάθος, γιατί ο κόσμος θυμάται, ειδικά στα εθνικά θέματα, ότι πάντοτε όλες οι κυβερνήσεις τι προσπαθούσαν να κάνουν? Προσπαθούσαν να μην απαντάνε στη ρητορική της Τουρκίας. Εάν η Τουρκία, η βεβαιότητα ήταν από όλες τις κυβερνήσεις φυσικά, ότι αν η Τουρκία αποφάσισε να κάνει μια επιθετική κίνηση, είναι βέβαιο ότι θα αντιδρούσαμε όπως μας επιτάσσει το ηρωικό ιστορικό παρελθόν μας. Αλλά στη ρητορική θα απαντήσεις με τους νόμιμους τρόπους. Τα διαβήματά σου στον ΟΗΕ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ίδια την Τουρκία στην οποία απαντάς και προχωράς. Δεν θυμάμαι να έκανε κάποιο πόλεμο κανείς. Αν πάρετε...
1: Άρα εκτιμάτε ότι είναι άδικη και αυτή η κριτική που κάνει ο πρώην
2: πρωθυπουργός. Ξεκάθαρη άδικη και την οποία δεν αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται για την Ελλάδα, έχει διδαχθεί στο σχολείο ότι η Ελλάδα κάνει μόνο αμυντικούς πολέμους προς υπεράσπιση πατρίου εδάφους. Δεν κάνει επιθετικούς πολέμους. Δεν απαντάει δηλαδή με πόλεμο στις λέξεις. Άρα λοιπόν, τι ακριβώς λέμε? Διότι αν το πάρετε από τη μεταποτελετευτική περίοδο, έγινε η τραγωδία του Κυπριακού, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έφυγε από τον Άτον, μετά όμως κατάλαβε ότι πρέπει να είμαστε στο ΝΑΤΟ. Και ήταν ευχής έργων που ξαναμπήκαμε, γιατί δεν ήταν βέβαιο. Και από εκεί και πέρα ακολουθούμε ένα συγκεκριμένο δόγμα. Το αμυντικό δόγμα της χώρας δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
1: Μάλιστα.
2: Αντίθετα, αυτή τη στιγμή εμείς εξοπλιζόμαστε όπως δεν έχει εξοπλιστεί ποτέ η Ελλάδα. Δεν πρέπει λοιπόν να είμαστε ήσυχοι μέχρι το 2030 να έχουμε παραλάβει όλα τα όπλα, να μην μπορεί κανείς να απειλήσει τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, και να είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε στις απειλές.
1: Κυρία Βουλτεψή, επειδή μιλάμε για πρώην πρωθυπουργούς, ένα σύντομο σχόλιο θα ήθελα για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επέστρεψε δρυμύτερος με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το όνομα σας άρεσε?
2: Εντάξει, τι να πω, ό,τι όνομα προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις.
1: Ναι.
2: Ο κύριος Τσίπρας δεν είχε ποτέ κάποιο πρόγραμμα. Το μόνο πρόγραμμά του ήταν η εξουσία. Το απέδειξε συνεργαζόμενος με τον κύριο Καμένο. Τώρα λοιπόν είναι ο εαυτός του και από κάτω είναι διάφοροι άνθρωποι, σοφοί σε εισαγωγικά,
1: ναι,
2: κάτι καθηγητές πανεπιστημίων κτλ. Που σου λένε κάτι αδιανόητα πράγματα. Λες, ας πούμε, θα αντιμετωπίσουμε, λέει, καλά, λέει, θέλω ζωή με αξιοπρέπεια. Συγγνώμη, ξέρετε κανέναν να μην θέλει ζωή με αξιοπρέπεια? Ούτε οι δούλοι του 16ου αιώνα δεν ήθελαν.
1: Μάλιστα.
2: Ήθελαν, έτσι. Λοιπόν, σου λέει θα αντιμετωπίσω την επισυτιστική κρίση. Του λες μάλιστα, έχεις 3 πολέμους, έχεις αυξημένη ενέργεια, έχεις αυξημένο κόστος παραγωγής λιπασμάτων, τι θα κάνεις? Θα φτιάξω, λέει, ένα καλάθι, μου λέει εμένα εκπρόσωπος του κυρίου Τσίπρα. Ναι, μάλιστα, καλάθι έχουμε κι εμείς. Ναι, λέει, αλλά το καλάθι που έχετε εσείς δεν είναι υγιεινό καλάθι. Θα βάλουμε και μερίδες, ένα συνδυασμό με λαχανικά, με πρωτεΐνες. Τους λέω, βρε παιδιά, τους διατροφολόγους κάνε.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Δεν καταλαβαίνω, θα μας πείτε και τι θα φάμε.
1: Κυρία Βούλτεψη, να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν η κυρία Σοφία Βούλτεψη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην κυβερνητική εκπρόσωπος. Εμείς θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη, η οποία έχει μπει ήδη στο στούντιο, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται ως και αυτή την ώρα εντός και εκτός πολυδομικού συγκροτήματος, με την περιφερειακή οδό να είναι στο κόκκινο σε διάφορα σημεία και στα δύο ρεύματα και ένα γιοταχή να παραμένει ακινητοποιημένο λίγο μετά τις 40 εκκλησίες στο ρεύμα προς τα δυτικά. Χαμηλές ταχύτητες εντός πολυδομικού συγκροτήματος στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμαριάς, στην Εθνική Αντιστάσεως, στην Αδριανούπολος, τη Γεωργίου Παπανδρέου. Χαμηλές ταχύτητες σε όλο το μήκος της Κωνσταντίνου Καραμαλή και στο τμήμα της Βασιλίσσης Όλγας μετά τη συμβολή της με την 28η Οκτωβρίου. Στο κόκκινο τμήματα της Τσιμισκή και της Εγνατίας. Σε μποτιλιάρισμα στην περιοχή του Βαρδάρη. Χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα καθόδου της πρώην Λαγκαδά είναι λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη. Χαμηλές ταχύτητες και στην αρχή της Μοναστηρίου. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους στο ΝΕΠΑΛ, ενώ την 3η 16 Ιουνίου ξεκινούν οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων με το μάθημα των Αγγλικών. Στο μεταξύ, οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις ένα πεδίο δείχνουν πτώση σε ιατρικές, πολυτεχνικές και νομικές σχολές. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για τα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Ο νέος χώρος πρασίνου και αναψυχής στη Δυτική Θεσσαλονίκη ανοίγει τις πύλες του με τριήμερες εκδηλώσεις, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι παρεμβάσεις. Μήνυμα ενότητας, ανανέωσης και εκλογικής ετοιμότητας έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η παράταξη παραμένει ισχυρή. Είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές του 2027. Κάθε μέρα μετράει, ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία θα πορευτεί με στόχο την επόμενη εκλογική νίκη. Στο μεταξύ, ο Κωνσταντίνος Κερανάκης εξελέγει ομόφωνα διαβοής νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος. Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει, τόνισε και ζήτησε από τα στελέχη ψυχολογία νικητή. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο του Αιγείου, καθώς ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας συνελήφθη και κατηγορείται πλέον για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί, ενώ τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικές αρχές οδήγησαν στην άσκηση δίωξης για τις δολοφονίες της 54χρονης και του 26χρονου γιού της. Άλλη μια υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας ήρθε στο φως, αυτή τη φορά στον Οροπό, με δράστη έναν 32χρονο, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελία της συζύγου για συστηματική κακοποίηση και δημόσια διαπόμπευση μέσω βίντεο που φέρεται να αναρτούσε στο διαδίκτυο. Το τελευταίο περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, παρουσία του 8χρονου παιδιού του ζευγαριού. Την ερχόμενη Δευτέρα 15 του μήνα ανοίγει πλατφόρμα για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Το πρόγραμμα δεν αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, αλλά στην ανακαίνιση σπιτιών. Και όσοι ενδιαφέρονται, πρέπει να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν εάν είναι επιλέξιμοι. Επιπλέον 30.000 επιταγές για δωρεάν κοινωνικό τουρισμό θα δοθούν από το Υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ. Η απόφαση αφορά στους επιλαχόντες που είχαν ήδη υποβάλει αίτηση και πληρούσαν τις προϋποθέσεις, αλλά δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα επειδή υστερούσαν σε μόρια. Χωρίς νερό και σήμερα ως τη μία το μεσημέρι, κοινότητες Λαγκαδά, Περιβολάκη και Ηράκλειο λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στο δίκτυο ίδρυυσης του Δήμου Λαγκαδά. 48 ώρες αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής στο ύψος του κόμβου της Πηλαίας θα εφαρμοστεί από τις 11 αύριο το βράδυ για την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για τον flyover. Στο κόκκινο, η Μέση Ανατολή είναι. Πλήγματα κατά του Ιράν εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις, με την Τεχεράνη να πατά με χτυπήματα σε βάση των Ηνωμένων Πολιτειών και πλοία και να κλείνει εκ νέου τα στενά του Ορμούζ. Θα τους κάνουμε σκόνη αν δεν συμφωνήσουν μαζί μας αύριο, απειλήσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Σε λίγο και πάλι μαζί σας η Κάτια Γερακαρίτου και ο Βαγγέλης Στολάκης.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
5: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
6: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
9: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
10: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στα 15 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε 100% στον FM 100, Κάτια Γερακαρή, του Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα, μέχρι και τις 10, φίλες και φίλοι. 2-3-10-2-85-106, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook. FM 100 Θεσσαλονίκη, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και στα social media, Κάτια Γερακαρή, του Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Και φυσικά μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Λοιπόν, αύριο έχουμε εγγένεια εδώ στην Θεσσαλονίκη. Εγγενιάζεται το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Θα υπάρχουν τριήμερες εκδηλώσεις, μας τα έλεγε και ο Δήμαρχος προχθές, ο Δημήτρης Ασλανίδης. Μέχρι στιγμής, στο κάλεσμα της διοίκησης του Δήμου Παύλου Μελά, έχουν ανταποκριθεί θετικά τρεις πολιτικοί αρχηγοί. Ναι. Θα είναι ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Αύριο Παρασκευή το απόγευμα, από ό,τι μαθαίνω εγώ, θα πάει περίπου στις 6.30 το απόγευμα. Θα κάνει μια κατάθεση στεφάνου ο κύριος Ανδρουλάκης, ένα μνημείο το οποίο βρίσκεται μέσα στο χώρο του πρώην στρατοπέδου, και στην συνέχεια θα ξεναγηθεί στους χώρους από τον Δήμαρχο, από τον κύριο Ασλανίδη. Την Κυριακή τώρα στις 11 το πρωί θα επισκεφθεί τον χώρο η πρόεδρος της Ελπίδας για την Δημοκρατία.
1: Α, δεν θα πάει την ίδια ημέρα των εγγενείων, την Παρασκευή.
0: Αφού είναι τριήμερες.
1: Ναι, τα εγγένεια είναι την Παρασκευή. Δεν θα πάει δηλαδή την Παρασκευή, την πρώτη μέρα.
0: Θα πάει την Κυριακή στις 11 η ώρα το πρωί η κυρία Καριστιανού, ενώ την Κυριακή πάνω κάτω την ίδια ώρα θα βρεθεί και ο πρόεδρος της Νίκης, ο κύριος Δημήτρης Νατσιός. Θέλω να σου πω ότι οι συνεργάτες του Δημάρχου έστειλαν προσκλήσεις σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, εντός και εκτός Κοινοβουλίου. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχω μάθει ότι πρόσκληση πήρε και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ωστόσο, μάλλον δεν διευκολύνει έτσι το πρόγραμμα, ώστε να ανέβει πάνω στη Θεσσαλονίκη. Γιατί εξάλλου η απόδοση του πρώην στρατοπέδου είχε γίνει επί ημερών δικών
1: αυτό
0: του.
1: Αυτό θα έλεγα. Οπότε κάποιος εκπρόσωπος από τον κύριο Τσίπρα θα πρέπει κάποια στιγμή, καλά, μπορεί να μην είναι αυτό το τριήμερο των εορταστικών εκδηλώσεων, να είναι σε κάποια άλλη φάση. Θα ήταν καλό να επισκεφθεί τον χώρο του Μητροπολιτικού Πάρκου, γιατί είχε μία συμβολή το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι συμβολή τώρα? Ο κύριος Πάνος Καμένος είχε έρθει, είχε βάλει τις υπογραφές ως υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο κύριος Τσίπρας ήταν εδώ, είχε ετοιμαστεί η Φιέστα το 2017, αν θυμάμαι καλά. Είχε υπογραφεί τότε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παύλου Μελά και του Ταμείου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, και είχε σιγά σιγά έτσι δομηθεί η συνεργασία. Και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί πήραν λοιπόν προσκλήσεις, δεν θα έρθουν. Βέβαια, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση μεγάλη τώρα και στα ενημερωτικά sites της Θεσσαλονίκης, αλλά και στα social media, για το κατά πόσο είναι έτοιμο το πρώην στρατόπεδο, το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Γιατί από τις εικόνες τις οποίες εγώ έχω δει και έχουν κυκλοφορήσει, να σου πω την αλήθεια, δεν βλέπω και πολύ πράσινο.
1: Καταρχάς δεν βλέπουμε πολύ πράσινο, γιατί δεν είναι και η εποχή του. Είχαν καθυστερήσει, ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, είχαν καθυστερήσει πάρα πολύ φυτεύσεις. Νομίζω ότι είχαν χαθεί, από όσο θυμάμαι, δύο φυτευτικές περίοδοι. Οπότε έγινα με πολύ μεγάλη καθυστέρηση φυτεύσεις των χιλιάδων δέντρων μέσα στο πάρκο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν πρόλαβαν να αναπτυχθούν, να μεγαλώσουν οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα, το Μητροπολιτικό Πάρκο δεν είναι από τα πάρκα που βλέπουμε στο εξωτερικό, μέσα σε μεγάλες πόλεις. Είναι τελείως διαφορετική η εικόνα του, τελείως διαφορετική η φιλοσοφία του. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες μόνο της πρώτης φάσης. Πρέπει να ακολουθήσουν άλλες δύο φάσεις εργασιών, οι οποίες για να γίνουν θα πρέπει να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση. Οπότε μη φανταστεί ο κόσμος όταν θα πάει ότι θα δει κάτι τελείως συγκλονιστικό. Είναι ένας ανοιχτός χώρος στον οποίο θα μπορούν να πάνε να περάσουν κάποιες ώρες ελεύθερα, μακριά δηλαδή, χωρίς να έχει κάποιους κινδύνους ως προς το αυτοκίνητο, οτιδήποτε, με τις οικογένειές τους, για το πικνίκ τους, για το παιχνίδι, για το οτιδήποτε. Απροετοιμασία φαίνεται από το γεγονός ότι ο Δήμος δεν φρόντισε να έχει κάνει το διαγωνισμό για τα αναψυκτήρια πολύ νωρίτερα, έτσι ώστε τις ημέρες των εγγενείων, την ημέρα των εγγενείων, να είναι ανοιχτά τα αναψυκτήρια, που περιμένεις και πάρα πολύ κόσμο. τις πρώτες μέρες θα έπρεπε να έχει φροντίσει να γίνουν οι διαγωνισμοί και τα τρία αναψυχτήρια που υπάρχουν εντός του πάρκου να λειτουργούν.
0: Ναι, θα δούμε. Βέβαια, κοίταξε τώρα. Για μένα η αρχή είναι το ίμιση του παντός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: εκεί σταδιακά ο Δήμος θα κληθεί να διορθώσει
0: άνοιξε,
1: πράγματα.
0: Άνοιξε, περιμένει τον κόσμο. Εσύ πρόσφατα βρέθηκες εκεί, αν δεν κάνω λάθος, στην συνέντευξη τύπου που δόθηκε. Έκανες ένα πέρασμα. Εντάξει, θα δούμε βέβαια.
1: Ναι.
0: Γιατί οι προετοιμασίες μέχρι και την τελευταία στιγμή καλά κρατούν. Θα δούμε πώς θα ανοίξει αύριο τις πύλες του.
1: Ο κόσμος που θα έρθει από άλλες περιοχές. Τέλος πάντων, ας πάει να τον επισκεφτεί. Αυτοί που μένουν γύρω-γύρω από το χώρο, από το Μητροπολιτικό Πάρκο, θα καταλάβουν ότι οι αλλαγές δεν είναι πολύ μεγάλες από έτσι όπως το είχαν αφήσει πριν κλείσει το πρώην στρατόπεδο για να μετατραπεί σε Μητροπολιτικό Πάρκο.
0: Λοιπόν, σε άλλα νέα, να πούμε ότι σήμερα επισήμως στη Θεσσαλονίκη μας ψεκάζουν. Ισχύει αυτό που λένε παιδιά, μας ψεκάζουνε και εδώ στην περιοχή μας θα ξεκινήσει από σήμερα. Έχουμε την έναρξη των εναέριων ψεκασμών προνυμφοκτονίας. Γίνεται από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι στα πλαίσια του ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για την τριετία 2026-2028. Η ανακοίνωση έγινε από την Περιφέρεια Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι αεροψεκασμοί ξεκινούν σήμερα, στοχεύουν σε δυσβάσταχτες περιοχές, συμπληρώνοντας τον επίγειο έργο
1: δύσβατες
0: που βρίσκεται.
1: Περιοχές.
0: Γιατί τι είπα.
1: Δυσβάστα.
0: Ναι, ναι, δύσβατες. Ενώ όλη αυτή η προσπάθεια συμπληρώνει το επίγειο έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη σε διάφορες περιοχές της περιφερειάς Κεντρικής Μακεδονίας.
1: Λοιπόν, οι περιοχές που έχουν επιλογή για την πρώτη φάση των αεροψεκασμών είναι το αρδευτικό δίκτυο Χαλάστρας, Αγίου Αθανασίου Βραχιά στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, καθώς και το αρδευτικό δίκτυο Αιγινίου στην Πιερία. Η συνολική έκταση που θα καλυφθεί ανέρχεται σε 30 με 45.000 στρέμματα και επικεντρώνεται κυρίως η πρώτη φάση σε εκτάσεις οριζόνων.

0: Λοιπόν, και από τον Δήμο Παύλου Μελά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα πάμε λίγο στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη. Καθώς εκεί υπάρχουν έξυπνες στάσεις λεωφορείων πλέον στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των πολιτών. Δόθηκαν στη δημοσιότητα και φωτογραφίες, αλλά βέβαια έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν κιόλας οι αναβαθμισμένες στάσεις του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη. 10 έξυπνες στάσεις λεωφορείων βρίσκονται σε όλη την έκταση των δημοτικών ενωτήτων. Τι κάνουν τώρα αυτές οι έξυπνες στάσεις? Διαθέτουν ψηφιακές πινακίδες τεχνολογίας e-paper, οι οποίες παρέχουν ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για την άφιξη των λεωφορείων, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλή αναγνωρισιμότητα κάτω από όλες τις συνθήκες φωτισμού, χάρη στην αντίθεση που προσφέρουν. Οι υποδομές ενσωματώνουν συστήματα ακουστικής ενημέρωσης μέσω μπουτών, καθιστώντας προσβάσιμες σε άτομα με προβλήματα όρασης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην ενεργειακή αυτονομία των στάσεων, καθώς οι συσκευές λειτουργούν με ενσωματωμένες μπαταρίες διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών. Και είναι ωραίο βέβαια να ανανεώνεις έτσι και τον εξοπλισμό σου, γιατί βελτιώνεις και την καθημερινότητα, βελτιώνεις και την καθημερινότητα των πολιτών με αυτόν τον τρόπο.
1: Ξέρεις τι ήθελα να σου πω νωρίτερα? Δεν έχουμε διαγωνισμό για πράσινο μπαλκόνι μόνο στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Είναι ένα άλλος δήμος στα δυτικά που κάνει πάρα πολλά χρόνια το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Πρόκειται για το Δήμο Νεάπολης Σικαιών. Έως τις 30 Ιουνίου έχουν προθεσμία οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για το ομορφότερο πράσινο μπαλκόνι, κήπο, σχολική αυλή, οτιδήποτε που βρίσκεται στις περιοχές του Δήμου Νεάπολης Σικαιών. Ο διαγωνισμός διεξάγεται με ηλεκτρονική υποβολή συμμετοχών, δημόσια ανοιχτή ηλεκτρονική ψηφοφορία και αναξήρυξη νικητών με τη συμμετοχή του κοινού.
0: Και νομίζω ότι τέτοιου είδους διαγωνισμοί κερδίζουν συνεχώς έδαφος σε διάφορους δήμους, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά και της Βόρειας Ελλάδας και ολόκληρης της χώρας. Και είναι ωραίοι αυτοί οι διαγωνισμοί, βρε παιδιά, ειδικά άμα έχετε μεράκι έτσι για να περιποιήσετε το κήπο σας, το μπαλκόνι σας ή εν πάση περιπτώσει έναν υπαίθριο χώρο που μπορεί να έχετε στο σπίτι σας και θέλετε να τον πρασινίσετε. Είναι ωραίο γιατί σου δίνουν κίνητρο. Εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να κρατήσω γλάστρα για πάνω από 3-4 ημέρες. Ό,τι φυτό έρχεται στο σπίτι καταστρέφεται.
1: Ή κάκτο να
0: σε
1: πάρει.
0: Ναι, ακόμα και τον bonsai μπορεί να καταστραφεί. Ξέρεις τι είχα κάνει μια φορά με τον bonsai?
1: Το έχεις κουρέψει όπως ήθελες?
0: Όχι, δεν το είχα κουρέψει. Μου φάνηκε λίγο βρώμικο, να σου πω την αλήθεια.
1: Τι το έκανες?
0: Γιατί μου φάνηκε ότι μάζευε σκόνη. Οπότε το βάλα στην μπανιέρα και με το.
1: Είσαι τρελός.
0: Και με το τηλέφωνο, ξέρεις, της μπανιέρας, του ντουζ, προσπάθησα λίγο να το καθαρίσω. Καθαρίστηκε μία και καλή. Μου φάνηκε ότι είχε μαζέψει σκόνη και λέω πώς θα φύγει αυτή η σκόνη τώρα από τον bonsai.
1: Δεν μπορεί να το έχεις κάνει αυτό.
0: Ναι, και θα σου πω γιατί. Γιατί σκέφτηκα ότι με το πιστολάκι των μαλλιών ίσως καεί.
1: Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ. Το αποτελείωσες με το νερό.
0: Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα ήταν ίδιο και στις δύο περιπτώσεις. Λοιπόν, να πούμε και για ένα θέμα πολιτισμού πριν περάσουμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και το μουσικό μας διάλειμμα. Παρατείνεται μέχρι νεοτέρας η ελεύθερη είσοδος στο Μουσείο Ευρημάτων του Μετρό Θεσσαλονίκης. Είναι το νέο μουσείο το οποίο έχει αποκτήσει η πόλη, το Μουσείο Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης. Εγκαινιάστηκε πριν από περίπου ένα μήνα στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά. Ήταν αρχικά σχεδιασμένο να έχει εισιτήριο. Ωστόσο, η έκδοση εισιτήριου φαίνεται πως αναβάλλεται μέχρι να υπάρξει και σχετικό ΦΕΚ για τον προσδιορισμό της τιμής του εισιτήριου. Το εισιτήριο θα διαμορφωθεί στην τιμή των 10 ευρώ, ενώ η είσοδος θα είναι δωρεάν για συγκεκριμένες ομάδες επισκεπτών, όπως είναι οι νέοι κάτω των 25 ετών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι άνεργοι, τα άτομα με αναπηρία. Άρα, αν δεν έχετε πάει ακόμα, και καλό είναι να επισκεπτόμαστε όλους αυτούς τους νέους χώρους
1: είναι
0: που δημιουργούνται.
1: Είναι εκπληκτικό το συγκεκριμένο μουσείο και δεν το λέμε τώρα επειδή είναι μέσα στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Είναι τελείως διαφορετική η δομή του, ο τρόπος που στήθηκε. Είναι πάρα πολύ ωραίο, ένα Σαββατοκύριακο ή καθημερινή αν μπορείτε και σας βολεύει με τη δουλειά σας. Μπορείτε να πάτε, να το δείτε, να το επισκεφτείτε. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο και έχει ένα εκπληκτικό επίσης υπαίθριο χώρο, όπου μετά την ξενάγησή σας στο εσωτερικό του κτίριου μπορείτε να κάτσετε έξω, να πιείτε τον καφέ σας και να θαυμάσετε εκεί πέρα, να απολαύσετε τη φύση. Από τις 15 Ιουνίου Ιουνίου, τώρα λειτουργεί μέχρι το μεσημέρι. Αυτό δεν είναι πολύ καλό για όλους τους αρχαιολογικούς χώρους, για όλα τα μνημεία. Γιατί υπάρχουν εργαζόμενοι που οι περισσότεροι κυρίως μπορούν να κάνουν τέτοιου είδους επισκέψεις στις απογευματινές ώρες. Έτσι, από τις 15 Ιουνίου το μουσείο θα λειτουργεί πλέον καθημερινά από τις 11.30 το πρωί έως τις 6.30 το απόγευμα, εκτός της Τρίτης. Οπότε εκμεταλλευτείτε πρώτον το ότι επεκτείνεται πλέον το ωράριο και τις απογευματινές ώρες, και δεύτερον ότι είναι ακόμα δωρεάν η είσοδος.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα. 2-3-10-285-106, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Το Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια 2026 του Δήμου Αβελοκήπων Μενεμένης ολοκληρώνεται και το γιορτάζουμε. Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην αυλή του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αβελοκήπων, μικρή και μεγάλη, δίνουμε ραντεβού σε μια μοναδική γιορτή. Ραδιοφωνική παραγωγή, ο DJ Ζαφύρης Λογοθετήδης και η Ιφηγένεια και η χοροδία του σχολείου απογειώνουν το κέφι. Και φυσικά βραβεύσεις μαθητών, μεγάλες κληρώσεις με υποτροφίες, δίπλωμα μηχανής και πολλά δώρα. Σας περιμένουμε όλους.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Μπλα, μπλα, μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
6: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
5: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
6: Μουσικές και διαδικτυακές.
5: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
6: Πλανήτης Εύα.
5: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
6: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
5: Και πού το συναντάμε?
6: Στον FM 100.
7: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
2: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Με ανεβασμένη διάθεση, με υψηλές θερμοκρασίες στην πόλη, στους 24 βαθμούς αυτή την ώρα το θερμόμετρο. Θα φτάσουμε μέχρι και τους 30, από ό,τι λέει η πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Να ρίξω και μια φευγαλαία ματιά στην κίνηση. Είναι καλύτερη η εικόνα στους δρόμους της πόλης. Έχει βελτιωθεί σημαντικά η κυκλοφορία των οχημάτων στον περιφερειακό. Ωστόσο, υπάρχουν κόκκινα σημεία, κυρίως στο ρεύμα με μέτωπο προς τα ανατολικά, από το, εκεί στην, στο ύψος της Τριανδρίας, λίγο πριν το τούνελ, το οποίο έχει βέβαια γκρεμιστεί λόγω του flyover. Στην Καραμανλή επίσης καλύτερη εικόνα, η Εγνατία κυκλοφορεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Βασιλίσσης Όλγας επίσης είναι σε πολύ καλή κατάσταση αυτή την ώρα. Κάποιες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Τσιμισκή από το ύψος της Αγίας Σοφίας μέχρι και περίπου την πλατεία Αριστοτέλους, ενώ εσείς που επιλέγετε την παραλιακή λεωφόρο Νίκης οδηγείτε χωρίς να αντιμετωπίζετε κανένα απολύτως πρόβλημα, όπως επίσης καλύτερη εικόνα και στην πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τώρα την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα και συγγνώμη για ποια αναστάτωση πριν.
0: Τι κάνετε, όλα καλά, πώς είστε?
1: Είμαστε καλά, όταν ακούμε τη Θεσσαλονίκη και θυμόμαστε το θερμαϊκό.
0: Λοιπόν, και σας περιμένουμε κιόλας, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει τώρα ο κύριος Τσίπρας ξεκινάει περιοδίες. Κυρία Αντωνοπούλου, έγινε γνωστό πριν περίπου μισή ώρα ότι ο πρώτος σταθμός, έτσι, μετά και την ανακοίνωση, την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος, θα είναι στην Αθήνα την ερχόμενη Δευτέρα στις 15 Ιουνίου. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να μιλήσει στην Νίκαια.
1: Ο πρόεδρος της παράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας, θα μιλήσει στην αρχή των μεγάλων εξορμήσεών μας προς την κοινωνία, προς το λαό, στον μπλόκο της Κοκκινιάς, τη Δευτέρα 7.30 ώρα. Δεν θα μιλήσει μόνος του, δεν θα είναι αυτό το κόνσεπτ. Η συνομιλία με τους πολίτες είναι για μας κάτι πολύ κομβικό, πάρα πολύ κρίσιμο και πυρηνικό, θα μου επιτρέψετε, του νέου φορέα.
0: Ναι, οπότε θέλω να μου το εξηγήσετε αυτό.
1: Θα σας το εξηγήσω. Και η εκδήλωση, λοιπόν, ουσιαστικά τι θα είναι? Θα ακούσουμε πολίτες, συμπολίτες μας, από πολλές διαφορετικές επαγγελματικές, κοινωνικές και ηλικιακές ομάδες και κατηγορίες, οι οποίοι οι ίδιοι θα θέσουν την ατζέντα, οι ίδιοι θα θέσουν τα ερωτήματα και τα ζητήματα. Θα υπάρχει και κύκλος προτάσεων, αυτό εννοούμε διαβούλευση.
0: Ναι.
1: Και ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρός μας, θα πάρει το λόγο στο τέλος για να μπορέσει να βάλει την τοποθέτηση της συμπαράταξης και ταυτόχρονα να ακούσει και να συμπυκνώσει και ο ίδιος αυτά τα οποία οι ίδιοι οι πολίτες, ξαναλέω, θα θέσουν νωρίτερα ως ατζέντα. Αυτό που λέω είναι απόλυτα κυριολεκτικό. Μιλάω και με το ρόλο του μέλους του οργανωτικού του νέου φορέα της παράταξης, οπότε μπορώ να σας είμαι και πολύ πιο συγκεκριμένη. Θα υπάρχουν πολίτες, επαγγελματίες, άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε δουλειές οι οποίες είναι αόρατες, θα με επιτρέψετε, από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχουν επαγγελματίες της υγείας. Θα εκπροσωπηθούν όλες οι ηλικιακές ομάδες, κάτι που επίσης είναι πάρα πολύ κρίσιμο και δείχνει ακριβώς ότι ο νέος φορέας δεν απευθύνει, δηλαδή αυτό το νέο που λέμε δεν αφορά σε καμία περίπτωση την ηλικία, αλλά είναι ένα νέο συνολικό, δηλαδή νέο πώς μιλάς με τους συμπολίτες σου, με το πώς ακούγεται ο κάθε απλός άνθρωπος ο οποίος ξυπνάει το πρωί και έχει την αγωνία πώς θα γυρίσει το βράδυ, πώς θα τα βγάλει πέρα, πώς θα πάρει τα παιδιά από το σχολείο, πώς θα τα προλάβει να τα κάνει όλα, όταν γυρίσει θα έχει τα αγαθά τα οποία χρειάζεται, θα έχει την καθημερινότητα, και ξέρετε, επειδή δεν την έχει, πρέπει κάποια στιγμή να ακούσουμε και τι λένε οι πολίτες, να ακούσουμε τι είναι αυτό το οποίο βιώνει ο κάθε απλός άνθρωπος, ο επαγγελματίας, ο εργαζόμενος, η νέα μητέρα στο σπίτι της, ώστε να μπορέσουμε όντως να αφουγκραστούμε, να κατανοήσουμε τα προβλήματα για να δώσουμε και τις απαντήσεις.
0: Μάλιστα, κυρία Αντωνοπούλου.
1: Διαφορετικό από αυτό που
0: θέλω λίγο να πάμε σε οργανωτικά ζητήματα πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε λίγο για το πρόγραμμα, για τις προτάσεις και για τα πιο πολιτικά. Έχει γίνει γνωστό ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθούν και τα όργανα του κόμματος, τα προσωρινά όργανα του κόμματος.
1: Κάποια τα προσωρινά όργανα. Κάποια
0: μάλιστα. Αυτή η διαδικασία πώς ολοκληρώνεται, πότε να περιμένουμε να έχουμε ανακοινώσεις και αν θα περιμένουμε και κάποιες εκπλήξεις, να σας πω την αλήθεια.
1: Έκπληξη νομίζω είναι μόνο το γεγονός ότι μέσα σε ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα συνυπογράψαν την διακήρυξη 300 δηλαδή συμπολίτες μας, οι οποίοι εκπροσωπούν όλη την Ελλάδα, όλους τους επαγγελματικούς χώρους, όλες οι ηλικιακές ομάδες. Είναι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ σημαντικά βιογραφικά από τη μία και ταυτόχρονα και πολιτική δράση από την άλλη. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, για να είμαι ακριβής, ότι θα υπάρξει ανακοίνωση κάποιου ευρύτα του οργάνου προσωρινού,
0: ναι.
1: μέχρι να πάμε στο συνέδριο, κάποιο ευρύτα του οργάνου προσωρινού. Δεν ξέρω τι άλλη έκπληξη περιμένετε. Με έναν τρόπο νομίζω ότι θα υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις την επόμενη εβδομάδα ή τις επόμενες μέρες. Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς το χρονικό ορίζοντα. Δεν μπορώ να προκαταβάλω δηλαδή τον πρόεδρο σε ανακοινώσεις σε οτιδήποτε, σε προγραμματισμό που έχει κάνει. Η έκπληξη νομίζω είναι ότι βλέπουμε ένα επιστημονικό συμβούλιο το οποίο έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί φτιάχνοντας το πρόσωπο, έχει συγκροτηθεί από επιστήμονες και εμπειρογνώμονες πολύ υψηλού κύρους. Ταυτόχρονα βλέπουμε την ενεργοποίηση κοινωνίας των πολιτών. Θεσσαλονίκη, ας πούμε, που μιλάμε τώρα, υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Είναι η πόλη που ξεκίνησε το κόνσεπτ του unmute, δηλαδή το να πάρουν το λόγο οι απλοί καθημερινοί πολίτες, ήταν οι νεολαίοι εκείνη τη στιγμή, και να μπορέσουν να μιλήσουν, να πούν τα προβλήματά τους, να μιλήσουν όπως θα μιλάγανε στον διπλανό τους, στο φίλο τους, ώστε να, έτσι να γίνει κατανοητός ο πολιτικός, ο σύγχρονος πολιτικός λόγος. Ήταν μια πολύ πετυχημένη εκδήλωση το Unmute στη Θεσσαλονίκη που άφησε μια μεγάλη παρακαταδίκη, θα με επιτρέψετε, και είναι τιμή μας ότι αυτό έγινε από τον δικό μας χώρο, αλλά νομίζω αφήνει μια παρακαταθήκη συνολικά στην Ελλάδα, πώς δηλαδή μπορείς να αφήσεις τους ανθρώπους να μιλήσουν χωρίς να επιβάλλουν κάποια πολιτικά
0: Μάλιστα.
1: όργανα ή κάποια κομματική ιεραρχία την ατζέντα και τις απαντήσεις.
0: Τώρα, τα μηνύματα τα οποία λαμβάνεται από τον κόσμο είναι θετικά. Έχουμε δει λίγο και την απήχηση που έχει το κόμμα στις πρώτες δημοσκοπήσεις. Έχετε φέρει λίγο τα πάνω κάτω, η αλήθεια είναι, μέχρι στιγμής στο πολιτικό σκηνικό. Θέλω να ρωτήσω, εσείς είστε ικανοποιημένοι από τις δημοσκοπικές σας επιδόσεις?
1: Θα ήταν υπερβίαλο, όταν το πρόγραμμά μας είναι κυβερνός αριστερά, να δηλώσω μια μεγάλη αισιοδοξία ή οτιδήποτε. Θα πω όμως ότι μας δημιουργεί, μας φέρνει χαμόγελα το γεγονός ότι στο θησίο ξαναείδαμε τον κόσμο της αριστεράς. Θα με επιτρέψετε, είναι πολύ πραγματικό αυτό που θα πω. Υπήρχε κόσμος αριστεράς από όλες τις εκφάνσεις της. Το Μανιφέστο μιλάμε για τη σοσιαλδημοκρατία, την πολιτική οικολογία και την ριζοσπαστική αριστερά. Ο κόσμος ο οποίος ήρθε στο θησίο, μια πραγματική, με πάρα πάρα πάρα πολλούς κόσμους, με πολύ μεγάλη, μια φοβερή προσέλευση, μας έκανε εκεί ήταν όντως μια μεγάλη ικανοποίηση, για να είμαι ειλικρινής. Ήταν όμως κόσμος ο οποίος ξεπερνούσε ακόμα και αυτά τα τρία ρεύματα. Έβλεπες όλον τον κόσμο της πληθυντικής αριστεράς, μαζί με ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτού που ονομάζουμε σοσιαλδημοκρατία, για να μην ταυτιστώ με άλλο πολιτικό χώρο και θεωρηθεί με κάποιο τρόπο λάθος. Αυτός ο κόσμος δηλαδή που εμπνέεται από το δημοκρατικό με έναν τρόπο σοσιαλισμό, τον είδε ξανά χαμόγελα στο πρόσωπό του. Αυτό λοιπόν, ναι, μας δημιουργεί μεγάλη αισιοδοξία. Η δημοσκοπήση και το γεγονός ότι από την εκκίνησή μας είμαστε στη δεύτερη θέση, μας δημιουργεί μία τεράστια ευθύνη για το πόσο ήδη μας εμπιστεύει ο ελληνικός λαός και το πόσο πραγματικά πρέπει να κάνουμε γρήγορα, στοχευμένα, πολύ συγκεκριμένα, με πολύ απτά βήματα, με πολύ κοστολογημένο και συγκεκριμένο πρόγραμμα, ώστε πραγματικά να πετύχουμε αυτό το οποίο θέλει το 70% του ελληνικού λαού, που δεν είναι άλλο από την αλλαγή πολιτικής και αλλαγή παραδείγματος.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, την προηγούμενη εβδομάδα, σε μια συνάντηση που είχαμε οι δημοσιογράφοι με τους εκπροσώπους, τους δύο εκπροσώπους από την Βόρεια Ελλάδα, αναφέρομαι στον κύριο Νηφούδη και στον κύριο Καρπουχτσή, εδώ στην Θεσσαλονίκη, έγινε γνωστό ότι μέχρι τότε τα μέλη του νέου κόμματος αριθμούσαν περίπου 30.000. Έχει αυξηθεί αυτός ο αριθμός, γνωρίζετε?
1: Είμαι απόλυτα ειλικρινής. Δεν έχω ρωτήσει τελευταίες μέρες αν έχει αυξηθεί ο αριθμός. Πριν 2-3 μέρες που είχα μια εικόνα, ο αριθμός αυξάνεται διαρκώς.
0: Ναι.
1: Και προφανώς όλο αυτό σχετίζεται και με το πόσο τις θέσεις που βγαίνουν, ας πούμε, όταν βγάλαμε τη θέση για την ακρίβεια, είδαμε ξανά μια μεγάλη αύξηση του αριθμού. Είναι διαδραστικό, ξέρετε, η επικοινωνία με τον κόσμο είναι μια διαδραστική υπόθεση. Το σημαντικό στη ψηφιακή πλατφόρμα είναι ότι δημιουργούμε και μια νέα συνθήκη σχετικά με το πώς οργανώνεται ένα κόμμα. Χρησιμοποιούμε δηλαδή όλα τα ψηφιακά εργαλεία τα οποία δίνουν πρόσβαση και στους συμπολίτες μας, οι οποίοι μπορούν να δουλεύουν μέχρι αργά. Φαντάζομαι όσο ομάδες με ακούν αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνουν τι θέλω να πω. Σχετίζεται με τους ανθρώπους που είναι πιο μεγάλης ηλικίας, που είναι πιο εύκολο να μπουν από το να πάνε να περπατήσουν μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο.

0: Εκεί πέρα θα μπορούμε να συνδιαμορφώνουμε με τους συμπολίτες μας το πρόγραμμα. Θα μπορούν να γίνουν συνελεύσεις κανονικές, όπως θα γινόντουσαν παλιά σε κάποια γραφεία, ας πούμε, που μπορεί να είναι αποθετικά, το επιτρέψετε, και για τους νέους ανθρώπους. Ενώ μια διαδραστική πλατφόρμα που θα μπορείς με τα ενδιαφέροντά σου, με το τόπο κατοικίας σου, με το τόπο εργασίας σου, να έρχεσαι κοντά με τους υπόλοιπους ανθρώπους, να μιλάς και να συνδιαμορφώνεις ένα πρόγραμμα, είναι κάτι το οποίο όντως μπορεί να ενεργοποιήσει την κοινωνία. Από το κλειστές συνελεύσεις, ξέρετε, σε χώρους που με κάποιο τρόπο παλαιότερα τους θυμόμαστε, έτσι και λίγο πιο γλαφυρά, θα πω, για να με πει.
1: Μάλιστα, να ρωτήσω λίγο τώρα κάτι εγώ. Εσείς ανακοινώσατε το κόμμα, ο κύριος Τσίπρας θα είστε στις επόμενες εθνικές εκλογές υποψήφια η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι η εκλογική στόχευση της Ελλάς. Ο κύριος Μητσοτάκης, για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός, χθες στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι θέλουμε μία τρίτη θητεία με αυτοδυναμία. Το έχει επαναλάβει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ας πούμε, από το ΠΑΣΟΚ, ζητά την πολιτική αλλαγή μέσω της πρωτιάς, έστω και με μία ψήφο διαφορά, προκειμένου να δημιουργηθεί μία κυβέρνηση με προοδευτικό πρόσημο που θα στηρίζεται στο πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει το ΠΑΣΟΚ. Η Ελλάς τι στόχο έχει?
0: Την εκλογική νίκη, κύριε Στολάκη.
1: Η οποία εκλογική νίκη θα είναι αποτέλεσμα συνεργασίας, δεδομένων βέβαια και των αριθμών, όπως φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Θα είναι αποτέλεσμα συνεργασίας, επιδιώκεται την αυτοδυναμία ενδεχομένως?
0: Επιδιώκουμε την εκλογική νίκη και την αλλαγή πολιτικής. Τι σημαίνει αυτό? Θα με επιτρέψετε να κάνω, αν δεν είναι κουραστικό για το ραδιόφωνο, μια παρένθεση. Κάθε φορά που κέρδιζε η προοδευτική παράταξη,
1: ναι,
0: που κέρδιζε η δημοκρατική παράταξη, τι έκανε? Ενεργοποιούσε τους πολίτες και παίρνανε οι πολίτες, οι δημοκρατικοί προοδευτικοί πολίτες του τόπου, πάνω τους την ίδια, το κίνημα της συμπαράταξης αυτή τη φορά, έπαιρναν πάνω τους την ανάγκη της εκλογικής νίκης. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο βήμα, το να πάρουν οι πολίτες πάνω τους το γεγονός ότι πρέπει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, να φύγει, ώστε να μπορέσουμε να αναπνεύσουμε και να δημιουργήσουμε την κανονικότητα με αξιοπρέπεια που αξίζει σε εμάς και τα παιδιά μας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η εκλογική νίκη και τα σενάρια πώς και τα λοιπά, όπως προχωράμε προς την κάλπη,
1: ναι,
0: προφανώς θα έχουμε και πιο συγκεκριμένες απαντήσεις σε ερωτήματα τα οποία θα θέσει.
1: Μάλιστα.
0: Ο ίδιος ο κόσμος,
1: πρόγραμμα,
0: όπως αποτυπώνεται και στη δημοσκοπήση στιγμής.
1: Πρόγραμμα, κυρία Αντωνοπούλου.
0: Αυτή τη στιγμή η κοινωνία είναι το ζητούμενο. Πρόγραμμα.
1: Πρόγραμμα πότε θα έχουμε?
0: Έχουμε το πλήρες ολοκληρωμένο και στοχοστολογημένο πρόγραμμα. Θα δοθεί κοντά στο Σεπτέμβρη, σε πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
0: Αλλά το μεγάλο κομμάτι του θα έχει ανακοινωθεί τμηματικά μέχρι και τότε. Ήδη έχουμε τη θέση για την ακρίβεια, ήδη έχουμε τη θέση για το ψηφιακό κράτος, ήδη έχουμε θέση σε διαβούλευση τα ζητήματα της ενέργειας, ήδη έχουμε θέση σε διαβούλευση ζητήματα που αφαιρούν την ψηφιακότητα. Ξαναλέω, η διαδραστικότητα για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία, οπότε το γεγονός ότι θέτουμε στην κρίση του ελληνικού λαού μέρη του προγράμματός μας, σημαίνει ότι περιμένουμε και τους Έλληνες πολίτες, περιμένουμε το δημοκρατικό και προοδευτικό κόσμο της χώρας να συνομιλήσει, να μας φέρει προτάσεις, να συζητήσουμε τις προτάσεις, να συνδιαμορφώσουμε αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή έχουμε καταθέσει και θα συνεχίσουμε να καταθέτουμε με πολύ πιο συγκεκριμένο και αυτό, να μια είδηση, και αυτό τρόπο το επόμενο χρονικό διάστημα. Εκεί όμως η συνδιαμόρφωση, ακριβώς γιατί σε εμάς δεν είναι μία λέξη που απλά θέλουμε να την πούμε γιατί φαντάζει ωραία, την εννοούμε, θέλουμε συνολικά σε όλη την περιοδίες που θα κάνουμε με τον πρόεδρο, αλλά και μέσα από το myelas.gr,
1: ναι,
0: να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε και να ακούσουμε τον κόσμο ο οποίος βρίσκεται στην κοινωνία και μπορεί πολλά πράγματα να,
1: μάλιστα,
0: έχει εκφάνσεις της, οι οποίες μπορεί να μην φτάνουν στον εμπειρογνώμονα π.χ. Δηλαδή,
1: είστε κατανοητοί. Είστε κατανοητοί, επενδύεται πολύ σε αυτήν την διαδικτυακή επικοινωνία και την αμφίπλευρη σχέση μεταξύ των πολιτών.
0: Όχι μόνο, γιατί ξαναλέω, κάνουμε και περιοδίες αρχής γενομένης, όπως πολύ σωστά είπατε, τη Δευτέρα από τον μπλόκο του Κοκκινού.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Να είστε καλά, κυρία Αντωνοπούλου. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ.

0: δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.
1: Στην Περιοδία και Θεσσαλονίκη.
0: Περιμένουμε, οπότε περιμένουμε.
1: Δούμε από κοντά τους τίποτε η πόλη σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ήταν φίλες και φίλοι κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος του Οργανωτικού Γραφείου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, στενή συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, για το πώς θα πορευθεί το κόμμα από εδώ και στο εξής. Βέβαια, υπενθυμίζω ότι τη Δευτέρα ο κύριος Τσίπρας ξεκινάει την περιοδία και πραγματοποιεί την πρώτη του ομιλία στην Οικία.

0: Τι ωραίο τραγούδι. Κώστας
1: Μακεδονάς. Βαγγελή, κάνεις ποδήλατο.
0: Η αλήθεια είναι ότι παλιά έκανα αρκετό ποδήλατο, mm-hmm. αλλά πλέον δεν κάνω μες στην πόλη. Καταρχάς, εντάξει, πρέπει να δημιουργηθούν και ποδηλατόδρομοι σύγχρονοι. Σύγχρονοι ποδηλατόδρομοι. Ρε παιδί μου, πρόσφατα βρέθηκα στην Σόφια, στη Βουλγαρία. Mm-hmm. Η Σόφια είναι μια περιοχή την οποία επισκεπτόμουν συχνά στο παρελθόν, γιατί είχα κάτι φίλους οι οποίοι σπούδαζαν εκεί. Έχει αλλάξει τελείως η εικόνα της, mm-hmm. Και πλέον μιλάμε για μια σύγχρονη κεντροευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
1: Ναι.
0: Αν δεις το τι μέρημνα υπάρχει για τους εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, με κάτι τεράστιους ποδηλατοδρόμους με συνέχεια. Δηλαδή ξεκινούσες από το κέντρο και ναι. μπορούσες να πας με το ποδήλατο σε ένα άλλο σημείο της πόλης που βρίσκεται πολύ μακριά από το κέντρο. Πρέπει να κάνουμε βήματα.
1: Εντάξει, εμείς ακόμα εδώ ένας μόνο ποδηλατόδρομος νομίζω στο κέντρο της πόλης είναι με τις προδιαγραφές που θέτει ο νόμος. Υπάρχει όμως και ένας σχεδιασμός για ένα μεγάλο ποδηλατόδρομο που θα ενώνει Καλαμαριά και Δήμο Θεσσαλονίκης. Μένει να το δούμε κάποια στιγμή να υλοποιείται και να προχωρούν με πιο γρήγορες διαδικασίες για την υλοποίησή του. Ωστόσο, ναι. εγώ νομίζω ότι την Κυριακή είναι μια πάρα πολύ καλή μέρα που δεν θα βρέχει κιόλας. Να κάνουμε ποδήλατο.
0: Να ξεκινήσουμε λοιπόν να κάνουμε ποδήλατο από την πλατεία μπροστά από το Δημαρχείο της Καλαμαριάς, mm-hmm. γιατί έχουν μια δράση προσπαθώντας να κάνουν κοινωνούς τους πολίτες της Καλαμαριάς την χρήση ποδήλατου για τις μικρές αποστάσεις μεταξύ του Δήμου ως εναλλακτικό μέσο μετακίνησης. Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης, προϊστάμενος της Διευθύνσης Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Δήμου της Καλαμαριάς, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Φαντάζομαι δεν θέλετε να μας κάνετε τη ζωή ποδήλατο, κύριε Γεωργιάδη. Απλά θέλετε έτσι να μας δείξετε ότι μπορούμε να μετακινούμαστε με διαφορετικό τρόπο στην Καλαμαριά.
2: Έτσι ακριβώς. Εμείς σας καλούμε την Κυριακή στις 14 του Ιουνίου από την πλατεία προσφυγικού ελληνισμού να κάνουμε μια ποδηλατάδα, mm-hmm. να δούμε το υπέροχο ηλιοβασίλεμα στην όμορφη στην Καλαμαριά μας και να επικοινωνήσουμε σε όλους τους πολίτες μας και στους επισκέπτες της Καλαμαριάς ότι η βιώσιμη μετακίνηση με μέσα όπως είναι το ποδήλατο είναι, νομίζω, κατά την ταπεινή μου άποψη, ο μονόδρομος για να κάνουμε πιο ανθρώπινες και πιο φιλικές τις πόλεις μας.
1: Καταρχάς, έχετε στο Δήμο και σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων.
2: Αυτό, με αυτό το ένα ζωνικό, mm-hmm. θα παρουσιάσουμε και τα ηλεκτρικά ποδήλατα που έχει προμηθευτεί ο Δήμος.
1: Πόσα είναι τα ηλεκτρικά ποδήλατα που έχετε?
2: Τα ηλεκτρικά ποδήλατα είναι 53. Έχουμε και δύο ποδήλατα ειδικά διαμορφωμένα για αμαία, έτσι ώστε να μπορούν να απολαύσουν και τις ποδηλατικές βόλτες άνθρωποι με κινητικά προβλήματα.
1: Πολύ ωραία. Σε πόσα σημεία του Δήμου βρίσκονται? Εγώ δηλαδή έρχομαι στο Δήμο Καλαμαριάς, μια επίσκεψη. Σε πόσα σημεία μπορώ να τα βρω?
2: Υπάρχουν 8 σταθμοί σε mm-hmm. όλη την Καλαμαριά.
1: Mm-hmm.
2: Κυρίως έχουμε δώσει προτεραιότητα να είναι κοντά στις στάσεις του μετρό, έτσι ώστε η μετακίνηση να είναι εύκολη. Δηλαδή να κατεβαίνει ο πολίτης από το μετρό, να παίρνει το ποδηλατάκι του και να κινείται μέσα στην πόλη με το ποδήλατο χωρίς να δημιουργεί κανένα πρόβλημα και να μην έχει ο ίδιος κανένα πρόβλημα με την κίνηση και γενικά το αποτύπωμα του πολίτη να είναι εντελώς πράσινο.
1: Και πολύ ωραίο που το συνδυάσετε με τους σταθμούς του μετρό. Θα είναι δωρεάν η χρήση τους, θα έχει κάποια χρέωση, πώς θα γίνεται?
2: Η χρήση είναι δωρεάν mm-hmm. έως 3 ώρες. Το μόνο ναι. που έχει να κάνει ο πολίτης ή ο επισκέπτης
1: ναι.
2: είναι να συνδεθεί, να κατεβάσει την εφαρμογή easybike.calamaria.gr είτε από το Android, αν έχει Android κινητό, είτε έχει iOS λειτουργικό σύστημα κτλ.
1: Ναι.
2: Να κατεβάσει την εφαρμογή, να συνδεθεί με κωδικούς TaxiNet, να κάνει δηλαδή εγγραφή, έτσι mm-hmm. ώστε να γνωρίζουμε ποιος είναι. Και να έχει αυτό το δικαίωμα έως 3 ώρες να απολαύσει τα ψώνια του, τις βόλτες του, μέσα στο κέντρο της Καλαμαριάς.
1: Εμείς τώρα την Κυριακή που θα έρθουμε στον Δήμο Καλαμαριάς για να συμμετάσχουμε σε αυτή την ποδηλατάδα, ποιες περιοχές θα περάσουμε? Γιατί μας είπατε να απολαύσουμε όμορφα τοπία, ηλιοβασιλέματα, τα πάντα.
2: θα κατέβουμε, θα ξεκινήσουμε από την πλατεία προσφυγικού ελληνισμού, mm-hmm. θα κατέβουμε την Κερασούντο, θα κάνουμε την ωραία βόλτα από το Παλατάκι και θα φτάσουμε μέχρι το παλιό νοσοκομείο Παναγία και θα γυρίσουμε πίσω.
1: Έχει ο Δήμος ποδηλατόδρομους. Γιατί ξέρω ότι όλοι οι Δήμοι, όχι μόνο ο Δήμος Καλαμαριάς, για να μην παρεξηγηθούμε, και δεν είναι οι περισσότεροι ποδηλατόδρομοι με βάση αυτά που βάζουν η νομοθεσία. Ναι, είναι ένα δύσκολο κομμάτι αυτό.
2: Είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Δεν υπάρχουν. Τώρα ο Δήμος εντάσσει ένα μεγάλο πρόγραμμα έτσι ώστε να γίνει μια επέκταση με το Δήμο Θεσσαλονίκη mm-hmm. στο μεγάλο αυτό ποδηλατικό, την ποδηλατική διαδρομή. Όχι, δεν υπάρχει.
1: Σε τι φάση βρίσκεται αυτή ο μεγάλος ποδηλατόδρομος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης? Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες, σε τι στάδιο είμαστε?
2: Είναι στη διαδικασία της μελέτης αυτή τη στιγμή. Την προηγούμενη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε η παρουσίαση mm-hmm. του project όλου σχετικά με το... με τη μεγάλη αυτή ποδηλατική διαδρομή mm-hmm. και αναμένουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα την υλοποίηση αυτού του μεγάλου έργου.
0: Κύριε Γεωργιάδη, να ρωτήσω λίγο εγώ κάτι για τα 50 πλάς ποδήλατα, κοινόχρηστα ποδήλατα τα οποία έχετε προμηθευτεί. Έχει ξεκινήσει να λειτουργεί το πρόγραμμα ή η επίσημη έναρξη θα γίνει την Κυριακή?
2: Όχι, το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει από τις αρχές του έτους. Ναι. Και αν θέλετε μπορώ να σας πω για κάποια στατιστικά στοιχεία τα οποία
0: έχουν ενδιαφέρον για να δείξουμε το κατά πόσο έχουν πιστεί οι πολίτες να χρησιμοποιούν το ποδήλατο για τη μετακίνησή τους.
2: Μέχρι στιγμής έχουν κάνει εγγραφή 735 πολίτες. Και έχουν διανυχθεί 7.413 χιλιόμετρα. Δηλαδή, αν το βάλουμε, είναι μια απόσταση από την Αθήνα έως τη Νέα Υόρκη. Με αποτύπωμα το οποίο εξοικονομήθηκε γύρω στα 889.000 διοξείδιο του άνθρακα, ναι. που αντιστοιχεί σε 44 δέντρα. Δηλαδή, έχουμε και τέτοιους στατιστικά από τη βιώσιμη αυτή μετακίνηση. Το μόνο που θέλω να πω και πραγματικά αυτό πρέπει να
0: κρατήσουμε, ναι.
2: να κρατήσουν τους πολίτες είναι ο σεβασμός στη δημόσια περιουσία όλων αυτών των κοινόχρηστων ποδηλάτων.
0: Τα σέβονται? Από την αρχή του έτους έχετε καταγράψει έτσι φθορές, βανδαλισμούς?
2: Όχι τόσο ιδιαίτερα προβλήματα. Μέχρι στιγμής πηγαίνουμε αρκετά καλά και ελπίζω οι πολίτες να σεβαστούν αυτό το μέσο, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο.
0: Μάλιστα.
2: Να έχουμε στην Καλαμαριά αλλά και σε όλους τους Δήμους και να τις κάνουμε πιο ανθρώπινες, πιο πράσινες και πιο φυσικές, ήπιες μορφές.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Γεωργιάδη. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση της Κυριακής.
2: Σας περιμένουμε στην όμορφη Καλαμαριά.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Δήμου Καλαμαριάς. Θα έχετε επιστρέψει λοιπόν και από τη θάλασσα το Σαββατοκύριακο και να δώσετε ραντεβού το απόγευμα στην Καλαμαριά για να κάνετε ποδηλατάδα.
1: Ολόκληρο πρόγραμμα σας βάλαμε για Παρασκευή Σαββατοκυριακή.
0: Λοιπόν, εμείς τα λέμε αύριο πάλι στις 8. Έρχεται η Ευδοξία Δένη για Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια ακολουθεί ο Βασίλης Κοντογουλίδης. Μένετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Έχουμε πρόγραμμα για όλα τα γούστα. Θέλετε ενημέρωση? Εδώ θα το βρείτε. Θέλετε ψυχαγωγία και διασκέδαση? Εδώ θα το βρείτε. Και εμάς θα μας βρείτε αύριο μετά τις 8. Καλημέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς τα δυτικά. Καθυστερήσεις παρατηρούνται μόνο στο αντίθετο ρεύμα από το ύψος του κόμβου της Τριανδρίας μέχρι και την Τούμπα. Χαμηλές ταχύτητες κατά διαστήματα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Χαμηλές ταχύτητες επίσης στα ανατολικά στην περιοχή της Καλαμαριάς, στην Εθνικής Αντιστάσεως. Ενώ χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στη Βασιλής Σόλγας. Στην αρχή της στη Μισχή χαμηλώνουν επίσης ταχύτητες, όπως και στην Λεωφόρο Μήκη Θοδωράκη, κατά τόπους και στα δύο ρεύματα. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι παλαδικές για τους υποψηφίους στο ΝΕΠΑΛ, ενώ την 3η 16 Ιουνίου ξεκινούν οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για τους υποψηφίους στον ΓΕΛ με το μάθημα των Αγγλικών. Στο μεταξύ, οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις αναπεδίου δείχνουν πτώση σε ιατρικές, πολυτεχνικές και νομικές σχολές. Μήνυμα ενότητας, ανανέωσης και εκλογικής ετοιμότητας έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η παράταξη παραμένει ισχυρή. Είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές του 2027. Κάθε μέρα μετράει, ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία θα πορευτεί με στόχο την επόμενη εκλογική νίκη. Στο μεταξύ, ομόφωνα διαβόησε εξελέγει νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει, τόνισε και ζήτησε από τα στελέχη ψυχολογία νικητή. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για τα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Ο νέος χορός Πρασίων και Αναψυχής στη Δυτική Θεσσαλονίκη ανοίγει τις πύλες του με τριήμερες εκδηλώσεις παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι παρεμβάσεις. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο του Αιγείου, καθώς ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας συνελήφθη και κατηγορείται πλέον για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τα στοιχεία που συγκέντρωσε οι αστυνομικές αρχές οδήγησαν στην άσκηση δίωξης για τις δολοφονίες της 54χρονης και του 26χρονου γιου της. Όσον αφορά στην απολογία του, έχει προγραμματιστεί για αύριο. Την ερχόμενη Δευτέρα ανοίγει πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας που αφορά στην ανακαίνιση σπιτιών και όχι στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, όπως τονίζεται. Όσοι ενδιαφέρονται πρέπει να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν εάν είναι επιλέξιμοι. Ξεκινούν οι ενέργειοι ψυκασμοί για την καταπολέμηση των κνουπιών στην Κεντρική Μακεδονία. Οι παρεμβάσεις αφορούν στους οριζόνες της Θεσσαλονίκης και της Πιερίας και θα γίνονται παράλληλα με τους επίγειους ψεκασμούς που είναι ήδη σε εξέλιξη. 48 ώρες αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής στο ύψος του κόμβου της Πηλαίας θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής για την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για τον flyover. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής του πλανήτη, του Μουντιάλ, καθώς στις 10 σήμερα το βράδυ θα διεξαχθεί ο εναρκτήριος αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 με το Μεξικό να αντιμετωπίσει στην έδρα του Νότια Αφρική σε ένα παιχνίδι που θα ξυπνήσει μνήμες από το 2010. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 11, μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης, ξεκινάει η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
9: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
10: Το άκουσες, το είπες.
11: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
10: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
11: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
10: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Θέσεις και απόψεις σήμερα 5η 11 Ιουνίου 2026. Μεγάλη γιορτή σημερινή του Αγίου Λουκά του Ιατρού, Ρώσου αρχιερέα και καθηγητή χειρουργού, ιερωμένος και επιστήμονας, με μια τεράστια ιστορία στις μνήμες των ανθρώπων. Γεννήθηκε στις 27 Απριλίου του 1877 στο ανατολικό ακραίο τμήμα της Κρυμαίας. Από μικρή ηλικία έδειξε ενδιαφέρον για τους πάσχοντες συνανθρώπους του. Το 1920 εξελέγει καθηγητής της ανατομίας και χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο της Τασκένδης. Παντρεύτηκε την νοσοκόμα Άννα Βασιλίζνευα Λανσκάγια, με την οποία απέκτησαν 4 παιδιά, αλλά σε ηλικία 38 ετών έχασε τη σύζυγό του από φυματίωση. Εργαζόταν αδιάκοπα όλη τη διάρκεια της ημέρας πάνω στην επιστημονική του μελέτη. Το 1921 χειροτονήθηκε ιερέας και αργότερα το 1923 επίσκοπος Τασκένδης της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Παρέμεινε αρχίατρος του Γενικού Νοσοκομείου της Τασκένδης, χειρουργούσε καθημερινά και παρέδιδε μαθήματα στην ιατρική σχολή, πάντα με το ράσο του και το σταυρό του. Από το 1922 μέχρι και την τελευταία του πνοή γνώρισε συλλήψεις, βασανιστήρια, εξορίες από το κομμουνιστικό καθεστώς και κακουχίες. Φυλακίστηκε και εξορίστηκε συνολικά 11 χρόνια. Σε όλο αυτό το διάστημα εξασκούσε την ιατρική βοηθώντας όσους είχαν ανάγκη. Οι λόγοι των διώξεών του ήταν η γενικότερη διωγμή κατά των Ορθοδόξων και η ιδιαίτερη άρνηση του Επισκόπου Λουκά να υποστηρίζει την ζωντανή Εκκλησία. Υπάρχουν πολλές καταγεγραμμένες μαρτυρίες ανθρώπων που είχαν ασθενήσει και φέρονται να δέχτηκαν τη λυτρωτική βοήθεια του Αγίου Λουκά μετά την κοίμησή του. Πάρα πολλές περιπτώσεις και εδώ και στην Ελλάδα. Όλα αυτά βέβαια για κάποιον που πιστεύει είναι λυτρωτικά, για κάποιον που δεν πιστεύει μπορεί να είναι αστεία σαν παραμύθια. Διαλέγετε και παίρνετε. Τιμάται ως Άγιος από πολλές τοπικές εκκλησίες και ιδιαίτερα από την Εκκλησία της Ελλάδος. Υπάρχουν και τα οστά του, τα λείψανά του στην Μονή Δοβρά, στο νομό Ημαθίας έξω από τη Βέρεια. Υπάρχουν περισσότερα από 30 παρεκκλήσια αφιερωμένα στη μνήμη του, όπως και οι ιατρικές μονάδες που φέρουν το όνομά του. Για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι άρρωστοι, δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή, έχουν δικά τους πρόσωπα, η σημερινή μέρα είναι μια μέρα σημαντική, διότι πολλοί από αυτούς ζουν από κοντά αυτόν τον Άγιο, τον Μεγάλο Άγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Πάμε παρακάτω. Πολλά τα θέματα και της σημερινής επικαιρότητας, θα τα δούμε όλα ένα προς ένα. Ξεκινάμε την τοπική ενημέρωση και σήμερα πολλή κίνηση στους δρόμους από νωρίς το πρωί. Δεν ξέρω, μέχρι να ξανατεθεί σε λειτουργία το μετρό τέτοια προβλήματα θα έχουμε σχεδόν καθημερινά. Δεν ξέρω πώς έχει η κατάσταση αυτή την ώρα, μας ενημερώνει για την κίνηση αυτή τη στιγμή που παρατηρείται στους κεντρικούς δρόμους της πόλης Θεσσαλονίκης. Η Ευδοξία Δένη μαζί με τα υπόλοιπα θέματα της τοπικής ατζέντας. Ευδοξία, καλημέρα.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Είναι σαφώς βελτιωμένη εικόνα στην περιφερειακή οδό. Στο ρεύμα προς τα δυτικά δεν έχουμε πουθενά προβλήματα. Είναι πεντακάθαρος ο δρόμος. Στο αντίθετο ρεύμα χαμηλώνουν ταχύτητες μετά τον κόμβο της Τριανδρίας, εκεί στο ύψος της Τούμπας, μέχρι την Πηλαία. Μετά υπάρχει μεγάλος όγκος οχημάτων, αλλά χωρίς να έχουμε σοβαρές καθυστερήσεις. Πεντακάθαρο λοιπόν το ρεύμα προς τα δυτικά, καθυστερήσεις σε ένα κομμάτι της περιφερειακής, το αντίθετο ρεύμα. Μια και αναφερόμαστε στην περιφερειακή, να υπενθυμίσουμε ότι από αύριο στις 11 το βράδυ και για 48 ώρες θα κλείσει η περιφερειακή για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα εκεί στο ύψος του κόμβου της Πηλαίας. Γιατί θα γίνει κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για τον flyover. Αυτό για τους φίλους οδηγούς. Τώρα, εντός πολυοδομικού συγκροτήματος παραμένουν χαμηλές ταχύτητες στην λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή μεταξύ Νέας Ελβετίας και Τούμπας κατά διαστήματα. Όμως δεν έχουμε την εικόνα που είχαμε νωρίτερα. Και στα ανατολικά έχουμε χαμηλές ταχύτητες στην Εθνική Αντιστάσεως. Το δικό δίκτυο της Καλαμαριάς από νωρίς το πρωί ήταν ιδιαίτερος φορτωμένο. Τώρα, από ό,τι βλέπω, μόνο στην Εθνική Αντιστάσεως και σε ένα τμήμα της Γεωργίου Παπανδρέου χαμηλώνουν ταχύτητες. Καλή εικόνα στη Βασιλή Σόλγα. Στα Μάτα ξεκίνα και στα δύο ρεύματα της Κατσιμίδιος, όπου πάμε από ανατολικά προς το κέντρο. Και έχει μεταβερθεί, θα έλεγα, η κίνηση πραγματικά στο κέντρο, Τσιμισκή δηλαδή και Εγνατία αυτή την ώρα. Παραμένουν χαμηλές ταχύτητες στην περιοχή του Βαρδάρη και στην είσοδο της Θεσσαλονίκης μέσω της παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού. Ενώ έχουμε χαμηλές ταχύτητες σε κάποια σημεία της Λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη, αυτή τη στιγμή κυρίως στο ρεύμα καθόδου. Στο ρεύμα δηλαδή προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σαφώς καλύτερη εικόνα από ό,τι μία ώρα πριν, που ήταν πολύ δύσκολη κυκλοφορία. Να πούμε επίσης ότι έχουμε για άλλη μια μέρα διακοπή υδροδότησης σε Λαγκαδά, Περιβολάκη και Ηράκλειο στη μία το μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα πολλές παρεμβάσεις στο δίκτυο ίδρευσης του Δήμου Λαγκαδά και είναι καθημερινές οι διακοπές. Επίσης, από το πρωί ξεκίνησαν οι ενέεροι ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην κεντρική Μακεδονία. Οι παρεμβάσεις αφορούν σε οριζόνες της Θεσσαλονίκης, του Κάμπου εδώ και τις Πιερίες.
0: Άρχισαν, νομίζω, αυτές οι.
1: Βεβαίως, για τους ενέεριους
0: έπρεπε να έχουν γίνει νωρίτερα, διότι πολλές περιοχές, ιδιαίτερα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και δυτικά, αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με τα κουνούπια.
1: Αυτό το οποίο δεν μπορούμε να καταλάβουμε τόσα χρόνια, όλοι οι επιστήμονες, οι σχετικοί, λένε ότι πρέπει να γίνουν όταν τα κουνούπια είναι στο στάδιο της προνύμφης. Ποτέ δεν γίνεται αυτό. Έπρεπε να γίνει δηλαδή στην αρχή της άνοιξης. Πάντα γίνεται τέλος άνοιξης, αρχές καλοκαιριού. Συνεχίζονται και επίγειοι ψεκασμοί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις στάσεις των ειδικών οι αρμόδιοι. Θα έπρεπε να γίνουν σε εκείνο το στάδιο. Και πάμε τώρα έτσι να κλείσουμε. Είναι στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών, κ. Χρήστος Δήμας, επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου. Πέρα από αυτά που περιμένω ότι θα γίνουν σήμερα, μια αυτοψία στο flyover και στο μετρό, στις εργασίες επέκτασης, είναι και μια προγραμματισμένη συνάντηση με τον Δήμαρχο Κορδελιού Ευόσμου το μεσημέρι, με τον κύριο Αλεξανδρίδη. Και να πω επίσης ότι αύριο περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, και τα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Ενός νέου χώρου, 330 έτσι, στρεμάτων, μεγάλος χώρος, πρασίνου λέει και αναψυχής στη Δυτική Θεσσαλονίκη, που ανοίγει τις πύλες του με τρίμερες εκδηλώσεις. Και γιατί το λέω έτσι? Γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα όλες οι παρεμβάσεις. Υπάρχουν αναλυτικά ρεπορτάζ με φωτογραφίες σε τοπικά site που δείχνουν ότι πραγματικά έχουν πολλά να γίνουν ακόμη για να γίνει το Μητροπολιτικό Πάρκο που θα έπρεπε να είναι. Αλλά καλώς ή κακώς, αύριο ξεκινούν επισήμως οι τρίμερες εκδηλώσεις των εγγενείων.
0: Σε ευχαριστώ, Ευδοξία. Να πάω τώρα να κάνω σχολιασμό σε δύο θέματα τα οποία μπορεί να είναι και λίγο αιρετικά, να μην τα ακούτε στις υπόλοιπες εκπομπές. Εγώ τα αξιολογώ όχι για να διαφέρω από τους άλλους, αλλά γιατί εκτιμώ ότι είναι σοβαρά και τα δύο και ενδεχομένως να περάσουν στα ψηλά των μέσων ενημέρωσης και του πολιτικού κόσμου. Το γιατί θα περάσουν στα ψηλά δεν μπορώ να το αντιληφθώ, αλλά ενδεχομένως και από το σχόλιο που θα κάνω θα καταλάβετε το γιατί. Καταρχάς, την προηγούμενη εβδομάδα σχολίασα τις αμοιβές έως 95% στις αποδειχές Αρχιεπισκόπου και Μητροπολιτών, και επειδή και το πρώτο σχόλιο μου δεν ήταν σχόλιο μου, ήταν ενημέρωση, σήμερα είναι μεγάλη γιορτή του Αγίου Λουκά του Ιατρού, όπως σας είπα, και το σύντομο βιογραφικό που διάβασα, βλέπουμε τις διαφορές των ανθρώπων οι οποίοι αφιερώνουν τη ζωή τους στον συνάνθρωπο και στην Εκκλησία, όπως ήταν ο Άγιος Λουκάς ο Ιατρός. Δεν υπήρχε προσωπική ζωή, παρά το γεγονός ότι είχε 4 παιδιά, και ήταν αφιερωμένος στους ανθρώπους και στη σωτηρία των ανθρώπων και στη βοήθεια που έδινε στους ανθρώπους τους, επειδή ήταν και χειρουργός, στους πάσχοντες συνανθρώπους του, οι οποίοι τον λάτρευαν. Η διαφορά του χθες με το σήμερα, και γιατί, ας το πούμε, όσοι έχουν τον τίτλο του, ο μεγαλύτερο τίτλο στον χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, νομίζω ότι έχουν και τη μεγαλύτερη ευθύνη των πράξεών τους. Όπως σας είπα την περασμένη εβδομάδα, κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο δίνει σημαντικές αυξήσεις στις μηνιαίες μεικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και των Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος. Επαναλαμβάνω, επειδή γίνεται μερικές φορές και σκόπιμη διαστρέβλωση της αλήθειας από κάποιους οι οποίοι ισοπεδώνουν τα πάντα, δεν αφορούν αυτές οι αυξήσεις τους απλούς ιερείς. Αφορούν μόνο τους υψηλόβαθμους, δηλαδή τους Μητροπολίτες και τον Αρχιεπίσκοπο. Ελάχιστους ανθρώπους. Και αυτό είναι το πιο απογοητευτικό από όλα, διότι για να αφορούν ελάχιστους ανθρώπους σημαίνει ότι έγινε συνεννόηση αυτών των εκπροσώπων των ελάχιστων ανθρώπων, των Μητροπολιτών, κεντρική συνεννόηση του Αρχιεπισκόπου με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Σύμφωνα με την ρύθμιση, οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των τιτουλάριων Μητροπολιτών, για όσους δεν ξέρουν τι σημαίνει τιτουλάριος, τιτουλάριος σημαίνει ο Μητροπολίτης ο οποίος δεν έχει Μητρόπολη. Ρυθμίζονται ακόμα και αυτοί, δεν έχει πίμνια δηλαδή. Είναι τύπης Μητροπολίτης. Απίστευτο, έτσι. Ορίζονται στο 90% του ανώτατου ορίου αποδοχών που αντιστοιχεί στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου. Οι αμοιβές των Γενικών Γραμματέων Υπουργείου είναι 5.191, άρα το νέο ποσό για τους ιεράρχες διαμορφώνεται στα 4.671,90 ευρώ μεικτά. 4.671,90, δηλαδή καθαρά λίγο κάτω από τις 4.000. Οι σημερινές μεικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου είναι από 2.840 έως 2.915 ανάλογα με τα επιδόματα τα οποία παίρνει. Δηλαδή από τα 2.900 μεικτά πάει στα 4.671. Και αντίστοιχες είναι οι αυξήσεις των Μητροπολιτών. Οι αυξήσεις των Μητροπολιτών φτάνουν ακόμα και το 90%. Πραγματικά, όταν σχολίαζα το θέμα την περασμένη εβδομάδα, ήλπιζα ότι το θέμα αυτό θα προκαλούσε αντιδράσεις κυρίως στον πολιτικό κόσμο της χώρας, γιατί στην κοινωνία προκαλεί αντιδράσεις και αυτό το βλέπω από τις αντιδράσεις στο διαδίκτυο, αλλά ήλπιζα ότι θα είχαμε και δημόσιες αντιδράσεις των ίδιων των Μητροπολιτών, που ο ένας μετά τον άλλον, για να σώσουν την τιμή της Εκκλησίας και τη δική τους τιμή, θα κάνανε δηλώσεις και θα απαρνούνταν τις αυξήσεις. Καλά, για τον Αρχιεπίσκοπο ήμουν βέβαιος ότι δεν θα έκαμε κάτι τέτοιο, διότι είμαι βέβαιος ότι αυτός το ζήτησε από τον Πρωθυπουργό, ο Ιερώνυμος. Και ο Πρωθυπουργός προφανώς τον ικανοποίησε, γιατί στην ουσία έχει εκτιμήσει τη στάση στήριξης όλα αυτά τα χρόνια του Αρχιεπισκόπου, ενώ έχουν γίνει όργια κατά της Εκκλησίας της Ελλάδας από την πλευρά της κρατικής εξουσίας. Η αντίδραση, η χαμηλών τόνων αντίδραση του Αρχιεπισκόπου κάποια στιγμή ανταμείβεται. Και ανταμείβεται με τον οικονομικό τρόπο που ξέρει πάντοτε να ανταμείβει ο Μητσοτάκης τους συνεργάτες του. Αλλά από τους Μητροπολίτες ή κάποιους από τους Μητροπολίτες περίμενα κάποια αντίδραση. Δεν είδα καμία αντίδραση. Σιωπή. Η σιωπή εδώ σημαίνει συνενοχή, άρα αποδοχή των αυξήσεων. Και όχι μόνο αυτό, δεν είδα να αναδεικνύεται το θέμα ούτε από τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Μα μετά κάποια στιγμή σκέφτηκα, τόσο αφελής είσαι ρε Κοντογουλίδη. Μα τόσο αφελής. Παραμονές των εκλογών. Ποιος βουλευτής, είτε του κυβερνώντος κόμματος είτε της αντιπολίτευσης, θα βγει και θα καταγγείλει τις αυξήσεις στους Μητροπολίτες όταν θα πάει να ζητήσει την ψήφο και όταν ξέρει ότι μια σημαντική μερίδα του ποιμνίου της Εκκλησίας επηρεάζεται από τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Αλλά εδώ είναι και το μεγάλο θέμα του ποιμνίου της Εκκλησίας, των πιστών. Ούτε και εκεί βλέπω αντιδράσεις, σιωπή, πρόβατα. Και αναρωτιέμαι, τελικά σε αυτόν τον τόπο αξίζει τον κόπο να μιλάς? Ή αν μιλάς γίνεσαι ο κακός της υπόθεσης? Χίλιες φορές να γίνομαι ο κακός της υπόθεσης όταν πιστεύω κάτι και το λέω, παρά να είμαι σιωπηλός, συνένοχος σε κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, κάνει ζημιά στην πίστη μας και κάνει ζημιά και στην κοινωνία. Διότι πολύ απλά, ο σκανδαλισμός δεν είναι μόνο των πιστών, είναι κυρίως των ανθρώπων οι οποίοι βλέπουν να αντιμετωπίζουν με κριτικό τρόπο τις επιλογές της Εκκλησίας, και εδώ αναγνωρίζουν, και πολύ σωστά αναγνωρίζουν, ότι μιλάμε για μία συναλλαγή. Συναλλαγή, ευθεία συναλλαγή. Και την ίδια στιγμή βλέπετε τα βιώματα των Αγίων της Εκκλησίας, το είπα και την περασμένη εβδομάδα, αν ζούσε ο Άγιος Παΐσιος σήμερα, τι θα έλεγε για αυτή την δαιμονική, κατά την άποψή μου, κρίση της Εκκλησίας της Ελλάδος. Δεν θα σιωπούσε πάντως, αυτό είναι σίγουρο. Αυτά για το πρώτο θέμα που ήθελα να σχολιάσω. Το δεύτερο θέμα επίσης μπορεί να περάσει στα ψηλά, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι το θέμα της Μαρίας Καριστιανού και της συνέντευξης της τελευταίας που παραχώρησε. Γιατί το θεωρώ, πέρα τώρα από τη συνέντευξη που λέει και καλά πράγματα, κυρία Καριστιανού, υπάρχει κάτι το οποίο κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ σοβαρό και το οποίο δεν βλέπω να σχολιάζεται και αυτό εντόνως στα μέσα ενημέρωσης. Στην ουσία έχει μια διπλή διάσταση η νέα αστοχία που οφείλεται στην απόλυτη απειρία της κυρίας Καριστιανού. Το πρώτο σκέλος λέει ότι όταν πας να συζητήσεις με την Τουρκία θα πρέπει να κάνεις ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς. Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι προσβλητικό και δεν πρέπει να λέγεται από έναν πολιτικό. Βούτυρο στο ψωμί του Ερντογάν, αν βρεθεί απέναντι συνομιλητής με την κυρία Καριστιανού, αν και όταν και εφόσον έχει θεσμικό ρόλο η κυρία Καριστιανού. Δηλαδή κατηγορείς τον άλλον για ψυχανάλυση? Δεν είναι έτσι. Προκειμένου να κερδίσει λίγους πόντους δημοσιότητας και να λαϊκίσει η κυρία Καριστιανού, έκανε την πρώτη γκάφα. Η δεύτερη γκάφα όμως είναι ακόμα μεγαλύτερη από την πρώτη. Όταν τάχθηκε υπέρ των 12 μιλίων και τη ρώτησε ο δημοσιογράφος τι πρέπει να κάνετε, απάντησε. Τι θα κάνετε απέναντι στην επέκταση των 12 μιλίων, απάντησε. Δεν ζητάμε από κανένα να μας πει αν έχουν δίκιο ή όχι. Όλα στη διπλωματία είναι πάντα συνεννόησης, θέμα συνεννόησης και συζήτησης. Πάντα μιλούσαμε για τα 12 ναυτικά μίλια. Μετά την επταετία Μητσοτάκη έρχονται οι Τούρκοι και συζητάνε για συνδιαχείριση του Αιγαίου. Όλα είναι θέμα συζήτησης, αλλά δεν ξέρω με τι ατζέντα πάει ο κ. Μητσοτάκης σε συνάντηση με τον Ερντογάν. Καταλάβατε τι είπε. Η πρόεδρος κόμματος, η οποία αυτή τη στιγμή ηγείται ενός κόμματος που είναι τρίτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Άρα μπορεί να είναι και κυβερνητικός εταίρος αύριο μεθαύριο. Φανταστείτε παραδοσιακά να δούμε την κυρία Καριστιανού Υπουργό των Εξωτερικών να πάει να διαπραγματευτεί τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Στην ουσία παραδέχτηκε ότι το κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδος που είναι η επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων είναι θέμα διαπραγμάτευσης με την Τουρκία. Το συζητάμε δηλαδή. Να το συζητήσουμε. Ο ορισμός της γκάφας. Δηλαδή μεγαλύτερη γκάφα από αυτήν δεν θα μπορούσε να προκύψει. Και αυτά πλέον τα λέει όχι η μάνα των τεμπών, διότι πλέον η κυρία Καριστιανού είναι πολιτικό πρόσωπο. Είναι αρχηγός κόμματος που στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή φλερτάρει με το διψήφιο νούμερο. Και το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης και του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος όλα αυτά τα καταγράφει και λέει ορίστε, μετά από μένα ποιος? Όταν γίνονται τέτοιες γκάφες και όταν η αρχηγός κόμματος λέει ότι θα πρέπει να συζητήσουμε και να διαπραγματευτούμε το κυριαρχικό μας δικαίωμα που είναι η επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων, αυτό και μόνο δείχνει όχι απλά την πολιτική απειρία της κυρίας Καριστιανού, σε τι επικίνδυνα μονοπάτια μπορεί να μπλέξει η χώρα όταν υπάρχει αυτό που λέμε ασχετοσύνη σε επικεφαλής κομμάτων. Αυτά ήθελα να πω. Έτσι, και για τα δύο θέματα, τα οποία επαναλαμβάνω δεν θα τα δείτε ψηλά στην ατζέντα της επικαιρότητας. Πάμε τώρα σε αυτή την επικαιρότητα. Πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό της χώρας? Έχουμε αναδιάταξη? Ή μετά τον πρώτο ενθουσιασμό η μπίλια θα κάτσει στα γνωστά, στα τετριμένα? Για να συζητήσω το θέμα με τον πολιτικό αναλυτή, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Παλμός Ανάλυσης, τον κύριο Πασχάλη Τεμεκενίδη. Κύριε Τεμεκενίδη, καλή σας ημέρα από το FM 100. Πώς είστε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα κύριε Κοντοβουλίδη, μια χαρά εσείς.
0: Έκανα ένα σχόλιο πριν από λίγο και είναι δείγμα της απειρίας της κυρίας Καριστιανού, η οποία σε συνέντευξή της χθες είπε ότι ούτε λίγο το πολύ ότι το ζήτημα της επέκτασης των 12 ναυτικών μιλίων είναι θέμα διαπραγμάτευσης της Ελλάδος με την Τουρκία. Χωρίς να το καταλάβει το είπε αυτό. Και γιατί σας το ρωτώ τώρα εσάς, ξεκινώ με αυτό. Εκτιμάτε ότι όσο η κυρία Καριστιανού μιλάει και τέλος πάντων αποκαλύπτει ότι είναι ακόμα άπειρη και κάνει λάθη πολιτικά, μπορεί να τη στοιχήσουν αυτά ή θεωρείτε ότι έχει το ηθικό πλεονέκτημα το οποίο μπορεί, προσπαθεί να το επικοινωνήσει προς τα έξω, ότι είναι το καινούριο στην πολιτική ζωή του τόπου που μπορεί να αποτελέσει την εναλλακτική ψήφο για τον κόσμο ο οποίος είναι απογοητευμένος από το υπάρχον πολιτικό σύστημα? Τι εκτιμάτε, τι δείχνουν οι μετρήσεις μέχρι στιγμής?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι το τι δείχνουν οι μετρήσεις που είναι αντικειμενικό και το άλλο είναι η προσωπική εκτίμηση που μπορεί να έχει κάποιος αναλύοντας αυτό που βλέπει. Σε σχέση με το αντικειμενικό, αυτό που έχουμε δει στις πρώτες μετρήσεις είναι ότι η διείσδυση της ελπίδας για τη δημοκρατία του κόμματος, δηλαδή που είδε στην κυρία Καρτιάνη, είναι οριζόντια στο πολιτικό σύστημα.
0: Δεν ακουστήκατε, είναι.
2: Είναι οριζόντια στο πολιτικό σύστημα. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, τουλάχιστον, και μιλάμε πάντα με τα πράγματα που έχουμε σήμερα, γιατί υπάρχει και μεγάλη ρευστότητα και είναι ένα κόμμα το οποίο πρέπει να παρακολουθούμε διαρκώς και στενά, γιατί δεν έχει τις σταθερές που έχει, για παράδειγμα, το κόμμα του κ. Τσίπρα. Έτσι. Ο πρώην πρωθυπουργός είναι πρώην πρωθυπουργός, έχει συγκεκριμένη ιδεολογική πολιτική αναφορά, έχει συγκεκριμένες θέσεις, έχει δοκιμαστεί ακόμα και, σε υψηλότερη θέση. Άρα λοιπόν εκεί οι άγνωστες παράμετροι είναι πάρα πολύ λιγότερες. Στο κόμμα της κ. Καρισένου, όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι όλα άγνωστα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να το παρακολουθούμε συνεχώς για να δούμε τι εξέλιξη κάνει. Αλλά προς το παρόν η διείσδυσή του είναι οριζόντια. Δηλαδή περίπου με οριζόντιο τρόπο διεισδύει σε όλο τον άξονα, από τα αριστερά μέχρι τη δεξιά και σε όλο το κομματικό σύστημα. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η ανάλυση που πρέπει να κάνουμε. Για ποιο λόγο η κυρία Καρισιανή έφτασε πρώτον να φτιάξει κόμμα και αυτό το κόμμα να έχει τα ποσοστά που έχει, τα οποία δεν είναι καθόλου ευκαταχρόνητα. Γιατί συνέβη αυτό, γιατί ακριβώς υπήρχε ένα αίτημα απόλυτη κοινωνία μέσα από την διελεύκανση της τραγωδίας των τεμπών να υπάρξει και μια κάθαρση στο πολιτικό σύστημα, μια απονομή δικαιοσύνης σε θέματα που οι πολίτες θεωρούν ότι δεν απομένουν στα δικαιοσύνη, να υπάρχει μια κάθαρση του πολιτικού συστήματος, να υπάρχει διαφάνεια, όλα αυτά δηλαδή τα αιτήματα που σχετίζονται γενικά με τους θεσμούς και με τη λειτουργία του κράτους. Αυτό έφερε την κυρία Καρισιανή εκεί που την έφερε και της έδωσε ένα τέτοιο ακροατήριο. Αυτή λοιπόν ήταν και η βάση της. Είναι άλλο αυτό και άλλο ένα κόμμα γενικής χρήσης. Για να πάμε τώρα λοιπόν και στην προσωπική εκτίμηση. Η δική μου λοιπόν εκτίμηση, βλέποντας όλο αυτό το σκηνικό, είναι ότι αν η κυρία Καρισιανού ίδρυε ένα κόμμα ειδικού σκοπού, δηλαδή ένα κόμμα το οποίο θα έλεγε ανοιχτά στους ψηφοφόρους ότι ο δικός μας ρόλος είναι να μπούμε στη Βουλή και να είμαστε οι θεματοφύλακες της διαφάνειας, οι θεματοφύλακες της κάθαρσης, και ουσιαστικά να επιδιώξουμε αυτό με τη δική μας παρουσία. Και όχι να κάνουμε ένα κόμμα, πώς να το πω, το οποίο να έχει θέσεις για τα πάντα και να προσπαθήσει να κυβερνήσει αυτόνομα τη χώρα. Γιατί έχουμε ακούσει και αυτό, ότι επιδιώκουμε αυτή την ανοιχτή. Άρα λοιπόν, αν είχε μείνει σε αυτό το ρόλο, έχω την εντύπωση ότι το ποσοστό της μπορεί να ήταν και πιο σταθερό και πιο στιβαρό, γιατί ακριβώς ήταν ξεκάθαρο και ψηφοφόρο για ποιο λόγο επιλέγει αυτό το κόμμα. Όσο προσπαθεί να διευρύνει την ατζέντα και να μπει σε θέματα όπως είναι τα εθνικά, όπως είναι τα οικονομικά, όπως είναι δηλαδή θέματα καθημερινότητας αλλά και μεγαλύτερα από την καθημερινότητα, εκεί αυτή η απειρία την οποία αναφέρεται θα βγαίνει στο προσκήνιο. Εκεί θα φαίνεται, αν θέλετε, και η έλλειψη έμπειρων στελεχών, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάποια στελέχη εκτός από την ίδια την κυρία Καρισιανού. Συνεπώς αυτά είναι προβλήματα τα οποία θα τη δημιουργούν, όπως αντιλαμβάνεστε, προσώματα στην προσπάθειά της να ανέβει δημοσκοπικά και να φτάσει σε μεγαλύτερα ποσοστά στην κάρτα. Άρα νομίζω ότι είναι θέμα στρατηγικής επιλογής. Έχω την εντύπωση ότι σε αυτό το επίπεδο η επιλογή που έχει γίνει να δημιουργηθεί ένα κόμμα γενικού σκοπού με στόχο τη διακυβέρνηση της χώρας είναι μια επικίνδυνη επιλογή. Αν δεν μπορείς να την υποστηρίξεις, εκεί μπορεί αρκετά γρήγορα
0: να υπάρχει καθίζηση ακριβώς. Όπως αντίστοιχη καθίζηση έχει πάθει το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, που μην ξεχνάμε ότι πριν από ένα χρόνο περίπου ήταν στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά και τώρα δίνει μάχη για να μπει στη Βουλή.
2: Σωστά, γιατί κοιτάξτε, εκεί όμως ήταν πολύ πιο ξεκάθαρο ότι μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο κυρίως εξέφραζε την αναπηρία και ήταν αυτό που λέμε ένα κόμμα που το ορίζουμε σε αυτό το γενικό αντισυστημικό. Ήταν και τα πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Εδώ έχουμε ένα κόμμα το οποίο ξεκίνησε με πάρα πολύ μεγάλη προοπτική, με πολύ μεγάλη δυνητική επιρροή και τελικά, ακριβώς επειδή επιλέγει ένα διαφορετικό ρόλο από το DNA του, από αυτό δηλαδή με το οποίο εμφανίστηκε ως αποτέλεσμα του κοινωνικού αιτήματος που υπήρξε μετά την τραγωδία του Τεμπών, κινδυνεύει να χάσει, ακριβώς γιατί απαρνείται ουσιαστικά αυτό για το οποίο οι πολίτες το επιλέγουν.
0: Ναι. Από τα στοιχεία που επεξεργάζεστε μέχρι τώρα και με δεδομένο ότι πλέον μεσολαβεί ένα καλοκαιράκι, στο οποίο δεν νομίζω να έχουμε κάποια σημαντική ανατροπή, γιατί πάντοτε τα μπάνια του λαού παίζουν καταλυτικό ρόλο και δημοσκοπικά, δεν υπάρχουν ανατροπές δηλαδή στην καλοκαιρινή περίοδο. Πάμε μετά, μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο, στην τελική ευθεία για τις εκλογές, οι οποίες σύμφωνα με αυτά τα οποία λέει η κυβέρνηση θα γίνουν Μάρτιο-Απρίλιο του 2027, υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να τις δούμε το 2026. Σε κάθε περίπτωση από την ΔΕΘ και μετά θα έχουμε προεκλογική περίοδο. Τι εκτιμάτε αυτή τη στιγμή, πώς είναι διαμορφωμένο το πολιτικό σκηνικό, πόσα κόμματα καταρχάς είναι βέβαιο ότι είναι στη Βουλή ό,τι και να γίνει, ας το πούμε, δεν αμφισβητείται δηλαδή η παρουσία του στη Βουλή στις επόμενες εκλογές. Και δεύτερον, από τις μέχρι τώρα αναλύσεις που κάνετε οι δημοσκόποι με βάση πάντοτε τα στοιχεία που έχετε στα χέρια σας, το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας έχει τελειώσει για τη Νέα Δημοκρατία που είναι το πρώτο κόμμα? Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει αυτοδυναμία, είναι ανοιχτό, αυτό εννοώ?
2: Κοιτάξτε, μέχρι τη στιγμή η αποτύπωση που υπάρχει, και δεν είναι μια αποτύπωση, ξέρετε, την τελευταία μήνα, μετά την δηλαδή εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων. Η δυσκολία της Νέας Δημοκρατίας να πλησιάσει στα επίπεδα της αυτοδυναμίας, που απαιτούνται για την αυτοδυναμία, είναι μια δυσκολία η οποία έχει εδρεωθεί από τις ευρωεκλογές και μετά. Δηλαδή από τις ευρωεκλογές και μετά βλέπουμε το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας δημοσκοπικά σε επίπεδο εκτίμησης ψήφου να κινείται πάντοτε μεταξύ του 28 και του 32, δηλαδή γύρω από την περιοχή του 30. Αυτό απέχει αρκετά από τον πύχη της αυτοδυναμίας. Είναι όμως εξαιρετικά κρίσιμο, ξέρετε, αν θα είναι 28 ή αν θα είναι 32. Μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικά σενάρια που δημιουργούν τελείως διαφορετικές προοπτικές. Να το εξηγήσω πάρα πολύ απλά. Αν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές έχει μπροστά τριάρι, έχει δηλαδή, είναι πάνω από 30%, τότε δημιουργεί ένα πιστικό και αρκετά ρεαλιστικό αφήγημα για δεύτερες εκλογές προκειμένου να επιτευχθεί αυτοδυναμία, γιατί η απόσταση που θα τη χωρίζει από αυτό το πίστη θα είναι μικρή και μονοψήφια. Θα είναι δηλαδή 5, 6, 7 μονάδες. Σε πάση περιπτώσει θα μπορεί να ισχυριστεί ότι μέσα από, από ένα δίλημα, ισχυρό δίλημα στους πολίτες, θα μπορεί να οδηγήσει έναν ικανό αριθμό πολιτών στη δική της επιλογή ώστε να φτάσει αυτό το όριο. Αν το ποσοστό της κοιμανθεί κάτω από 30% και μάλιστα όσο περισσότερο κάτω από 30% πηγαίνει, αυτό το αφήγημα δεν είναι πλέον πιστικό, δεν είναι ρεαλιστικό. Δεν είναι δηλαδή εύκολο να πει στους πολίτες ότι με μια δεύτερη εκλογή σε ένα μήνα θα μπορέσει να κερδίσει επιπλέον 10 μονάδες που απαιτούνται για να φτάσει στην αυτοδυναμία. Συνεπώς, είναι εξαιρετικά κρίσιμο το πού θα κινηθεί το ποσοστό της και δημοσκοπικά, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, ο κόσμος παρακολουθεί τις δημοσκοπήσεις. Αυτό δημιουργεί μια δυναμική, δημιουργεί μια ψυχολογία. Άρα είναι σημαντικό για τη Νέα Δημοκρατία από το Σεπτέμβριο μετά να εδραιώσει μια δημοσκοπική παρουσία πάνω από 30%. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι ρευστά. Εγώ τουλάχιστον δεν τα σχηματίζα. Το πιθανότερο όμως είναι ότι οι πρώτοι κάλποι, οι πρώτες εκλογές, μάλλον θα είναι πολύ δύσκολα να αναδείξουν μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτό ναι. Δηλαδή φαίνεται με τα σημερινά δεδομένα ότι είναι αρκετά μακριά.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό και ενδεχομένως η Νέα Δημοκρατία θα εντείνει το επόμενο διάστημα τη στρατηγική της, που δεν θα μιλάει για δεύτερες κάλπες, αλλά θα μιλάει για πρώτες κάλπες, προκειμένου να πάρει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό, στέλνοντας το μήνυμα στους ψηφοφόρους της ότι πρέπει να προκύψει κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές. Πάμε τώρα στο.
2: Γιατί αν αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν εφαρμόσει μια τέτοια στρατηγική, είναι σαν να λέει στους ψηφοφόρους ότι στις πρώτες εκλογές μπορείτε
0: να ψηφίσετε ό,τι θέλετε.
2: Και βρε αδερφέ, στις δεύτερες εκλογές σε καθαρίζει το μάτι. Προφανώς είναι μια στρατηγική συσπήρωσης να πηγαίνει σε μια λογική ή σε μια τουλάχιστον προς τα έξω στρατηγική, η οποία θα αναφέρει μια κάλπη, μόνο μια εκλογική αναμέτρηση.
0: Τώρα, στο ερώτημά μου το πρώτο, πόσα κόμματα αυτή τη στιγμή είναι βέβαια ότι θα μπουν στη Βουλή, και επίσης πόσο θα επηρεάσει το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών στις δεύτερες εκλογές τα λεγόμενα μικρότερα κόμματα? Κόμματα που θα είναι γύρω στο 3-4% και που μπορεί στις δεύτερες εκλογές, αν γίνουν δεύτερες εκλογές, να μείνουν εκτός Βουλής. Τι δείχνουν τα στοιχεία που έχετε στα χέρια σας?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 7 κόμματα τα οποία φαίνεται να περνάνε άνετα το όριο του 3%. Είναι ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία, προφανώς, η Ελλάς, η κ. Τσίπρα, το κόμμα της κ. Καρυφιάνου, το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση, το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Πλεύση Ελευθερίας. Αυτά δεν φαίνεται προς το παρόν τουλάχιστον να κινδυνεύουν να βρεθούν κάτω από το 3%. Υπάρχει πολλή λογική που οφείλω να πω ότι δείχνει μια αξιοσημείωτη αντοχή στην πίεση που Λογικό ήταν να δεχτούν όλα τα κόμματα την εμφάνιση νέων συστημάτων. Άρα λοιπόν είναι ένα κόμμα το οποίο φαίνεται να παλεύει με το 3%, προς το παρόν φαίνεται να μπορεί να το κατακτήσει. Και υπάρχει και το κόμμα του κ. Βαρουφάκη, το οποίο από την άλλη πλευρά του άξονα επίσης δείχνει μια αξιοσημείωτη αντοχή. Νομίζω ότι αυτά τα κόμματα δείχνουν να παλεύουν, αυτά τα δύο τελευταία, να παλεύουν να βρεθούν πάνω από το 3%. Υπάρχουν όμως και κόμματα που αυτή τη στιγμή τουλάχιστον τα δεδομένα που υπάρχουν είναι αρκετά μακριά από αυτό το πλήθο και νομίζω ότι θα έχουν σημαντική δυσκολία να το κατακτήσουν, με δεδομένο ότι όσο πηγαίνουμε προς τις άλλες, η πόλωση, όπως αντιλαμβάνεστε, εντείνεται και αυτό πιέζει τα μικρότερα κόμματα. Άρα λοιπόν, μιλάμε για 7-9 κόμματα τα οποία θα παλέψουν. Και από εκεί πέρα υπάρχουν και 4-5 κόμματα που είναι αρκετά μακριά από το BIP. Και από την εντύπωση που έχει δίνει εκτίμηση ότι πολύ δύσκολα θα καταφέρουν να το περάσουν.
0: Κύριε Δεμεκένιδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση, τη συζήτηση που είχαμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Την καλημέρα μας. Αυτά από τον Δημοσκόπο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Παλμός Ανάλυσης, πολιτικό αναλυτή Πασχάλη Δεμεκένιδη. Θα πάμε αμέσως σε διαφημιστικά μηνύματα και επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο.
3: Θεσσαλονίκη, FM 100. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το θέατρό σας.
11: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
12: Το άκουσες, το είπες.
13: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
12: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
14: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφών Θεσσαλονίκης.
12: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
15: Τικ τακ, τικ τακ.
16: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
15: Λαλά.
16: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
15: Πω, πω, πω.
16: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
15: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
16: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
12: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.
0: Μας είπε ο κύριος Δεμεκένιδης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Παλμός Ανάλυσης, πριν από λίγο ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον το ενδεχόμενο αυτοδυναμίες στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, φαντάζει λίγο δύσκολο, αλλά είναι όλα ανοιχτά, ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας κυμαίνονται από 28 έως 32% και ότι στρατηγικά η Νέα Δημοκρατία θα προσπαθήσει να επενδύσει το επόμενο διάστημα στη λογική ότι οι πρώτες εκλογές θα βγάλουν κυβέρνηση, προκειμένου να πάρει ως δυνατόν περισσότερους ψήφους στις εκλογές τις επόμενες. Γιατί, όπως μας είπε ο κ. Δεμεκένιδης, άλλο πράγμα είναι να πάρεις 32% και άλλο 28% όσον αφορά το ενδεχόμενο των δεύτερων εκλογών. Για να συζητήσουμε τις πολιτικές εξελίξεις με τη βουλευτή η Μαθία της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Στέλλα Ραμπατζή. Κυρία Ραμπατζή, καλή σας ημέρα από το FM 100. Πώς είστε, τι κάνετε?
17: Καλημέρα κύριε Κοντογουλίδη, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί στον αέρα σε αυτή τη συνέντευξη, γιατί και το αγαπώ το ραδιοφωνό σας και τη Θεσσαλονίκη που έκανα ειδικότητα. Είμαι στην Αθήνα, σε μια Αθήνα που βράζει από ζέστη, δεν ξέρω πώς είναι πάνω.
0: Το ίδιο, το ίδιο, ναι, είναι ζεστή μέρα η σημερινή.
17: Και με πάρα πολλές υποχρεώσεις στη Βουλή και χτες, όπως είδατε, είχαμε την ψήφιση του χρονικού διαστήματος που θα μελετήσουμε τη συνταγματική αναθεώρηση με πολλές υποχρεώσεις και σήμερα έχουμε άρση ασυλίας το μεσημέρι με πολύ τρέξιμο.
0: Άρση ασυλίας ποια θα συζητηθεί, για ποιο?
17: Είναι άρση ασυλίας για ορισμένους βουλευτές, δεν είναι κάτι πολιτικό, είναι άλλα θέματα.
0: Μάλιστα.
17: Ξέρετε ότι έρχονται και άλλα θέματα και μηνύσεις κατά των βουλευτών λόγω των υποχρεώσεων.
0: Αυτό το θέμα, αυτό το θέμα θα ήθελα να σας το ρωτήσω.
17: Μπράβο, ναι,
0: δηλαδή για μηνύσεις, για συκοφαντική δυσφήμιση κτλ. Είναι πολύ σύνηθες πλέον να συζητιέται και να ψηφίζεται άρση ασυλίας κατά βουλευτών. Θεωρείτε ότι εδώ υπάρχει μια υπερβολή μήπως?
17: Εγώ είμαι νέα στη Βουλή όπως γνωρίζετε. Έχω μπει στη Βουλή εδώ και 9 μήνες. Αυτό που βλέπω είναι πράγματι αυτό που σημειώνεται, ότι υπάρχει υπερβολή και σε άλλες περιπτώσεις. Για εργασιακά, γιατί πολλοί βουλευτές έχουν πρόεδροι κομμάτων όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου που είχαμε συζητήσει, και για άλλα θέματα έρχονται άρσεις ασυλίας και ίσως να έρχονται και επικεντρωμένα και στοχοποιώντας ορισμένους βουλευτές σε ορισμένες καταστάσεις και συνθήκες. Πιστεύω ότι η συνταγματική αναθεώρηση, το άρθρο 86, θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει και θα γλιτώσουμε από πάρα πολλά τέτοια πράγματα,

0: το αντεπιχείρημα είναι ότι το ίδιο ισχύει και για έναν απλό πολίτη, έτσι, γιατί ο βουλευτής να έχει
1: ειδικά προνόμια.
0: Εγώ συμφωνώ, κύριε Κοντοβούλη,
1: συμφωνώ. Δεν θα πρέπει να έχουν οι βουλευτές, και να σας πω και κάτι. Το είπε και ο κύριος Βορύδης κάποια στιγμή στη Βουλή και είναι πολύ σωστή σκέψη για μένα. Γιατί εμείς όταν πηγαίνουμε σε ένα δικαστήριο τελικά και μετά αυτή την άρση ασυλίας, δεν δικαζόμαστε σαν απλοί πολίτες. Πέφτει αυτό που λέμε μια ρετσινιά και πάνω στο βουλευτή. Το καλύτερο είναι, μόλις ακούγεται δηλαδή ότι γίνεται άρση ασυλίας του, το καλύτερο είναι όλοι να δικαζόμαστε όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες.
0: Ναι. Είπατε πριν για ζεστή μέρα. Εγώ βλέπω ότι θα είναι πολύ ζεστό και το φετινό καλοκαίρι, πολιτικά τουλάχιστον, διότι καιρικά δεν μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη ακόμα.
1: Θα έχει και πολλές εξελίξεις και πολιτικές. Είναι πολύ ρευστό το περιβάλλον και με τα καινούργια κόμματα, αυτά που περιμένουμε ή που υπάρχουν ήδη.
0: Ναι. Στη Νέα Δημοκρατία ετοιμάζεστε ακόμα και για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ή εκτιμάτε ότι οι εκλογές θα γίνουν, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, στο τέλος της τετραετίας, εκεί κοντά στην άνοιξη του 2027.
1: Λοιπόν, είδατε χθες ότι έγινε και η εκλογή του Γενικού μας Γραμματέα στην Πολιτική Επιτροπή και υπήρξε και κινητοποίηση μετά το συνέδριο. Τη Νέα Δημοκρατία, μετά την ανάληψη της Προεδρίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι συνέχεια έτοιμη. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω ζήσει το κόμμα με πολλούς και εκλεγμένη στην Ομαρχιακή της Συμμαχίας πολλά χρόνια, αλλά και λόγω προσωπικής μου ενασχόλησης και από το Μεράκι και την πολιτικοποίηση που είχα, έχω ζήσει πολλούς προέδρους. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι πάρα πολύ οργανωμένο συνέχεια, κύριε Κοτοβουλίδη. Και ακόμη περισσότερο τώρα που αναλαμβάνει ο Κώστας ο Κυρανάκης και που μετά το συνέδριο υπήρξε και μια συσπήρωση και έχουν πολύ ανάψει μηχανές με ετοιμότητα και με οργάνωση. Η οργάνωση όμως υπήρχε και υπάρχει στο κόμμα. Έχουν ξεκινήσει πολιτικές ακαδημίες, γίνονται συναντήσεις, κλιμάκια αν είδατε. Είχαμε κλιμάκια στην Ημαθία, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν κλιμάκια κυβερνητικά.
0: Ναι, με ακούτε κύριε Ραμπατζή?
1: Ναι, εσείς ναι. Με ακούτε?
0: Α, ναι, ακούγεστε πολύ καλά, απλώς έγινε μια μικρή διακοπή.
1: Άρα
0: θεωρείτε ότι είστε πανέτοιμοι όποτε και να γίνουν οι εκλογές. Βέβαια εδώ πέρα υπάρχει το εξής, μπορεί να είστε οργανωμένοι σαν κόμμα, αλλά δεν ξέρω αν έχετε και την επαφή και με την κοινωνία, όχι εσείς προσωπικά, μιλάω γενικότερα για τη Νέα Δημοκρατία, με αφορμή, ας το πούμε έτσι, πολλά ζητήματα της καθημερινότητας στα οποία οι πολίτες προσδοκούσαν διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά τα οποία έχουμε. Και αναφέρομαι κυρίως στο μέγιστο θέμα της ακρίβειας, της στεγαστικής κρίσης, των ενοικίων. Δεν τα βγάζουν πέρα εύκολα τα ζευγάρια, οι άνθρωποι, οι νέοι. Εκεί γιατί δεν μπόρεσαν να αποδώσουν τα κυβερνητικά μέτρα, κατά την άποψή σας?
1: Υπάρχουν ακόμη και τώρα κυβερνητικά μέτρα και τρέχουν κυβερνητικά μέτρα. Πριν λίγο καιρό ψηφίσαμε την ενιαία αρχή που θα ασχολείται με την ακρίβεια από το Υπουργείο Ανάπτυξης του κυρίου Θεοδωρικάκου. Κοιτάξτε, δεν θέλω να δικαιολογηθώ και να κρυφτώ πίσω από λέξεις, αλλά είναι και πολύ παραγωγικοί και οι παράγοντες. Για παράδειγμα, το ξέρουμε πολύ καλά ότι τα ενίκια έχουν εκτιναχθεί και λόγω Airbnb και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που είστε εσείς. Υπάρχουν δηλαδή και άλλοι παράγοντες που έχουν δημιουργήσει μια στεγαστική κρίση, αλλά αν έχετε προσέξει και παρακολουθείτε, και είμαι σίγουρη ότι το κάνετε, η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει και πολλές κινήσεις για αυτή τη στεγαστική κρίση. Όπως όλα τα προγράμματα που υπάρχουν, με το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2, με το εξοικονομώ που ξαναβγάλαμε τώρα, που θα ξαναβγεί, με τις φοιτητικές αιστείες για τους φοιτητές, λέω, που πραγματικά είναι δύσκολα τα πράγματα σε όλες τις μεγάλες πόλεις που έχουμε αρχίσει και ανακαινούμε. Δηλαδή γίνονται κινήσεις να αντιμετωπιστούν. Η ακρίβεια πραγματικά υπάρχει. Εγώ το βιώνω και σαν μαμά και δύο μικρών παιδιών, σαν μητέρα εργαζόμενη, αλλά και σαν γιατρός που είμαι στο επάγγελμα μου, στο ιατρικό επάγγελμα. Η ακρίβεια όμως μας βρίσκει, γιατί μας βρίσκουν και άλλα γεγονότα. Ποιος περίμενε ότι μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας θα είχαμε και αυτόν τον πόλεμο στο Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες? Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη εποχή παγκόσμια, πιστεύω.
0: Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Ραμπατζή, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Την καλημέρα μου από Θεσσαλονίκη.
1: Και εγώ, καλά να είστε και τους χαιρετισμούς μου.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Και στο ραδιόφωνο σας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Ραδιόφωνο, γεια σας.
0: Αυτά από τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ημαθία, την κυρία Στέλλα Ραμπατζή. Την παρέτησή του υπέβαλε πριν από λίγο από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού ο Γιώργος Διδασκάλου, ο οποίος λόγω την όχι εμπλοκής προσωπικής, αλλά από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα μπλέξαν οι κουμπαριές, οι συγγενικές σχέσεις, δεν ξέρω τι άλλο είναι αυτό το οποίο συμβαίνει. Πρέπει να πούμε ότι μετά την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του κ. Ευθύμιου Μπακογιάννη, ακολουθεί

0: και δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα, ο οποίος ο κ. Δασκάλου υπήρξε Γενικός Γραμματέας από το 2019, μετακίνητος στενός συνεργάτης της κ. Μενδώνη και προεδρεύων ως εκ της θέσεώς του και στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Και πριν από το 2019, προσέξτε τώρα που αρχίζει και μπλέκεται λίγο η υπόθεση, διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αμαρουσίου, ενώ στην ίδια περίοδο στην πολεοδομία του Δήμου εργαζόταν η σύζυγος του κουνιάδου του κυρίου Μπακογιάννη, που είναι μια από τις 6 που συνελήφθησαν για το κύκλωμα των πολεοδομιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους 6 συλληφθέντες βρίσκεται ο κουνιάδος του κυρίου Μπακογιάννη, ο οποίος η αδελφή του συλληφθέντα είναι σύζυγος του κυρίου Μπακογιάννη, ο οποίος είναι τεχνικός σύμβουλος της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής. Μπλέξανε οι κουνιάδοι και οι κουμπάροι και οι συγγενείς κλπ. Αυτά και για το κύκλωμα των πολεοδομιών, που δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα βγάλει στην πορεία της έρευνας, η οποία είναι σε εξέλιξη. Πάμε τώρα στα πολιτικά και δεν ξέρω, ας το πούμε, αν έχετε μπερδευτεί λίγο με την κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Προσωπικά, παρά το γεγονός ότι κάνω πολιτικό ρεπορτάζ χρόνια, έχω λίγο μπερδευτεί, είναι αλήθεια αυτό. Θα το θέσω το ερώτημα και πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει λίγο να ξεμπερδευτούμε. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, συνάδελφος δημοσιογράφος ο Χρήστος Γιαννούλης. Κύριε Γιαννούλη, καλή σας ημέρα από το FM 100. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Κοντογουλίδη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Θα μου επιτρέψετε, και είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνήσετε, ότι πριν σας προσπαθήσω να σας βοηθήσω να ξεμπερδευτείτε, να θυμίσω ότι σήμερα είναι μια ιδιαίτερα έντονη και φορτισμένη συναισθηματικά επέτειος, η 11η Ιουνίου του 2013.
0: Το μαύρο στην ΕΡΤ, λέτε.
1: Ναι, είναι η 13η επέτειος της διεθνούς έκθεσης της χώρας μας στο εξωτερικό, όταν ο παγκόσμιος τύπος παρατηρούσε σε μια γωνιά της Μεσογείου, σε μια όρημη δημοκρατία, να καταλύεται το αγαθό της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης με ένα μαύρο εμπνεύσεως Αντώνη Σαμαρά, Σιμεών και Δίκογλου, και με την ανοχή του Ευάγγελου Βενιζέλου ως αντιπρόεδρου τότε και την αντίδραση της ΔΜΑΤ που αποχώρησε από τη Βουλή. Αυτό είναι το ιστορικό πλαίσιο. Τώρα, το πόσο νερό κύλησε μετά το μαύρο της ΕΡΤ μέχρι σήμερα, φαντάζομαι να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή.
0: Ναι, καλά κάνετε που το αναφέρετε, γιατί πάντοτε πρέπει να υπάρχει μνήμη σε γεγονότα τα οποία...
1: Να σας πω και κάτι χαρακτηριστικό. Αυτή την ώρα βγήκα από την Ολομέλεια της Βουλής, όπου συζητιέται το νομοσχέδιο για τον περιφερειακό τύπο, μεταξύ αυτών και των δημοτικών μέσων ενημέρωσης. Είναι αυτό που λένε τα παιδιά μας, είναι τρολιά. Δηλαδή σήμερα προσπαθούν να φτιασιδώσουν κάπως το πλαίσιο λειτουργίας των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης και των δημοτικών, ανήμερα της επετείου που έκλεισαν έναν οργανισμό 3.000 ανθρώπων.
0: Αναφέρεσαι στο γεγονός ότι δεν υπάρχει σαφή διάταξη για εταιρείες ειδικού σκοπού στις δημοτικές επιχειρήσεις. Προφανώς αυτό.
1: Ναι, τις βάζουν στο ίδιο κανάλι με τα ιδιωτικά περιφερειακά, στο ίδιο κουβά με τα ιδιωτικά περιφερειακά μέσα ενημέρωσης που ξέρουμε πάρα πολύ καλά, και δεν το λέω ως φιλοφρόνηση ούτως κολακία, το ότι μιλώ σε έναν άνθρωπο που έχει υπηρετήσει και τα δημοτικά μέσα ενημέρωσης και τα δημόσια μέσα, που είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό.
0: Ναι, όπως υπάρχει εξαίρεση για την ΕΡΤ, πρέπει να υπάρχει εξαίρεση για τα δημοτικά μέσα. Δεν το συζητάμε. Δεν μπορούμε να μπούμε σε μια λογική.
1: Δεν μας κάνει τη χάρη ο κύριος Μαρινάκης.
0: Γιατί η διάταξη είναι λίγο περίεργη και ύποπτη, διότι λέει ναι, μεν θα συνεχίσουν να λειτουργούν οι δημοτικές επιχειρήσεις, αλλά με το υφιστάμενο καθεστώς και όχι με το καθεστώς, ας το πούμε, του high definition, που σημαίνει ότι εκ των πραγμάτων υπονομεύεται ο ρόλος τους. Και καλά κάνετε που το επισημαίνετε.
1: Δεν πρέπει να χάσει πελάτες η μονάκριβη DJ. Πρέπει να είναι το λιγοπόλιο η DJ. Βέβαια τώρα ίσως και να μην καταλαβαίνουν οι ακροατές μας ακριβώς. Η DJ είναι πιο εύκολη επιχειρηματική δράση στην Ελλάδα. Με τις δημόσιες συχνότητες και με πολιτική ανοχή των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, έχουν καταλάβει το δημόσιο χώρο, τις δημόσιες συχνότητες, τις ψηφιακές συχνότητες, και τις νοικιάζουν στις τιμές που θέλουν, σε αυτούς που θέλουν, χωρίς κανένα ρίσκο. Ναι. Το πιο εύκολο επιχειρήν στην Ελλάδα. Αλλά είναι πάρα επιχειρήν, δεν είναι επιχειρήν. Τέλος πάντων.
0: Πάμε τώρα λίγο στα δικά σας, διότι η αλήθεια είναι ότι έχουμε λίγο μπερδευτεί με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, θα λειτουργεί, θα συνεχίσει να λειτουργεί ως κόμμα, θα πάτε συνολικά στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, ισχύει αυτό το οποίο λέγεται τότε με αλφαγιώτα, ότι ο Αλέξης Τσίπρας σε όσους ενταχθούν στο νέο εγχείρημα ζητά τις παραιτήσεις τους από ενεργεία βουλευτές. Τι τελικά γίνεται?
1: Το πιο σημαντικό στοιχείο αυτής της συζήτησης, κύριε Κοντογουλίδη, είναι αν καταφέρει όλη αυτή η κινητικότητα που περιλαμβάνει και το ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά καταλήξει σε μια δυναμική προοπτική, σε ένα δυναμικό ψηφοδέλτιο που θα ανατρέψει το καθεστώς Μητσοτάκη. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Δεν υπεκφεύγω το ερωτήματό σας. Αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως η εμφάνιση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης έχει δημιουργήσει ένα νέο τοπίο στο χώρο της αντιπολίτευσης. Στο ερώτημα μπορεί μόνη της να φτάσει στο σημείο όχι να καταταγεί δεύτερη, να ανατρέψει το 27 τον Μητσοτάκη της διαφθοράς, των πελατειακών σχέσεων, των απευθείας αναθέσεων και της διασπάθησης κοινοτικού και εθνικού χρήματος για να αναπαράγονται ή να παράγονται και εκλογικοί μηχανισμοί. Η απάντησή μου είναι όχι. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ δύσκολα, αναγκαία μεν, κατέληξε σε μία απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή που περιγράφει την παρούσα κατάσταση και αποτυπώνει την παρούσα κατάσταση ότι εμείς για όσο διάστημα χρειαστεί θα είμαστε δίπλα. Εάν αυτό το δίπλα δεν αξιολογηθεί είτε από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη είτε δεν έχει τύχει, τότε πρέπει να ξανασυζητηθεί. Δεν ξέρω αν σας ξεμπερδεύω, αλλά μπορώ να σας πω ίσως να το νιώσετε καλύτερα από το προσωπικό μου παράδειγμα αυτό που λέω. Ότι δεν σκοπεύω να εξαρτητοποιηθώ, δεν σκοπεύω να μπω σε καμία διαδικασία ΑΣΕΠ για να πάω σε άλλο κόμμα. Όχι γιατί είμαι αλαζόνας, αλλά γιατί έχω μια ευθύνη να εκπροσωπήσω τον Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ που ήταν επικεφαλής όταν εγώ εκλέχθηκα το 23 για να φτάσω τη θητεία μου μέχρι τέλους. Ξέρω ότι αλλάξαν δεδομένα. Στα νέα δεδομένα δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε συγκρουσιακά. Μένει να οριμάσει αυτή η πρόταση συνεργασίας, αυτή η πρόταση συμπόρευσης, να έχει θετική κατάληξη έτσι ώστε αυτός που θα βγει μπροστά με όλους τους άλλους δίπλα να κερδίσει την κυβέρνηση και να αλλάξει.
0: Άρα στην ουσία δεν έχετε θέμα με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν μπαίνετε σε μια λογική έτσι.
1: Εγώ να σας πω την αλήθεια, από την πρώτη στιγμή το να μην θέλει να έχει ενεργεία βουλευτές στο εγχείρημά του το καταλαβαίνω, θα το επέκτηνα κιόλας να μην έχει και ενεργεία επαγγελματίες πολιτευτές, επαγγελματίες υβριστές, επαγγελματίες οπορτουνιστές, επαγγελματίες I wanna be something κάποια στιγμή επειδή ατύχησα 2 ή 3 φορές να εκλεγώ βουλευτής. Θα το προέκτηνα και εκεί. Αλλά δεν είναι το μείζον. Το μείζον είναι μπορούμε όλοι κάτω από μια συγκεκριμένη προγραμματική πρόταση να φτάσουμε στην κάλπη και το αποτέλεσμα να λέει Νέα Δημοκρατία δεύτερη.
0: Ναι, αυτό πρακτικά επειδή είπατε μέσα ότι αφορά και άλλα κόμματα.
1: Για τη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Εάν δεν επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να ξανασυζητηθεί. Δεν πιστεύω ότι παίζει το σενάριο διάλυσης σε πουλήματος οτιδήποτε μεταφέρει συνήθως με σπουδή και έπαρση η ομάδα αλητείας, το επίσημο όργανο, όπως ήταν παλιά η εφημερίδα τείχου στο Πεκίνο, έτσι είναι και η ομάδα αλητείας για τη Νέα Δημοκρατία. Ότι διαλύεται, κλείνει, πουλάνε έπιπλα γραφεία κτλ. Κτλ. Αυτά είναι ανοησίες. Είναι μια πολιτική στάση και διατυπώθηκε με τον όρο ότι δηλώνουμε πως είμαστε δίπλα σε αυτό το εγχείρημα.
0: Ναι, προφανώς για να υπάρξει αυτή η ανατροπή χρειάζεται και η παρουσία του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ όμως έχει αρνηθεί κάτι τέτοιο. Μόνος ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με το νέο κόμμα Τσίπρα και τη Νέα Αριστερά μπορούν να πετύχουν την ανατροπή από την πρώτη θέση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Πιστεύω πολύ πιο εύκολα από το μόνος, από το μόνοι Ελλάς. Και πιστεύω ότι και για το ΠΑΣΟΚ ισχύει ότι κάποια στιγμή η ανάγκη γίνεται ιστορία και οι πολιτικές ανατροπές όταν έχουν καλή πρόθεση και πολύ μεγάλη σημασία σε εθνικό στόχο μπορεί και να συμβαίνουν.
0: Εντάξει, κύριε Γιαννούλη, ευχαριστώ.
1: Δεν κλείνω τα μάτια στην πραγματικότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, αλλά δεν είναι και τόσο μπερδεμένα. Είναι ένα κρίσιμο ερώτημα. Μπορούμε να πάμε όλοι μαζί για να πολλαπλασιάσουμε τη δύναμη αυτού του χώρου και να κυβερνήσει?
0: Ήσασταν απόλυτα κατανοητός.
1: Το τι θα γίνει τώρα η βουλευτική έδρα του Γιαννούλη, του Κοντογουλίδη, του Τάδε και του Δίνα, ελάχιστα ενδιαφέρει τον κόσμο που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα.
0: Ευχαριστώ και πάλι, την καλημέρα μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννούλη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από τον Χρήστο Γιαννούλη, ο οποίος ήταν ξεκάθαρος, μας ξεμπέρδεψε, θα έλεγα, όντως την κατάσταση. Στην ουσία, ζητάνε συνεργασία στο ΣΥΡΙΖΑ με το νέο κόμμα Τσίπρα. Και ήταν και λίγο αιχμηρός, αναφερόμενος σε αυτούς οι οποίοι, λέει, το είπε αιχμηρά, έτσι τουλάχιστον το εξέλαβα εγώ. Είπε ο άνθρωπος ότι εντάξει, καταλαβαίνω το να μην είναι εν ενεργεία βουλευτές στο νέο κόμμα Τσίπρα, αλλά εγώ, λέει, θα το επέκτηνα περισσότερο και να μην είναι και εν ενεργεία πολιτευτές και αποτυχημένοι υποψήφοι. Αυτό ήταν εμπιχτή για κάποιους οι οποίοι συμμετέχουν στο εγχείρημα Τσίπρα, ενώ ήταν πάρα πολλές φορές υποψήφιοι βουλευτές με το ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπόρεσαν να εκλεγούν. Πάμε αμέσως σε δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς προβλήματα διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς τα δυτικά. Μικροκαθυστερήσεις παρατηρούνται μόνο στο αντίθετο ρεύμα, στο ύψος της Τούμπας και λίγο πριν την συμβολή της περιφερειακής με τη Μουδανίων. Χαμηλές ταχύτητες κατά διαστήματα στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή και στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη. Χαμηλές ταχύτητες σε Εγνατία και λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη. Σε εξέλιξη ασφαλτόστρωση της οδού Αρτάκης στην περιοχή του Αγίου Θεράποντα στην Κάτω Τούμπα. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, τα συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης θα μεταφερθούν στις οδούς Βυζής και Βυζιεινού, σε Τούμπα και 40 εκκλησίες αντίστοιχα, με βάση το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων που έχει ανακοινώσει ο Κεντρικός Δήμος. Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στο πλαίσιο των Πανελλαδικών. Την 3η 16 του μήνα ξεκινούν οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα των Αγγλικών. Στο μεταξύ, οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις αναπεδίου δείχνουν πτώσεις σε ιατρικές, πολυτεχνικές και νομικές σχολές. Η παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Ο κύριος Διδασκάλου, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, παραιτήθηκε καθώς φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση με το κύκλωμα στις Πολωνίες που αποκαλύφθηκε πρόσφατα και για το οποίο έχουν ήδη γίνει 6 συλλήψεις. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Υπουργός Μεταφορών Υποδομών Χρήστος Δήμας, επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει συνάντηση με τον Δήμαρχο Κορδελιού Ευόσμου Λευτέρη Αλεξανδρίδη και αυτοψίε σε flyover και επέκταση μετρό προς Καλαμαριά. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για τα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Ο νέος χώρος πρασίνων και αναψυχής στη Δυτική Θεσσαλονίκη ανοίγει τις πύλες του με τριήμερες εκδηλώσεις παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη όλες οι παρεμβάσεις. Για παρενόχληση 2 16χρονων κοριτσιών μέσα σε λεωφορείο συνελήφθη 38χρονων στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής του πλανήτη, του Μουντιάλ, καθώς στις 10 σήμερα το βράδυ θα διεξαχθεί ένα αρκτήρος αγώνας του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026, με το Μεξικό να αντιμετωπίζει στην έδρα του Νότια Αφρική σε ένα παιχνίδι που θα ξυπνήσει μνήμες από το 2010. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης και η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
2: Μεσολόγγι, από την Πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου, Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
5: Κλιματική αλλαγή, στόχος προσαρμογή. Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
6: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
7: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς
8: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
9: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
10: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
9: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
10: στο παρκέ,
9: στην πόλη,
10: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
9: σχόλια,
10: αναλύσεις,
9: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
10: Με τον Σάκη Γκίνα.
11: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

Επιστρέψαμε μετά τις ειδήσεις και το τραγούδι. Ακούτε FM 100, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, θέσεις και απόψεις, παρεούλα μαζί κάθε μέρα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής, αθλητικής, τοπικής, τα πάντα, εφόλης της ύλης. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι θα είναι επίσημα υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές, από τη Νέα Δημοκρατία έγινε η ανακοίνωση. Θα είναι τρία πρόσωπα, τα οποία είναι οι δύο υπουργοί, οι άλλοι εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται για τον κύριο Παπαστεργίου, ο οποίος είναι ο υπουργός μεταρρύθμισης, ψηφιακής διακυβέρνησης και μεταρρύθμισης, θα έλεγα, ψηφιακής διακυβέρνησης, ο οποίος θα κατεβεί στην περιφέρεια των Τρικάλων. Ο κύριος Παπαϊωάννου, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, ο πρώην πρίτανης του ΑΠΗ ΘΙΤΑ και υφυπουργός παιδείας, ο οποίος θα είναι υποψήφιος στην Α Θεσσαλονίκης, και η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, η οποία θα είναι υποψήφια η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας στην Α Αθήνας. Παπαστεργίου λοιπόν, Παπαϊωάννου και Σδούκου, επίσημα υποψήφιοι, όπως ανακοινώθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ θα ανακοινωθούν και άλλα 50 περίπου ονόματα που θα είναι υποψήφιοι και θα πλαισιώνουν τα γαλάζια ψηφοδέλτια. Δείγμα του ότι δεν ξέρω κατά πόσο αυτό δείχνει ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν Απρίλιο. Γιατί το λέω αυτό, φίλες και φίλοι? Διότι έχουμε καταρχάς έναν ανασχηματισμό, ο οποίος έγινε αυτή την εβδομάδα και ο οποίος ήταν στην ουσία διόρθωση, να συμπληρωθούν τα κενά. Αν ήταν ένα σχηματισμός ο οποίος θα είχε περισσότερες αλλαγές, θα είχε και έναν ορίζοντα 8-9 μηνών. Αυτός ο ανασχηματισμός φαίνεται ότι είναι διορθωτικός, που έγινε με έναν ορίζοντα όχι τόσο μακρινό μπροστά του. Δεν θα ξαναγίνει δηλαδή άλλος ανασχηματισμός. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν ήθελε να κάνει έναν ριζικό ανασχηματισμό, ήταν βέβαιο ότι οι εκλογές θα γίνονταν τον Απρίλιο-Μάιο του 2027. Αυτός ο ανασχηματισμός θα έχει έναν ορίζοντα σχεδόν ενός έτους, έτσι. Αν οι εκλογές γίνουν Μάιο του 2027 ή Απρίλιο, σχεδόν έτους. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε Ιούνιο. Τώρα έγινε ένα ανασχηματισμός ο οποίος είναι συμπληρωματικός και δεν θα ξαναγίνει άλλος ανασχηματισμός, όπως τουλάχιστον αυτό διαρρέει από το Μαξίμου επίσημα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορεί η κυβέρνηση αυτή να συνεχίσει για άλλους 8-9 μήνες. Βάζω ερώτημα, έτσι. Δεύτερο, ανακοινώνονται σήμερα τρία πρόσωπα προβεβλημένα υπουργοί, οι δύο υψηλόβαθμο κομματικό πρόσωπο, η τρίτη. Εδώ και 8 μήνες θα είναι σε προεκλογική περίοδο ο κύριος Παπαστεριού, ο κύριος Παπαϊωάννου και η κυρία Σδούκου και τα υπόλοιπα. Είναι ένα θέμα και αυτό, έτσι. Γιατί παραδείγματος χάρη ανακοινώθηκε σήμερα αυτό? Ανακοινώθηκε σήμερα διότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την προεκλογική περίοδο. Μπορεί να υπάρξει προεκλογική περίοδος διαστήματος 10 μηνών, δεν είναι λίγο υπερβολικό? Λέω τώρα εγώ, έτσι. Ενώ αν παραδείγματος χάρη ανακοινώθηκε σήμερα και να γίνουν οι εκλογές τον Οκτώβριο, το βρίσκω πολύ πιο φυσιολογικό. Γιατί θα γίνουν και άλλες ανακοινώσεις υποψηφίων της Νέας Δημοκρατίας. Και τρίτο και το πιο σοβαρό, υπάρχουν δύο θέματα της επικαιρότητας, παγκόσμιας και εγχώριας, που κατά την άποψή μου, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, λένε ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, αλλά θα γίνουν τον Οκτώβριο του 2026. Τώρα δηλαδή, σε 3-4 μήνες. Ποια είναι αυτά? Το πρώτο θέμα είναι το θέμα των παράνομων υποκλοπών, που όσο πλησιάζουμε προς τη δίκη σε δεύτερο βαθμό, που θα γίνει τον Δεκέμβριο του 2026, μπορεί να πάρει διάσταση από το φθινόπωρο και μετά. Οπότε θα ήθελε αυτό το θέμα να το κλείσει ο Μητσοτάκης με τις εκλογές και να ξανανοίξει όταν θα είναι, ο ίδιος εκτιμά ότι θα είναι αναβαθμισμένος πολιτικά και θα πάει για τρίτη θητεία. Δεν ξέρουμε τελικά αν γίνει κάτι τέτοιο. Και το θέμα, και το δεύτερο θέμα, το οποίο είναι σε πολύ μεγάλη εκκρεμότητα, μεγαλύτερη από την πρώτη και προβληματισμό για την κυβέρνηση, είναι το ζήτημα της διεθνούς οικονομικής συγκυρίας, όπου φαίνεται ότι ο πόλεμος αυτός δεν κλείνει τόσο εύκολα και ότι οι παρενέργειες του από τον Οκτώβριο και μετά, ιδιαίτερα από το νέο χειμώνα, σε ενεργειακό επίπεδο και σε επίπεδο καυσίμων, θα είναι τεράστιες σε επίπεδο καθημερινότητας. Για να μην σας πω
ότι δεν θα ήθελε να ξεκινήσει ούτε καν ο Νοέμβριος η κυβέρνηση με κρεμότητα εκλογών. Δηλαδή πολύ πιθανό να έχουμε και Σεπτέμβριο εκλογές, κατά την άποψή μου, ούτως ώστε οι επαναληπτικές να γίνουν Οκτώβριο, να έχει ξεμπερδέψει ο Μητσοτάκης με τις κάλπες μέχρι τέλη Οκτωβρίου. Δεν θα ήθελε ο επόμενος χειμώνας, διότι βλέπει να εξελίσσονται τα πράγματα πολύ άσχημα με τα οικονομικά, λόγω και της διεθνούς συγκυρίας. Την ακρίβεια δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει έτσι κι αλλιώς. Αν δεν μπορεί να αντιμετωπίσει και το ζήτημα των καυσίμων και της ενέργειας, θα ήθελε, διότι φανταστείτε τώρα, να περάσει ένα καλοκαίρι, να πάμε σε ένα χειμώνα, με το πετρέλαιο θέρμανση στο 1,40-1,50, με τη βενζίνη στο 2,10-2,20, με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στα ύψη, με τις τιμές των πρώτων ειδών κατανάλωσης στα ύψη και με την κυβέρνηση να μην μπορεί να δώσει πάρα πολλά πράγματα προεκλογικά. Καταλαβαίνετε ότι εκ των προτέρων οι εκλογές οι επόμενες θα είναι πολύ δύσκολες για τη Νέα Δημοκρατία στην προσπάθειά της να κερδίσει μεγάλο ποσοστά. Έτσι εκτιμώ ότι αν ο Μητσοτάκης στις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου, αρχές Σεπτεμβρίου, δει ότι από το καλοκαίρι τσιμπάει κάτι και μπορεί είναι εφικτός ο στόχος του 30% στις πρώτες εκλογές, θα τις κάνει τις εκλογές. Αν δει ότι δεν τσιμπάει, θα εγκλωβιστεί και το πιο πιθανό είναι στις εκλογές που θα γίνουν τον Απρίλιο η Νέα Δημοκρατία να μην έχει τα αποτελέσματα τα οποία προσδοκά η ηγεσία της. Το λέω έτσι πολύ έτσι χαλαρά, πολύ ήπια, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Διότι θα συμφωνήσω με τον κύριο Πασχάλη Τεμεκενίδη, τον οποίο είχαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, άλλο πράγμα είναι η Νέα Δημοκρατία να έχει στις εκλογές 28% και άλλο 32%. Είναι τεράστια η διαφορά και σε ψυχολογικό επίπεδο και σε πρακτικό επίπεδο το να ξεπεράσει το 30%. Και εγώ θα το θέσω και ακόμα πιο το θέμα πιο ομά για τη Νέα Δημοκρατία. Άλλο πράγμα είναι να έχει 28% και άλλο να έχει 24,5%, να έχει κάτω από το ψυχολογικό όριο του 25%, που ξέρουμε ότι αν δεν πάρει 25% δεν συμμετέχει αναλογικά στον πόνους των 50 εδρών και η κατανομή των εδρών γίνεται με απλή αναλογική. Θα πει κάποιος, βάζεις πολύ μικρό ποσοστό. Δεν βάζω με πολύ μικρό ποσοστό. Βάζω το ποσοστό που είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στις υπάρχουσες δημοσκοπήσεις που γίνονται στην πρόθεση ψήφου, που είναι και το πιο καθαρό όσα μήνυμα. Εκεί είναι η Νέα Δημοκρατία. 22 με 25% σε επίπεδο πρόθεσης ψήφου. Είναι κάτω από το 25%. Εάν δεν γίνει αυτό το οποίο σας είπα ως σενάριο πραγματικότητα, δούμε λοιπόν την οικονομία να μην μπορεί να πάρει στα πάνω της και οι εκλογές τελικά να εγκλωβιστούν, Μητσοτάκης σε κάνει εκλογές τον Απρίλιο, τότε εκτιμώ ότι τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα και αν όντως ξεπεράσει το 25% ο Μητσοτάκης, θα είναι γι' αυτό, θα είναι κάτι το οποίο θα έχει ξεπεράσει και τις δυνάμεις του. Αυτή την εκτίμηση κάνω εγώ και θεωρώ ότι τα πολλά κόμματα τα οποία θα δούμε στις εκλογές θα συμβάλλουν στο κατακαιρματισμό των πολιτικών δυνάμεων, διότι αυτή τη φορά θα υπάρχουν πολίτες οι οποίοι θα πάνε να ψηφίσουν μικρότερα κόμματα σε σχέση με το παρελθόν, μη υποκύπτοντας στο δίλημα της αυτοδυναμίας, γιατί πολύ απλά ο πολίτης δεν τρώει κουτόχορτο και σου λέει είχαμε αυτοδύναμη κυβέρνηση 8 χρόνια. Τι είδαμε από αυτή την αυτοδυναμία? Είδαμε κάτι να βελτιώνεται στην καθημερινότητά μας? Κάποιοι θα πούν ότι μας αρκεί το ότι έχουμε μια σταθερότητα. Είναι ένα επιχείρημα κι αυτό. Διότι σε σχέση με την ανομαλία που είχαμε σε αντίστοιχες περιόδους του παρελθόντος από κυβερνήσεις συνεργασίας, είναι σαν επιχείρημα να προβάλλει ότι η αυτοδύναμη κυβέρνηση είναι πιο ισχυρή από την κυβέρνηση συνεργασίας. Να όμως που το πρόσφατο παρελθόν, η τελευταία διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία που ήταν αυτοδύναμη κυβέρνηση, οδήγησε στην έξαρση της αλαζονίας, στην έξαρση της διαφθοράς, στην έξαρση της ανομίας, στην έξαρση της θεσμικής παρεκτροπής, με αποτέλεσμα αυτό το επιχείρημα, το οποίο έχει βάση λογική, να υπονομεύεται από την ίδια την πραγματικότητα. Σας βάζω έτσι όλα τα σκεπτικά για να καταλάβετε τι ακριβώς διακυβεύεται στις επόμενες εκλογές, που κατά την άποψή μου, και θα το κλείσω εδώ,
οι αυτές οι εκλογές, το πιο πιθανό είναι να γίνουν τον Οκτώβριο και θα σας το πω πολύ πιο ομά, και εδώ κοντός ψαλμός αλληλούια, εάν δεν γίνουν τον Οκτώβριο δεν υπάρχει περίπτωση, πιθανότητα ούτε ένα τους 100 η Νέα Δημοκρατία να πάρει πάνω από 30% στις εκλογές του Απριλίου. Είμαι σχεδόν βέβαιος αυτό. Λοιπόν, εάν γίνουν όμως τον Οκτώβριο, μπορεί να έχουμε ένα πολιτικό σκηνικό έτσι διαμορφωμένο, ούτως ώστε να πάρει το υψηλότερο ποσοστό που θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία. Διότι πολύ απλά ο κόσμος και μετά το καλοκαίρι είναι πολύ χαλαρός. Επηρεάζουν οι διακοπές του Αυγούστου στη χαλαρότητα. Δεν είναι τόσο επικεντρωμένο στα προβλήματα. Τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Απρίλιο είναι μπουχτισμένος από τα προβλήματα. Τα προβλήματα τα οικονομικά εννοώ. Αυτά και για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών και για το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Πάμε τώρα σε άλλα θέματα, πιο γεμάτα, πιο όμορφα, πιο συγκινητικά. Τέταρτη γιορτή ζωής, μια πόλη, μια καρδιά, Κυριακή 14 Ιουνίου. Περισσότερα θα μας πει

0: Η ιδρύτρια του Συλλόγου Αγάπη Βασιλικής Κόμου, η Ελένη Τσόνη. Αγαπητή Ελένη, καλημέρα από το FM100. Πώς είσαι, τι κάνεις?
1: Πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε, καλά είσαστε, δόξα τω Θεώ. Τρέχουμε με την ταχύτητα του φωτός για την μεγάλη εκδήλωση.
0: Την Κυριακή, έτσι, το απόγευμα, στη Νέα Παραλία.
1: Κυριακή το απόγευμα, ναι, στις Ομπρέλες Ζογκολόπουλου, στη Νέα Παραλία, Θεσσαλονίκης. 6,5 ώρα θα ξεκινήσει η γιορτή ζωής, μέχρι τις 11 η ώρα. Θα έχουμε διάφορα, έτσι, θα ξεκινήσουμε με κάτι προγραμματάκια με τα παιδάκια που θα κάνουν κάποιες παρουσιάσεις, χορό, ακροβατικά, ρυθμική, συμπεριληπτική ομάδα, εννοείται πάντα είναι μαζί μας. Θα έρθουν να μας θυμίσουν ο χορευτικός σύλλογος Παρχάρ από τα ΠΕΦΚΑ, όπου έρχονται σε εκδηλώσεις μας και δίνουν το δικό τους μήνυμα μέσα από το χορό και τη μουσική. Και θα γίνει η δωρεά της μηχανής, μία μηχανή στο ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Εγώ προσωπικά είμαι βαθιά συγκινημένη, γιατί το πετύχαμε και αυτό το στόχο. Και ειλικρινά θέλουμε να πάμε τώρα και για τον επόμενο στόχο. Να πω όμως, να το ακούσουν και όλοι έτσι οι ακροατές σας, ότι θα είναι μαζί μας και ο αγαπητός Άρης Μογκοπέτρος, ο οποίος θα έρθει από Αθήνα για να παίξει με το κλάρινο του. Για πρώτη φορά θα κάνει δημόσια εμφάνιση στο κοινό, μετά από 2 χρόνια από το ατύχημα που είχε και του κόστισε 3 δάχτυλα και μεγάλο μέρος της όρασης από το δεξί του μάτι. Θα είναι τα μουχαμπέτια, θα συνεχιστεί το καλλιτεχνικό κομμάτι και μετά τη δωρεά της μηχανής, η οποία θα γίνει στις 9 η ώρα. Και φυσικά θα έχουν την τύχη, όσοι θα είναι στην παραλία, να δούνε και ένα drone show στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Η καρδιά της Βασιλικούλας, αγαπητέ Βασίλη, θα χτυπήσει στον ουρανό της Θεσσαλονίκης και θα το δει όλος ο κόσμος.
0: Και προφανώς η συγκίνησή σου θα είναι πολύ μεγάλη, διότι θα νιώθεις την κόρη σου παρούσα, αγαπητή Ελένη, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Κάνουμε τεράστιο αγώνα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτά τα χρήματα για τη μηχανή μαζευτήκανε μετά από πάρα πολλές προσπάθειες, εκδηλώσεις, δωρεές, εισφορές, από σεμινάρια. Είναι μια συλλογική προσπάθεια αυτή. Δεν είναι μόνο από εμάς. Μπορεί εγώ να είμαι η κινητήριος δύναμη, αλλά όλα αυτά τα χρήματα μαζευτήκανε από όλους τους Έλληνες. Η μηχανή θα είναι εκεί, θα μεταφερθεί, γιατί αυτή τη στιγμή είναι στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ για να την εξοπλίσουμε. Είναι πλήρως εξοπλισμένη από εμάς αυτό που χρειάζεται. Θα είναι η μηχανή εκεί, να τη δει ο κόσμος και να πάρουν και αυτοί όλη την ικανοποίηση ότι πραγματικά, και να περάσουμε το μήνυμα πως όταν η αγάπη ενώνεται, ότι μπορούμε να κάνουμε και μικρά και μεγάλα θαύματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μικρό θαύμα. Βάζουμε και εμείς ένα λιθαράκι στο πολύτιμο έργο προσφοράς των διασωστών του ΕΚΑΒ. Σήμερα ήμουν πάνω σε καταστάσεις, πριν λίγο έφυγα. Πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι κάνουν τεράστιο αγώνα. Αλλά μέχρι να έρθουν αυτοί, θα πρέπει και εμείς ο κάθε ένας, ο κάθε πολίτης, να κάνει το δικό του αγώνα, να μάθει πρώτες βοήθειες, γιατί εμείς είμαστε ο πολύ σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα ζωής μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ. Και ναι, αυτό προσπαθούμε να περάσουμε ως μήνυμα.
0: Η διοργάνωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, Νέα Παραλία, Κυριακή, 14 του μηνός, 6.30 το απόγευμα με 11 το βράδυ, με το σύνθημα «Μια πόλη, μια καρδιά». Να μίλησες για το συγκρότημα Παρχάρ, μίλησες για τον Άρη Μουγκοπέτρο, να πω ότι θα είναι και το αγαπημένο μουσικό συγκρότημα Μουχαμπέτια.
1: Τα Μουχαμπέτια, ναι.
0: Και επίσης θα είναι και η Δέσποινα. Ναι, ναι, ναι, για πες.
1: Δέσποινα,
0: ναι.
1: Λαγωνίδου, θα έρθει από Αθήνα. Και η Χριστίνα Τσοντήλη, η οποία ήταν μια κοπέλα με μια μαγική φωνή, η οποία συμμετείχε στο The Voice. Και πραγματικά είναι, νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα στη διοργάνωση. Ειδικά μετά την δωρεά και μετά το show, το drone show που θα γίνει στον ουρανό. Και θα συνεχιστεί μετά η μουσική, το μουσικό κομμάτι, μέχρι τις 11, 11 και 4. Και όλοι θα έχουν την ευκαιρία πραγματικά να ζήσουν αυτή τη μαγεία αυτής της γιορτής ζωής και να γίνουν μέρος αυτής. Θα έχουμε και άλλες δράσεις παράλληλες όμως. Θα έχουμε face painting για τα παιδιά, θα έχουμε κάρπα, όποιος θέλει, μικρός, μεγάλος, να έρθει να συμμετέχει σε ένα τρίλεπτο κάρπα και όποιος το βγάλει εις πέρας θα μπει στην κλήρωση για κάποια δωράκια από το σύλλογο, είτε θα είναι αναμνηστικά, είτε θα είναι δωρεάν πιστοποίηση. Ανάλογα την τύχη του.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ραντεβού μεθαύριο Κυριακή. μετά από τρεις μέρες, όχι μεθαύριο. Μεθαύριο είναι Σάββατο.
1: Ναι,
0: λοιπόν, την
1: ναι,
0: Κυριακή, λοιπόν, στις 6.30 το απόγευμα στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στη Νέα Παραλία, σας ευχαριστώ πάρα
0: Ελένη,
1: πολύ.
0: Ευχαριστώ
1: σας
0: πάρα πολύ.
1: Περιμένουμε εκεί και εσάς να έρθετε να ζήσετε μαζί μας όλη αυτή τη μαγεία. Α, θα είναι σύσσωμα το ΕΚΑΒ και η αστυνομία θα είναι. Είναι αυτό που λέμε μια πόλη, μια καρδιά. Όλοι μαζί θα ενωθούμε, Βασίλη, ειλικρινά.
0: Να είσαι καλά,
1: πάρα
0: Ελένη
1: πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα
1: Ευχαριστώ
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ θερμά για τη φωνή που μας δίνετε να ακουστεί αυτή η εκδήλωση και περιμένουμε όλους στη Θεσσαλονίκη στην Κυριακή 6.30 ώρα. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ και πάλι, καλή δύναμη, όλα καλά να πάνε.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
0: Αυτά από την Ελένη Τσόνη, ιδρύτρια του Συλλόγου Αγάπη Βασιλικής Κόμνου, για την τέταρτη γιορτή ζωής, μια πόλη, μια καρδιά, την Κυριακή στις 6.30 το απόγευμα στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Θα πάμε σε ένα τραγούδι, στη συνέχεια σε διαφημιστικά μηνύματα και μετά και πάλι μαζί. Αρχίζει το Μουντιάλ, αρχίζει το μάτς. Θα ξεκινήσουμε το μήνυμα αφιέρωμα στο φετινό Μουντιάλ με Γιάννη Μαμουζέλο, το γνωστό δημοσιογράφο συνάδελφο από Αθήνα. Και θα συνεχίσουμε με Σάκη Γκίνα μαζί με τα υπόλοιπα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας, διότι είχαμε συγκλονιστικό χθες παιχνίδι, το τέταρτο παιχνίδι, το play-off Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, που ανέδειξε νικητή τον Παναθηναϊκό στην παράταση, στη δεύτερη παράταση. Οπότε το πρωτάθλημα θα κριθεί το Σάββατο στον πέμπτο και τελευταίο τελικό στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Όπως επίσης και όλες τις τελευταίες πληροφορίες, τι θα γίνει τελικά με τον Λουτσέσκου, που όπως πολύ σωστά είπαμε, είχαμε καλές πληροφορίες όλες αυτές τις μέρες. Μάλλον αποτελεί παρελθόν για τον ΠΑΟΚ και θα ακούσετε ποια είναι τα πιθανότερα ονόματα που ακούγονται για την καταστάτες του. Όλα αυτά με τον Σάκη Γκίνα μετά το Γιάννη Μαμουζέλο, σε πολύ λίγο.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
7: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.
8: Μουντιάλ λοιπόν από σήμερα, και καταλαβαίνετε ότι αυτό το μήνα δεν είναι ένας μήνας που όταν έχουμε Μουντιάλ και εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι αλλά και ολόκληρη η κοινωνία θα έλεγα ότι προσαρμόζεται σε αυτό το γεγονός. Βέβαια έχουμε λίγο ένα πρόβλημα με τις ώρες φέτος, διότι το φετινό Μουντιάλ γίνεται σε χώρες όπως που υπάρχει διαφορά ωρών σε σχέση με την ευρωπαϊκή ώρα. Για να τα συζητήσουμε όλα με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καλύψει πολλές φορές πάρα πολλούς θεσμούς Μουντιάλ όλα αυτά τα χρόνια στη δημοσιογραφία, τον εκλεκτό καλό μας συνάδελφο, το Γιάννη το Μαμουζέλο, με τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην τηλεφωνική μας πρόσκληση να μιλήσει στο FM 100 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Κύριε Μαμουζέλο, καλή σας ημέρα από το FM 100. Τι κάνετε, πώς είστε?
9: Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα σε όλους στον FM 100. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση και ελπίζω ότι οι ημέρες που θα περάσουν από εδώ και μπρος θα είναι ένα πραγματικά διαφορετικό καλοκαίρι.
8: Λοιπόν, Μουντιάλ. Καταρχάς, πόσους θεσμούς παγκοσμίου κυπέλου έχετε καλύψει δημοσιογραφικά?
9: Τέσσερις ευτυχώς, από το 1990 στην Ιταλία έως και το 2002 στην Ιαπωνία-Κορέα.
8: Οπότε έχετε την εμπειρία για το τι σημαίνει Μουντιάλ, για το τι σημαίνει αυτός ο θεσμός για το ποδόσφαιρο. Το φετινό Μουντιάλ έχει ιδιαιτερότητες, κύριε Μαμουζέλο, έτσι?
9: Ναι, βέβαια. Κοίταξε, το Μουντιάλ δεν έχει μόνο ιδιαιτερότητες όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Είναι ένα γεγονός το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από την αρχή του θα έλεγα το 1930, έχει ξεπεράσει τα όρια του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου. Είναι ένα φαινόμενο που έχει επηρεάσει την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τις σχέσεις των λαών και των κρατών. Φέτος αυτό το οποίο περιμένει κανείς να δει είναι πρώτον κατά πόσον η αύξηση των ομάδων σε 48 στην τελική φάση και οι 104 αγώνες θα μπορέσουν να έχουν το ενδιαφέρον και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά, έτσι όπως είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Κάτι άλλο ακόμα είναι να δούμε αν η συμμετρία, ας το πούμε, των φιναλίστ, των ομάδων που έφτασαν εκεί στο πολυπόθητο εισιτήριο για τις τρεις διοργανώτριες χώρες, θα είναι αυτή η οποία θα ικανοποιήσει τους φιλάθλους όσον αφορά το ποδοσφαιρικό θέαμα.
8: Ναι.
9: Τι άλλο?
8: Έχουμε εμβληματικές προσωπικότητες και στο φετινό Μουντιάλ. Η κατά την άποψή μου το γεγονός ότι ο Ρονάλντο στα 42 του χρόνια συνεχίζει, ναι, και παίζει ποδόσφαιρο με την Εθνική Πορτογαλία και με το και ένα επαγγελματικό ποδόσφαιρο, είναι ένα ρεκόρ, έτσι, που πραγματικά θα δυσκολευτεί κάποιος να καταρρύψει.
9: Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Εκτός αυτού νομίζω ότι είναι και το τελευταίο Μουντιάλ για το Μέση. Υπάρχουν πάντα τα, ας το πούμε, τα γεγονότα αυτά τα οποία κάνουν τη διοργάνωση ξεχωριστή ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των αγώνων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ιστορία του ποδοσφαίρου. Επίσης τον...
8: Ναι, κύριε Μαμουζέλη.
9: Φυσικά, ναι. Ναι, την, τη συμμετοχή της Ελλάδας το 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες και όσα την ακολούθησαν στο διάστημα που ήταν εκεί αλλά και μετά, με τα λάθη τα οποία έγιναν, δεν μπορώ να ξεχάσω τις αντιδράσεις του Μαραντόνα, αλλά και βέβαια το 1998, σαν να είναι τώρα, το κλίμα που επικρατούσε στη Λιόν πριν από το παιχνίδι Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν.
8: Ναι, βέβαια. Θα γίνουν 104 αγώνες, όπως διαβάζω εδώ,
9: ναι,
8: σε τρεις διαφορετικές χώρες, στη ΣΥΠΑ, που θα γίνουν οι περισσότεροι αγώνες, στον Καναδά και στο Μεξικό.
9: Ναι.
8: Το γεγονός ότι αυτό θα επηρεάσει λίγο τις ευρωπαϊκές, την παρουσία της Ευρώπης, των ευρωπαϊκών χωρών στην διοργάνωση. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Οι κλιματικοί και οι λοιποί λόγοι είναι ένα ντισαβαντάζ για το μεγάλο φαβορί, πάντως χάρη, που και φέτος είναι η Γαλλία.
9: Ναι, έτσι λέμε θεωρητικά. Τώρα, κάθε φορά νομίζω ότι αυτό το οποίο παίζει ρόλο είναι όχι τόσο οι κλιματολογικές συνθήκες. Δεν όλοι οι παίκτες επηρεάζονται ανεξάρτητα αν κάποιοι είναι ίσως πιο καλά προσαρμοσμένοι στο υψόμετρο του Μεξικού ή των δυτικών πολιτιών των Ηνωμένων Πολιτειών. Το κυριότερο είναι αν οι ποδοσφαιριστές έχουν πλέον τις δυνάμεις μετά από μια τόσο μεγάλη σε διάρκεια και απαιτητική ποδοσφαιρική σεζόν μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού να μπορέσουν να αποδώσουν το maximum και σύμφωνα με τις πραγματικές τους δυνατότητες. Αυτό όμως το ερώτημα υπάρχει πάντα και στο Κατάρ όταν έγινε η προηγούμενη διοργάνωση. Ακόμα και στη Ρωσία θα μπορούσαμε να πούμε το 2018, πιθανώς κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής ή του Νότιου Ημισφαιρίου θα μπορούσαν να πούν ότι αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα προσαρμογής. Δεν νομίζω όμως ότι θα είναι το καθοριστικό στοιχείο αυτό για τα αποτελέσματα.
8: Ναι, πάντως το ρεκόρ του Ρονάλντο είναι και ρεκόρ του Μέση. Είναι ένα βήμα και οι δύο πριν από ένα ιστορικό επίτευγμα. Θα γίνουν οι πρώτοι ποδοσφαιριστές που θα συμμετάσχουν έστω και να παίξουν σε ένα παιχνίδι σε 6 διαφορετικές τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου.
9: Ναι, σίγουρα αυτά είναι τα ρεκόρ τα οποία μένουν, αυτά είναι τα ρεκόρ, τα χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία όλοι προσέχουν. Θα προσθέσω εγώ, μιας και σήμερα είναι το εναρκτήριο μάτς, ότι Μεξικό, Νότια Αφρική και το 2010 όταν είχε γίνει η διοργάνωση στη Νότια Αφρική ήταν το παιχνίδι που άνοιξε το Μουντιάλ.
8: Τι είχε βγει τότε, ποιο ήταν το αποτέλεσμα τότε?
9: Τώρα να σου πω την αλήθεια δεν το θυμάμαι.
8: Δεν το θυμάστε.
9: Δεν είναι πολύ καλό την απομνημόνευση των αποτελεσμάτων, αλλά θα το ψάξουν, είναι πολύ εύκολο πλέον, το ψάχνουν όλοι σε λίγα δευτερόλεπτα στο Google και θα βρουν για να δουν αν θα επαναληφθεί και το αποτέλεσμα εκείνου του αγώνα.
8: Κύριε Μαμουζέλο, ποια θεωρείτε τα φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ?
9: Είπα ότι η Γαλλία και η Αργεντινή λογικά έχουν ένα μικρό προβάδισμα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί φέτος το Μουντιάλ, οι περισσότεροι αγώνες μπορεί να οδηγήσουν και σε εκπλήξεις. Είμαι περίεργος και ήθελα έτσι να το επισημάνουμε αυτό για τους θεατές, να δούμε οι 48 ομάδες και η διαφορά δυναμικότητας που υπάρχει ανάμεσα στις γνωστές μεγάλες δυνάμεις του ποδοσφαίρου θα φανεί στο γήπεδο. Θα έχουμε δηλαδή κάποια σκορ του 5-0, του 6-0 ή του 7-1, ή θα οι λεγόμενες μικρές χώρες έχουν τελικά προοδεύσει και αυτές και θα φέρουν δυσκολίες στις πιο ισχυρές. Δεν θέλω να κάνω προγνωστικά. Δίνω ένα μικρό προβάδισμα ότι μπορεί να φτάσουν στον τελικό και στην κατάκτηση του τροπαίου η Γαλλία και η Αργεντινή, αλλά με τόσες άλλες χώρες ισχυρές μέσα στην 48άδα της τελικής φάσης Είναι νομίζω πολύ νωρίς, αν δεν δούμε την μπάλα να κυλάει στο χόρτο, να προβλέψουμε τι θα γίνει ως το τέλος.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, για τα όσα μας είπατε, κύριε Μαμουζέλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Εγώ
8: καλημέρα
9: ευχαριστώ,
8: μου.
9: Εύχομαι όλοι οι φίλαθλοι, όλος ο κόσμος, να μπορέσει να ευχαριστηθεί τους αγώνες, έστω και αν θα πρέπει ίσως κάποιες φορές να ξενυχτήσει, πραγματικά να ξενυχτήσει.
8: Ναι, αλλά δεν πειράζει, αυτό, η ώρα είναι ένα πρόβλημα, ναι, ιδιαίτερα αν είσαι εργαζόμενος.
9: Είναι ένα πρόβλημα για τους εργαζόμενους, για ναι, τα παιδιά ασφαλώς, αλλά τέλος πάντων είναι καλοκαίρι, ας πούμε ότι αρκετοί φίλαθλοι θα καταφέρουν να παρακολουθήσουν live τους αγώνες, αν και πλέον η τεχνολογία επιτρέπει να τους παρακολουθήσει κανείς χωρίς και να ψάξει να βρει το αποτέλεσμα οποιαδήποτε στιγμή θέλει και σε οποιοδήποτε σημείο βρίσκεται.
8: Ευχαριστώ και πάλι, την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ
9: καλημέρα
8: πάρα
9: σε
8: πολύ.
9: Όλους.
8: Λοιπόν, αυτά από το Γιάννη Μαμουζέλο. Ο Σάκης Γκίνας είναι ήδη στο στούντιο. Σάκη μου, καλημέρα. Πώς είσαι?
5: Καλημέρα, Βασίλη.
8: 10 η ώρα, πρώτο παιχνίδι Μεξικό-Νότια Αφρική.
5: Ναι. Στο θρηλυκό στάδιο Αζδέκας, εκεί που έγινε ο τελικός του 70.
8: Νομίζω ότι είναι φαβορί το Μεξικό, έτσι.
5: Σαφέστατα. Χαβιέρ Αγκίρε, μια πολύ μεγάλη σχολή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Στις 10 με 83.000 θεατές κερκίδες, τόσα εισιτήρια έχουν κοπεί.
8: Πω.
5: Και στις 5 έχουμε το δεύτερο παιχνίδι πάλι για τον ίδιο όμορφο.
8: 5 το πρωί.
5: Το πρωί, βέβαια.
8: Για όσους ξυπνά νωρίς, είναι το καλύτερο τέτοιο. Δηλαδή να κοιμηθείς στις 12 και να ξυπνήσεις στις 5.
5: Για πυροσβέστες, αστυνομικούς, ξέρω εγώ,
8: στρατιωτικούς.
5: Όσους δουλεύουν βράδυ, εν πάση περιπτώσει, και νυχτοφύλακες.
8: Ναι.
5: Είναι πολύ καλή η ώρα. Για όλους τους υπόλοιπους θα το μάθουμε το πρωί.
8: Όχι, κοίταξε. 12 η ώρα θα τελειώσει το πρώτο παιχνίδι. Μπορείς να κάνεις ένα. Να κοιμηθείς, ναι, έτσι μέχρι τις 5 παρά.
5: Και
8: 5 η ώρα να βάλεις το ξυπνητήρι για να ξυπνήσεις.
5: Δηλαδή για όσους ξυπνούν πάρα πολύ πρωί. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να συνηθίσουμε σε αυτές τις ώρες, Βασίλη. Τουλάχιστον για την πρώτη φάση, μέχρι τις 32 του 16. Πάλι για τον ίδιο όμιλο, 5 η ώρα, Νότια Κορέα-Τσεχία, για τον πρώτο όμιλο.
8: Μάλιστα.
5: Και από αύριο αρχίζουν και τα παιχνίδια των υπολείπων ομίλων. Να σε πάω λίγο στο Λουτσέσκου πριν πάμε στα υπόλοιπα. Γιατί...
8: Θα πάμε και σε Λουτσέσκου. Απλώς να κλείσουμε την ενότητα Μουντιάλ. Θα γίνει, όπως μας είπες πριν, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στο Μεξικό.
5: Ναι,
8: αυτές είναι τρεις χώρες οι οποίες φιλοξενούν το Μουντιάλ.
5: Η συντριπτική πλειοψηφία, το 78% των αγώνων, θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
8: Εκεί θα είναι. Όπου και εκεί υπάρχει πρόβλημα με την ώρα.
5: Πολύ μεγάλο.
8: Έτσι.
5: Καταρχάς έχουμε, κάτσε να σου πω τώρα γιατί το έβλεπα και μου προκάλεσε εντύπωση. Πόσες είναι. Βασικά είναι. Εντάξει, είναι μία Ήπειρο. Έχουμε 7 διαφορετικές ζώνες ώρας.
8: Ναι, ναι.
5: Συγκλονιστικό. Ναι. Γιατί. Εκτός του ότι είναι τρεις οι χώρες για πρώτη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ, είχαμε στην διοργάνωση με δύο χώρες, τρεις είναι η πρώτη φορά, είναι και αχανείς, είναι τεράστιες χώρες. Και
8: σωστά.
5: Το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
8: Αυτό θα επηρεάσει, αυτό που ρώτησα και στο Γιάννη τον Μαμουζέλο, θα το ρωτήσω και σε σένα. Γιατί οι ευρωπαϊκές ομάδες όλα αυτά τα χρόνια ήταν φαβοροί και τα κατέκτησαν το Μουντιάλ. Έτσι, η Γαλλία έχει πάρει πόσους τίτλους. Και είναι η κορυφαία ομάδα στην Ευρώπη, η Γαλλία, νομίζω. Το έχει το καλύτερο υλικό.
5: Ναι.
8: Εσύ ποιους βλέπεις, Αργεντινή, Βραζιλία ενδεχομένως, Πορτογαλία που μου έλεγες πρωτού μπούμε στο στούντιο, που είναι ευρωπαϊκή αλλά είναι πιο προσαρμοσμένη, παίκτες στις υψηλές θερμοκρασίες. Ποιες βλέπεις να είναι φαβορί τις ομάδες του φετινού Μουντιάλ?
5: Κοίταξε, φαβορί είναι σίγουρα η Ισπανία και η Γαλλία. Έχουν το πληρέστερο ρόστερ. Γαλλία-Ισπανία. Κάποιοι λένε Ισπανία-Γαλλία, άλλοι Γαλλία-Ισπανία. Έχουν το πληρέστερο ρόστερ από όλους, μακράν. Και από εκεί πέρα είναι οι παραδοσιακές δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Η Βραζιλία που είναι σε πτώση για πρώτη φορά θα έχει ο Σταρ, όχι ένα ποδοσφαιριστή, αλλά τον Αντσελότη.
8: Αυτό μήπως μπορεί να επηρεάσει τους Βραζιλιάνους, δηλαδή ο Αντσελότη να τους κάνει να παίξουν λίγο πιο ευρωπαϊκά, με μεγαλύτερη σκοπιμότητα, όχι τόσο άναρχα, υπάρχει έλλειψη ταλέντου στη φετινή Βραζιλία?
5: Νομίζω θα συμβεί αυτό που λες, γιατί οι ομάδες του Αντσελότη στηρίζονται στην πειθαρχία.
8: Στην πειθαρχία, ναι.
5: Άρα πιθανότατα
8: και
5: θα δούμε
8: σύστημα.
5: Μια διαφορετική Βραζιλία σε ένα συνδυασμό των δύο παραγόντων που προανέφερε.

0: την Γερμανία, ακόμα και αν δεν είναι στην καλύτερη της κατάσταση, γιατί στο τέλος πάντα κερδίζουν η Γερμανία, έλεγε ο Λίνακερ, την Αγγλία, η οποία έχει μια καλή φουρνιά ποδοσφαιριστών, και την Πορτογαλία τη θέτουν όλοι ως την πιθανότητα της έκπληξης, της μεγάλης έκπληξης, γιατί έχει ένα έτσι πολύ ποιοτικό ρόστερ, ειδικά στα χαφ. Αυτή είναι η εικόνα, Βασίλη. Περιμένουμε να δούμε. Είναι, νομίζω, το Μουντιάλ άγνωστο σχ. Έτσι το χαρακτηρίζει ο παγκόσμιος τύπος. Γιατί είναι πρώτη φορά, καταρχάς, οι ομάδες 48. Ήταν μέχρι τώρα 32.
1: Ναι, πολλοί αγώνες, πάρα πολλοί αγώνες. Αγώνες ρεκόρ στην ιστορία του Μουντιάλ.
0: Ήταν 64 οι αγώνες, γίνονται 104. Σχεδόν διπλασιασμός. Ήταν περίπου ένας μήνας, ούτε ένας μήνας. Τώρα είναι 40 ημέρες. 16 γήπεδα. Γίνεται ένας κακός χαμός.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας.
0: Ναι.
1: Τελικά προκύπτει θέμα Λουτσέσκου, όπως ακριβώς το είχαμε πει εδώ και μέρες. Το είχα πει εγώ άλλωστε ότι το γεγονός ότι στην πρώτη σύσκεψη δεν ήταν ο Λουτσέσκου ούτε με τηλεδιάσκεψη παρών, έστειλε το μήνυμα. Φαίνεται ότι όλες αυτές οι μέρες γίνονται διαβουλεύσεις. Τώρα προέκυψε μία πρόταση που έχει ο Λουτσέσκου, από την οποία μπορεί να αποφεληθεί και ο ΠΑΟΚ από τη ρήτρα. Μία πρόταση που έρχεται από το Κατάρ, από την Al Sadd, όπου εκεί προπονητής ήταν ο Μαντσίνη, ο οποίος φεύγει από το Κατάρ, πάει, περιμένει την Ομοσπονδία της Ιταλίας για να αναλάβει εκεί προπονητής ομοσπονδιακός, και σύμφωνα με δημοσιεύματα από τα οποία βλέπουν το φως δημοσιότητας, ο Λουτσέσκου είναι σε συζητήσεις με την Al Sadd για να γίνει ο νέος της προπονητής. Έτσι είναι?
0: Ναι, είναι έτσι. Εδώ τώρα τι γίνεται? Όλα δείχνουν, η περιραίουσα ατμόσφαιρα λέει ο Λουτσέσκου φεύγει. Θα μου πεις τι περιμένουμε? Περιμένουμε πιθανότατα να υπάρξει ο αντικαταστάτης, ώστε η ανακοίνωση να είναι κοινή. Ευχαριστούμε τον Ρασβά Λουτσέσκου, ιδού ο νέος προπονητής. Οι αναζητήσεις είναι στην Ιβηρική Χερσόνησο κυρίως.
1: Άρα στην ουσία έχει συμφωνήσει ο Λουτσέσκου με το Κατάρ.
0: Θα σου πω. Ο Σαββίδης είναι απρόβλεπτος. Ο Ιβάν Σαββίδης. Αυτή τη στιγμή, αν θέλεις πιθανότητες, αν μπορούμε να μιλήσουμε με πιθανότητες, είναι 80-20 ή 90-10. Πάντως δεν είναι 1000%. Δηλαδή, μέχρι την τελευταία στιγμή οφείλουμε να κρατάμε μικρό καλάθι.
1: Ο ΠΑΟΚ θα πάρει και τη ρήτρα της αποχώρησης του Λουτσέσκου.
0: Εφόσον φύγει, ναι.
1: Πόσα είναι, 3 εκατομμύρια?
0: 4.
1: 4 εκατομμύρια.
0: Ναι. Αλλά μέχρι να ανακοινωθεί η αποχώρησή του, δεν πρέπει να είμαστε βέβαιοι. Επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή όλα δείχνουν αποχώρηση.
1: Πάντως τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει επικίνδυνα.
0: Απελπιστικά.
1: Και ο ΠΑΟΚ, ας το πούμε, βρίσκεται μπροστά σε ένα ενδεχόμενο. Πλέον η κάθε μέρα που περνάει, από τη στιγμή που τίθεται θέμα και επίσημα αποχώρηση του Λουτσέσκου, να είναι μια μέρα κόλαση για την επιλογή που θα κάνει η ομάδα.
0: Βέβαια.
1: Διότι μπορεί να, μια επιλογή η οποία γίνεται βεβαιασμένα, μπορεί να την πληρώσεις.
0: Εννοείται. Υπήρχαν οι συγκεκριμένες επιλογές. Από τη στιγμή που θα γίνει η διαδοχή, εάν γίνει όπως όλα δείχνουν θα γίνει αργά, γιατί είναι αργά τώρα, έπρεπε να γίνει το Μάιο, οι προπονητές οι οποίοι έχουν θητεύσει στον ΠΑΟΚ, είτε ως ποδοσφαιριστές είτε ως προπονητές, θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια πιο ομαλή έτσι διαδοχή, όπως ο Ίβιτς. Δεν γίνεται όμως. Έχει υπογράψει 2 χρόνια συμβόλαιο στα Εμιράτα και στην ομάδα του, 6 εκατομμύρια ευρώ. Αδύνατον. Ο Κοσεϊσάο, για τον οποίο ακούστηκαν διάφορα, επίσης μάλλον δεν γίνεται, γιατί έπαιρνε στην Πόρτο 4,5 εκατομμύρια καθαρά.
1: Ωραία, αν πάρει 4 εκατομμύρια ρήτρα από τον Λουτσέσκου, θα το δώσει στο Κοσεϊσάο. Γιατί δεν γίνεται?
0: Εντάξει, για ένα χρόνο.
1: Γιατί θέλουν να το βγάλουν, να βγάλουν και λεφτά να κάνουν μεταγραφές με τη ρήτρα.
0: Θέλω να πω ότι είναι ένας πολύ ακριβός προπονητής. Δεν έχει πάρει ποτέ ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο Λουτσέσκου είναι.
1: Γύρω στα 2 εκατομμύρια έχει.
0: Μαζί με το team. Και επίσης για τον Κοσεϊσάο που ήταν στην Πόρτο και στη Μίλαν πήγε πρόσφατα, το να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ στα 50 είναι λίγο. Για μένα είναι πολύ ασθενές το ενδεχόμενο του Κοσεϊσάο. Η τρίτη περίπτωση θα ήταν ο Γκαρσία. Βατή, είναι ελεύθερος τώρα. Έχει όμως. Έχει κάποιες έχθρες με στην ομάδα. Η τέταρτη περίπτωση θα ήταν ο Φερέιρα. Ο οποίος όμως δεν ξέρουμε τι σχέση έχει με τους πρώην, δηλαδή με το Βιερίνια, με το Μάτος.
1: Ο Φερέιρα που πέρασε από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι,
1: και έκανε έργο, ας το πούμε. Δεν
0: και
1: το
0: θριάμβευσε. Μετά πήγε στη Βραζιλία και είναι από τα νούμερο ένα προπονητής για πολλά χρόνια.
1: Υπάρχει δάκτυλος Μάτος για το Φερέιρα.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε. Τώρα εδώ, Βασίλη, παίζουν ρόλο και οι σχέσεις που έχω εγώ με

0: Δεν είναι ο άλλος. Είναι, παίζουν μέσα στις ομάδες πολύ μεγάλο ρόλο. Θεωρητικολογούμε. Λέμε ότι μια πιο ομαλή διαδοχή θα ήταν ένας προπονητής που έχει θητεύσει τον ΠΑΟ. Ξέρει το περιβάλλον, γιατί αν έρθει τώρα ένας Ισπανοπορτογάλος, γιατί προς τα εκεί πάμε, και δεν και κάνει ας πούμε να μάθει μια εβδομάδα τα ονόματα των παιχτών, πώς λένε σένα, πώς λένε σένα, πώς λένε σένα κτλ. Να συνεννοηθεί με το Μάτος, με το Βιερίνια, οκ. Okay, αυτό είναι ένα ρίσκο, γιατί το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς είναι 23 Ιουλίου, δηλαδή σε 1,5 μήνα.
1: 40 μέρες.
0: 40 μέρες. Εάν αποκλειστείς από τον τρίτο προκριματικό, τελείωσε η Ευρώπη. Δεν έχει συνέχεια μετά.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δύσκολη. Λοιπόν, και επίσης υπάρχουν ομάδες, δηλαδή αν πες με την Μπεσίκτας ή με την Τρόμσο, δηλαδή δεν έχει ομάδες, είναι ανίσχυρες ισχυρές. Τυπικά είναι ανίσχυρες.
1: Δεν ξέρω, τα πράγματα δεν βλέπω να εξελίσσονται τόσο καλά για τον ΠΑΟΚ. Επίσης δεν μου αρέσει αυτό το οποίο βγαίνει προς τα έξω, ότι θα πάρει και τη ρήτρα ο ΠΑΟΚ, λες και ο ΠΑΟΚ και δεν έχει λεφτά. Δεν ξέρω.
0: Σίγουρα ξέρω. Έχει αργήσει η κατάσταση.
1: Και έχει αργήσει πάρα πολύ.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα το δούμε. Νομίζω ότι μέχρι αύριο θα έχουμε ανακοινώσεις. Αυτό λένε.
1: Α, τόσο γρήγορα.
0: Ναι, λένε πληροφορίες.
1: Ανακοινώσεις και για τον πρόσωπο που θα έρθει.
0: Και για τον Λουτσέσκου και για το πρόσωπο που θα έρθει. Νομίζω ότι πάει πακέτο αυτό, διότι αν ανακοινώσουν σήμερα έφυγε ο Λουτσέσκου και ποιος ήρθε. Μάλλον πάει πακέτο. Δεν ξέρω, θα δούμε. Χωρίς, επαναλαμβάνω, να αποκλείεται οτιδήποτε. Ακόμα θα μου πει κάποιος, υπάρχει περίπτωση να μείνει ο Λουτσέσκου? Βεβαίως, όσο δεν ανακοινώνεται ότι φεύγει, πάντα υπάρχει μια περίπτωση. Ακόμα και μπορεί να πει κανείς ότι είναι μικρή. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Είναι πάντως 11 ο μήνας, την ερχόμενη Δευτέρα, όχι αυτή τη Δευτέρα, την άλλη, 22 Ιουνίου. Είναι προγραμματισμένη η πρώτη συγκέντρωση. 29 Ιουνίου φεύγει η αποστολή για την Ολλανδία, εκεί όπου, στην ευρύτερη περιοχή του Άρνεμ που κάνει προετοιμασία για το Zaltbommel. Εκεί θα πάει. Θα μείνει μέχρι τις 10 Ιουλίου, 12 νομίζω, και θα επιστρέψει, γιατί είναι πολύ γρήγορα το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. 17 του μήνα, πολύ σημαντική ημερομηνία για τον ΠΑΟΚ, η κλήρωση. Δηλαδή την άλλη Τετάρτη θα μάθει τον αντίπαλό του στον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League.
1: Ναι. Λοιπόν, και να πούμε και δύο κουβέντες για το χθεσινό φοβερό παιχνίδι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Παιχνίδι για πολύ γερά νεύρα, εντυπωσιακό θέαμα. Εκεί που φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός θα το καθαρίσει τον αγώνα, με βάση και τις απώλειες που έχει ο Παναθηναϊκός, έχει πολλούς τραυματίες και βγήκε και ο Ναν πάλι με 5 φάουλ, έγινε αυτό που λέμε η νεκρανάσταση του Παναθηναϊκού. Και κατάφερε και το πήρε τον αγώνα ο Παναθηναϊκός. Παλικαρίσια, δεν το συζητάμε. Ήταν σωστά, κέρδισε, δίκαια κέρδισε. Και όλα πλέον το πρωτάθλημα θα παιχτεί στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το Σάββατο στο γήπεδο του Ολυμπιακού.
0: Επειδή είσαι καλός στο μπάσκετ, πάρα πολύ καλός, το έχεις πει.
1: Ναι,
0: από
1: είχα
0: τον
1: πει
0: πρώτο.
1: Ότι θα πάμε σε
0: πέντε. Εγώ έλεγα θα πάει περίπατο ο Ολυμπιακός. Τελικά δεν, κάθε άλλο παρά περίπατος ήταν.
1: Και να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εάν δεν ευνοούνταν στο πρώτο παιχνίδι που έγινε ο Ολυμπιακός από τη Διευθυνσία, τώρα θα το είχε πάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Εδώ δείχνουν τα πράγματα μια ισορροπία. Ο Ολυμπιακός φαινόταν ότι ήταν μακράν καλύτερος και στην κανονική διάρκεια, αίτητος. Ενώ ο Παναθηναϊκός είχε στραβοπατήματα, έχασε από τον Άρη, από τον Ηρακλή, πήγε να χάσει από τον ΠΑΟΚ. Στους ημιτελικούς με τον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ πεσμένος.
1: Δηλαδή, να σου πω τώρα πώς εξελίσσονται τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Εάν το παιχνίδι γίνει 50-50. Ακόμα και 55-45, να μην έχουμε τις υπερβολές του πρώτου παιχνιδιού και του τρίτου παιχνιδιού.
0: Ναι.
1: Από τη διαιτησία, και αν έχουμε πάλι σφαγή του Παναθηναϊκού, υπάρχει θέμα, ας το πούμε έτσι, δεν το συζητάμε.
0: Χωρίς σφαγή.
1: Λοιπόν, χωρίς σφαγή, θεωρώ ότι η επιλογή του Λιόπουλου μπορεί να του βγει του Παναθηναϊκού, να είναι μια αξιόπιστη επιλογή στα γκάρ μετά την απώλεια του Σλούκα, ο οποίος δεν θα παίξει. Και να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος αναγεννιέται. Αυτό φάνηκε χθες ο Τολιόπουλος από τη συμμετοχή του στα τελευταία λεπτά. Και θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει μεγαλύτερη ψυχολογία, διότι πλέον η κατάσταση έχει φτάσει ως εξής. Ο Παναθηναϊκός και να χάσει από τον Ολυμπιακό, δεν θα κατηγορηθούν οι παίκτες.
0: Ναι,
1: το πάλεψαν. Και ο Ολυμπιακός όμως, ο οποίος ξεκίνησε ως απόλυτο φαβορί, αν χάσει από τον Παναθηναϊκό, θα υπάρχει θέμα στον Ολυμπιακό. Η ψυχολογία λοιπόν αυτή τη στιγμή, το βάρος είναι πιο ασήκωτο στα πόδια των παικτών του Ολυμπιακού. Εάν, επαναλαμβάνω, δεν γίνουν πράγματα και θάματα, δίνω περισσότερες πιθανότητες στον Παναθηναϊκό να σηκώσει το πρωτάθλημα.
0: Εγώ, Βασίλειος, με λιγότερες γνώσεις, το ομολογώ, πιστεύω ότι έχει και ένα δεύτερο πλεονέκτημα ο Παναθηναϊκός, την ψυχοσωματική κούραση του Ολυμπιακού από το Final Four, το άδειασμα, μια εβδομάδα, πανηγυρισμοί, τρέχανε από εδώ, τρέχανε από εκεί, σήκωνα το κύπελο. Ενώ ο Παναθηναϊκός ήταν όλο αυτό το διάστημα του Final Four, ήταν ξεκούραστος. Και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού και νομίζω ότι πράγματι τουλάχιστον 50-50.
1: Λοιπόν, να σε αφήσουμε να βάλεις τις τελευταίες πινελιές στην εκπομπή σου. Μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, Σάκης Γκίνας, την αθλητική εκπομπή στον FM 100, καλοκαιρινή εκπομπή, καθημερινά 12 και 5 με 1, με σημεία αναφορά στο Μουντιάλ αλλά και τις υπόλοιπες αθλητικές ειδήσεις. Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη μου. Καλή εκπομπή.
0: Και εγώ, Βασίλη, ευχαριστώ.
1: Και να πούμε ότι υπάρχει ένα έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Ότι σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια, όπως είχαμε ηλιοφάνεια και στη Θεσσαλονίκη, αλλά από το μεσημέρι και μετά η εικόνα, θα έχουμε αλλαγή της εικόνας στα επιρωτικά και ιδιαίτερα και στη Μακεδονία θα έχουμε τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά. Στη Θεσσαλονίκη από το μεσημέρι και μετά προβλέπονται λίγες και πρόσχερες βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ ο περισσότερο άστατος καιρός θα επικρατήσει αύριο στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, όπου αναμένονται ισχυρές βροχές την Παρασκευή και καταιγίδες με έντονη κεραυνική δραστηριότητα και παράλληλα πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οπότε θα χρειάζεται προσοχή και η σημερινή και πολύ περισσότερο η αυριανή μέρα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Σας ευχαριστώ θερμά που και σήμερα επιλέξατε FM 100 για την ενημέρωσή σας. Μείνετε στο ραδιοφωνό μας. Ακολουθούν οι ειδήσεις με την Ευδοξία Δένη και ο Σάκης Γκίνας με την αθλητική εκπομπή. Στη συνέχεια ο Πόλης Μαυρόπουλος. Στις 2 η ώρα η ώρα ενημέρωσης με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Και στις 2.30 η ώρα της Παλμύρας Ασλάνογλου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί λίγο μετά τις 10. Να περνάτε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έκτακτο δελτίο επιδεινώσεις του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε κεντρική και βόρεια Ελλάδα από το βράδυ και ως το απόγευμα της Παρασκευής. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα και θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Ανοιχτό το ενδεχόμενο και για πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις. Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στο πλαίσιο των πανελλαδικών. Την 3η 16 του μήνα ξεκινούν οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ με το μάθημα των Αγγλικών. Στο μεταξύ, οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις αναπαιδείου δείχνουν πτώσεις σε ιατρικές, πολυτεχνικές και νομικές σχολές. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Ο κύριος Διδασκάλου, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, παραιτήθηκε καθώς φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση με το κύκλωμα στις Πολοδομίες που αποκαλύφθηκε πρόσφατα και για το οποίο έχουν γίνει 6 συλλήψεις. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Υπουργός Μεταφορών Υποδομών Χριστός Δήμας, επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει συνάντηση με τον Δήμαρχο Κορδελιού Ευόσμου Λευτέρη Αλεξανδρίδη και αυτοψίες σε flyover και επέκταση μετρό προς Καλαμαριά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για τα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Ο νέος χορός Πρασίων και Αναψυχής στη Δυτική Θεσσαλονίκη ανοίγει τις πύλες του με τριήμερες εκδηλώσεις παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη όλες οι παρεμβάσεις. Σε εξέλιξη ασφαλτόστρωση της οδού Αρτάκης στην περιοχή του Αγίου Θεράποντα στην Κάτω Τούμπα. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, τα συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης θα μεταφερθούν στις οδούς Βυζής και Βυζιεινού, σε Τούμπα και 40 εκκλησίες αντίστοιχα, με βάση το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων που έχει ανακοινώσει ο Κεντρικός Δήμος. 48ωρος αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής στο ύψος του κόμβου της Πηλαίας θα εφαρμοστεί από τις 11 αύριο το βράδυ για την κατεδάφιση του δεύτερου κλάβου της γέφυρας Πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για τον flyover. Για παρενόχληση δύο 16χρονων κοριτσιών μέσα σε λεωφορείο συνελήφθη 38χρονων στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας για να μένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής του πλανήτη, του Μουντιάλ, καθώς στις 10 σήμερα το βράδυ θα διεξαχθεί ο εναρκτήριος αγώνας του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2006 με το Μεξικό να αντιμετωπίζει τη Νότια Αφρική στην έδρα του σε ένα παιχνίδι που θα ξυπνήσει μνήμες από το 2010. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στη μία. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Σάκης Γκίνας. Ξεκινάει η εκπομπή στην κερκίδα του FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Φεστιβάλ Δάσους, Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και Παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Με την υποστήριξη FM 100, TV 100.
13: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Το άκουσες, το είπες.
15: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
14: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
15: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
14: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
16: Τικ τακ, τικ τακ.
17: Μεσημέρι στην πόλη.
16: Λα, μπλα, μπλα.
17: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
16: Λα, λα.
17: Παρέα με επιλεγμένη μουσική. Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
16: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
17: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
18: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας, στην ηχοληψία βρίσκεται ο Γιώργος Μάγκος. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Πρεμιέρα σήμερα για το πολυαναμενόμενο γεγονός για όλο τον πλανήτη, η πρεμιέρα του Μουντιάλ που θα το συνδιοργανώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και το Μεξικό. Η πρεμιέρα θα γίνει στο στάδιο Αζτέκας, το θρυλικό στάδιο Αζτέκας, ενώπιον 83.000 θεατών, εκεί που έγινε ο τελικός και του 1970 και του 1986. Ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική, η πρεμιέρα του Μουντιάλ. Για τον πρώτο όμιλο, να συνηθίσουμε λίγο αυτές τις ώρες, στις 5 το πρωί, το δεύτερο παιχνίδι, Νότια Κορέα-Τσεχία. Πρόκειται μακράν για το μεγαλύτερο παγκόσμιο γεγονός φέτος, για το φετινό καλοκαίρι, καθώς θα υπερκεράσει οτιδήποτε άλλο, οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση της κοινωνικής ζωής. Αναμένεται τεράστιος τζίρος πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων από την εμπορική εκμετάλλευση της διοργάνωσης και τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Οι εκτιμήσεις της FIFA λένε ότι θα έχουμε ένα ασύλληπτο ρεκόρ σε δισεκατομμύρια δολάρια τζίρου. Επίσης, πολλαπλασιασμό έως διπλασιασμό των τηλεθεατών. Μιλάμε για μακράν το μεγαλύτερο γεγονός του καλοκαιριού στον πλανήτη.

Και όλα αυτά γιατί μιλάμε για μια κολοσσιαία διοργάνωση σε μέγεθος, σε τρεις χώρες, με 48 ομάδες πλέον και όχι 32 όπως είχαμε συνηθίσει, με 104 αγώνες, σχεδόν διπλασιασμός από τους 64 αγώνες που είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα, σε τρεις χώρες οι οποίες είναι τεράστιες σε έκταση, και το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς. Και βέβαια αστρονομικές τιμές εισιτηρίων που φτάνουν μέχρι και τα 14.000 δολάρια. Και ρωτώ, υπάρχει κάποια άλλη κοινωνική εκδήλωση στον πλανήτη όπου να χρειάζεται να πληρώσεις για μια μισή ώρα 14.000 δολάρια? Αυτή είναι η δύναμη του ποδοσφαίρου.

0: Τώρα μου λέει ο Γιώργος εδώ δίπλα για το NBA βεβαίως, αλλά τίποτα δεν μπορεί να φτάσει σε θεαματικότητα το Μουντιάλ και ιδίως αυτό το Μουντιάλ το οποίο αναμένεται το πιο μεγαλοπρεπές όλων των εποχών. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε επίπεδο θεάματος, πάντως όλοι οι αριθμοί είναι, τα μεγέθη πραγματικά είναι κολοσιαία. Εμείς θα συζητάμε κάθε μέρα με ειδικούς, με ανθρώπους που έχουν γράψει ιστορία και έχουν παίξει και σε Μουντιάλ. Έχουμε ξεκινήσει τώρα με την πρώτη συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας στο Μουντιάλ του 1994. Μετά θα πάμε στο Μουντιάλ του 2010 να μιλήσουμε με εκπροσώπους από εκείνη την Εθνική Ομάδα και στη συνέχεια του 2014 έχουμε πολλές μέρες ακόμα, 40 μέρες από σήμερα. Άρα θα μείνουμε για ακόμα σε εκείνη την ιστορική αποστολή και όσους εκπροσώπησαν το ελληνικό ποδόσφαιρο στην πρώτη του συμμετοχή σε Μουντιάλ. Μετά τον Νίκο Μαχλά, τον Αλέξη Αλεξίου, πάμε στο Θανάση Κολιτσιδάκη. Θανάση, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ο οποίος είχε την τύχη, δεν ξέρω Θανάση τι ήταν αυτό, τύχη ή ατυχία, να αντιμετωπίσει τον Μαραντόνα στα νιάτα του και μάλιστα το παρισμένο.
1: Τύχη ήταν, τύχη ήταν.
0: Ήταν τύχη.
1: Ατυχία για το αποτέλεσμα, αλλά το να το συναντήσεις σε ένα αγωνιστικό χώρο αντίπαλο νομίζω ήταν μεγαλείο για τον κάθε ποδοσφαιριστή, όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή. Εγώ το έζησα, κάποιες στιγμές βρεθήκαμε και ένας εναντίον ενός. Ο άνθρωπος ήταν φαινόμενο, ήταν απίστευτος ποδοσφαιριστής. Εντάξει, τώρα ό,τι έγινε εκεί δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται λίγο πολιτική, πολύ πάνω στο ποδόσφαιρο έχει μπει. Από πάντοτε δηλαδή, απλά εκεί τώρα εμείς δεν περιμέναμε ότι θα βγει ο Μαραντόνα Ντοπέ, γιατί είναι ένας παίχτης που θα προωθούσε το ποδόσφαιρο στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Αυτό πιστεύαμε. Και μάλιστα πιστέψαμε όταν είπαν ότι θα είναι το 10 πιάστηκε το πέ στον αγώνα Εθνικής Ελλάδας, Εθνικής Αργεντινίας. Νομίζαμε ότι είναι ο Τάσος Μητρόπουλος, γιατί υποθέσαμε ότι ήταν και σε μεγάλο σε ηλικία και μπορεί κάτι να πει ο άνθρωπος. Αλλά τελικά ήταν ο Μαραντόνα, ο οποίος σημειωτών έκανε ένα τρομερό παιχνίδι απέναντι σε εμάς. Έτυχε ένα φανταστικό γκολ. Αλλά όλες οι κινήσεις ήταν τρομερές. Έκανε τρομερό αγώνα με εμάς.
0: Πάντως αυτό που λες Θανάση, και παρότι ποδοσφαιριστής αλλά επειδή είσαι ένας σκεπτόμενος άνθρωπος ήσουν πάντα, έχει πολύ μεγάλη βάση για την πολιτική που είχε μπει στο ποδόσφαιρο από τότε και πολύ έντονα, γιατί η παρουσία του Μαραντόνα στις Ηνωμένες Πολιτείες τότε ήταν ανεπιθύμητος. Ο Μαραντόνα, όπως ξέρεις πολύ καλά και το ξέρουν και οι περισσότεροι από όσους μας ακούνε και έχουν μελετήσει την ιστορία του, εκτός από ποδοσφαιριστής ήταν ένα κοινωνικό φαινόμενο, συμμετείχε σε όλα τα επαναστατικά κινήματα της Λατινικής Αμερικής.
1: Σίγουρα, ναι,
0: εκείνη την εποχή από τους Σαντινίστας μέχρι και επίσης κυκλοφορούσε Θανάση με, λίγο πριν πάει στο Μουντιάλ, με φανέλες με λογότυπα κατά του Μπούς, να μην πω το ρήμα στα αγγλικά, εναντίον του Μπούς, εναντίον πρώην προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα όντως ήταν ένα ανεπιθύμητο πρόσωπο και πιθανόν να υπήρχε και πολιτική υποκίνηση για το πάρισμα.
1: Το ξέραμε αυτό, το γνωρίζαμε, απλά πιστεύαμε ότι είναι ανεπιθύμητος ως πολίτης. Πιστεύουμε ότι ως ποδοσφαιριστής, επειδή τότε πραγματικά το Μουντιάλ έγινε για να προωθηθεί το ποδόσφαιρο στην Αμερική, δεν υπήρχε ποδόσφαιρο στην Αμερική μέχρι τότε, ήταν σε νηπιακή μορφή, πιστεύω ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό σας το λέω.
0: Ναι. Και τελικά διαψευστήκατε, γιατί πράγματι το ποδόσφαιρο είχε παρεσφρήσει. Είχε μια έντονα αντιαμερικανική ρητορική ο Μαραντόνα, όπου και αν πήγαινε. Ήταν υπέρμαχος των λαών της Λατινικής Αμερικής και όχι μόνο της Αργεντινής, και αυτό πιθανότατα το πλήρωσε κατά την περιουσία του.
1: Έτσι νομίζω και εγώ.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ούτως ή άλλως τα μαγικά του θα τα έκανε, Θανάση. Εσύ τον είδες από κοντά. Δηλαδή, πες μου, τι σου έκανε περισσότερο εντύπωση από όλα.
1: Κοίτα, ήταν ο τρόπος που ακουμπούσε την μπάλα και ήταν σαν να της έδινε, σαν να είχε μέσα κάποιο πομπό και να της έδινε εντολές με το πόδι, με το στόμα και πήγαινε όπου ήθελε. Ήταν απίστευτο. Ήταν απίστευτο. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ρωτήσε και το γιο του, τον Τζαλουχίδη που τον είχε μαντουμάν, αν κατάφερε μία φορά να τον κόψει, δεν ξέρω εγώ. Έκανε υπεράθαλη προσπάθεια ο άνθρωπος. που ήταν και ένας από τους καλύτερους αμυντικούς.
0: Εσύ πήγαινες κοντά ή έλεγες άστο καλύτερα?
1: Πήγα δύο φορές, βρέθηκα κοντά, και τότε ξέρεις, παίζαμε man to man και εγώ είχα, ας πούμε, στην επιτήρησή μου τον Κανίγια.
0: Ναι, άλλη μεγάλη μορφή.
1: Άλλη μεγάλη μορφή, ναι. Αλλά κάποιες στιγμές το ποδόσφαιρο, ξέρεις, σε βγάζει και με έβγαλε 2-3 φορές πάνω στο Μαραντόνα. Εντάξει, δεν κατάφερα να τη βρω την μπάλα.
0: Εντάξει, τη γλίτωσες. Πράγματι, είχε πάει ως πρεσβευτής στην Αμερική, είχε προηγηθεί ο Πελέ, ο οποίος είχε παίξει εκεί ποδόσφαιρο, και το είχε προωθήσει κάπως το άθλημα, αλλά ο Μαραντόνα έθιξε σε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Καλά έκανες και το είπες, γιατί του είχε μείνει αυτό το στίγμα και ίσως δεν το άξιζε, δεν το δικαιούνταν. Σε εκείνο το φοβερό Μουντιάλ στην Αμερική, Θανάση, έχω ρωτήσει και το Μαχλά και τον Αλεξίου για τις κλιματολογικές συνθήκες, γιατί και φέτος γίνεται στην Αμερική.
1: Πολύ ζέστη και πολύ υγρασία.
0: Αυτά τα δύο.
1: Ναι, ναι, και να σας πω ότι όταν παίξαμε το παιχνίδι με την Αργεντινή, εμείς είχαμε βγει για ζέσταμα, όπως βγαίνουν όλες οι ομάδες και μισή ώρα πριν, ξέρω, 45 λεπτά πριν στο γήπεδο. Η Αργεντινή δεν βγήκε ποτέ στο γήπεδο.
0: Γιατί?
1: Η Αργεντινή έκανε ζέστη για το λόγο αυτό, ότι είχε πάρα πολύ υγρασία και πάρα πολύ ζέστη. Κάνανε ζέσταμα μέσα στο διάδρομο. Και με κάποια λόγια που τους έλεγε ο Μαραντόνα, κάποια τραγούδια, και τα λέγανε όλοι μαζί, ας πούμε. Αυτό ήταν το ζέσταμά τους. Και μάλιστα, επειδή υπήρχε μια έντονη έτσι ψυχομυθία του Αΐνισου, του Αλκέντου του Παραγούλια εναντίον της Αργεντινής και του Μαραντόνα ειδικότερα, είχε πει κάποια πράγματα, όχι ποδοσφαιρικά, ότι ξέρω εγώ, ένα γράμματο, ένα στοιχείο, το ένα αυτά. Και,
0: σας έλεγε ο Αλκέντας, ναι.
1: Ναι, ναι, για να μας τονώσει το ηθικό. Μας είπε, να, ό,τι σας έλεγα, φοβούνται να βγουν, δεν βγαίνουν ούτε για δέσταμα. που δεν ίσχυε κάτι τέτοιο. Ναι. Εντάξει, ο Αλκέτας το ήξερε. Απλά ήταν κάποιες φράσεις που τις έλεγε ο Αλκέτας για να σου τονώσει το ηθικό και να σε κάνει να πιστέψεις παραπάνω στο παιχνίδι, στο να κερδίσεις.
0: Θανάση, η υγρασία και η πολύ ζέστη, πόσο σας επηρέασε, πόσο επηρέαζε μάλλον τους ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων τότε? Γιατί το ίδιο θα συμβεί και τώρα, φαντάζομαι.
1: Κοιτάξτε, ήταν δύσκολο να έχεις τις σωστές αναπνοές. Ήταν δύσκολο. Αλλά νομίζω για ένα παιχνίδι τώρα, ειδικά είχαμε παίξει και βράδυ εμείς, δεν ήταν τόσο δύσκολο. Δηλαδή, ένα παιχνίδι το βγάζεις. Ειδικά τώρα όπως το έχουν κάνει με τόσες αλλαγές και υπάρχει η δυνατότητα να βγουν 5-6 παίχτες πόσοι είναι για να μπουν άλλοι τόσοι για να καταφέρουν να βγάλουν το παιχνίδι. Θα μου πεις ότι όλοι αυτοί οι παίχτες είναι πάρα πολύ καταπονημένοι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, στα μεγάλα πρωταθλήματα, ναι, υπάρχουν κάποιες εθνικές ομάδες όμως που μπορεί να είναι και ξεκούραστες εκεί. Γι' αυτό θα δούμε στο Μουντιάλ περίεργα πράγματα, πιστεύω.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, υπάρχει και το άλλο. Τότε εσείς παίζατε, και όχι μόνο εσείς, και στις ευρωπαϊκές ομάδες, 30-35 μάτς maximum. Τώρα παίζουν 60 πολλοί από αυτούς.
1: Ακριβώς.
0: Πού θα πάνε να παίξουν μέσα σε αυτή τη ζέστη και τα λοιπά? Και υπάρχει και το άλλο που λες, ότι ποδοσφαιριστές άλλων εκτός Ευρώπης χωρών μπορεί να είναι πιο ξεκούραστοι, άρα εκεί να δούμε αυτό που λες, περίεργα πράγματα.
1: Δούμε άλλα, ναι, ναι, περίεργα αποτελέσματα, ναι.
0: Πιστεύω
1: θα δούμε, εκπλήξεις πολλές, πιστεύω θα δούμε.
0: Εσύ τι βλέπεις τώρα, Θανάση, για να πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα οι δυνάμεις αυτές που υπάρχουν, οι στάνταρ όπως είναι η Γαλλία, η Ισπανία, από Ευρώπη, η Γερμανία, θα έλεγα, είναι ομάδες που είναι πολύ καλές, πολύ δυνατές, με πολλούς παίχτες σε πολύ υψηλό επίπεδο. Υπάρχει βέβαια και η Βραζιλία, η Αργεντινή από τη Λατινική Αμερική, που είναι δύο υπερδυνάμεις και αυτές στο ποδόσφαιρο. Τώρα, σίγουρα για μένα θα υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις, όπως είναι, θα έλεγα, η Κορέα, όπως είναι το Μαρόκο. Είναι κάποιες ομάδες που μπορούν να κάνουν πράγματα που θα τα βλέπουμε και θα λέμε τι γίνεται.
0: Μάλιστα. Από τις ομάδες
1: Μεξικό,
0: που...
1: Νομίζω Μεξικό θα είναι μια καλή ομάδα, είναι και στη χώρα της, η διοργάνωση.
0: Και καλό προπονητή, τον Αγκύρε, τόσα χρόνια είναι εγγύηση.
1: Υπάρχει, ναι. Υπάρχουν ομάδες και από την Αφρική, νομίζω, έχει δυνατές ομάδες.
0: Από τις ομάδες που ξέρουμε, Θανάση, εδώ στην Ευρώπη, Γαλλία, Ισπανία προφανώς είναι αυτές που έχουν και το ποιοτικότερο ρόστερ, φαντάζομαι. Και ναι. Τώρα θέλω μια δική σου ανάλυση ποδοσφαιρική για αυτές τις δύο σχολές.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα για μένα η Γαλλία είναι ό,τι καλύτερο πιστεύω έχουμε δει σε ποδοσφαιριστές. Αυτή τη στιγμή έχει το καλύτερο υλικό. Έχει... από πού να αρχίσεις και είναι σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι μόνο μπροστά ότι έχει κάποιους καλούς παίκτες και πίσω μπάζει. Σε όλες τις γραμμές έχει τρομερούς παίκτες. Τώρα από εκεί πέρα είναι αυτό που είπαμε, ότι κατά πόσο αυτοί οι παίκτες θα έχουν τη διάθεση, θα έχουν την όρεξη να τα δώσουν όλα μέσα στο γήπεδο. Και κατά πόσο ξεκούραστη θα είναι και δεν θα είναι τόσο που ξέρουμε μέχρι χθες παίζανε. Ας πούμε οι παίκτες της Bayern, της Paris Saint-Germain, μέχρι χθες παίζανε. Το ίδιο συμβαίνει νομίζω και για την Ισπανία. Η Ισπανία βέβαια είναι μια σχολή ποδοσφαίρου πολύ, θα έλεγα έτσι, όχι πολύ, αλλά είναι νομίζω ανώτερη από τη γαλλική σε ό,τι έχει να κάνει την ομαδικότητα. Έχει και αυτή πολύ ταλέντο. Και νομίζω ότι είναι δύο ομάδες που μπορούν να κυριαρχήσουν στο Μουντιάλ. Και νομίζω ότι απέναντί τους είναι η Βραζιλία και η Αργεντινή, που είναι δύο πολύ καλές ομάδες και αυτές από τη Νότια Αμερική. Mm-hmm. Βέβαια μην ξεχνάμε και την Πορτογαλία, μια ναι. σπουδαία ομάδα, με σπουδαίους ποδοσφαιριστές σε όλες τις γραμμές.
0: Ειδικά στο κέντρο.
1: Να μην ξεχνάμε την Ολλανδία, που και αυτή είναι μια πολύ καλή ομάδα. Να μην ξεχάσουμε τη Γερμανία, που σε ό,τι κατάσταση να βρίσκεται, είναι τέτοια η ιδιοσυγκρασία των ποδοσφαιριστών της Γερμανίας, που δεν αφήνουν τίποτα να πάει χαμένο και προσπαθούν μέχρι τα 90 λεπτά να πάρουν κάτι. Νομίζω ότι έχει δυνατές ομάδες και θα δούμε ένα καλό Μουντιάλ. Ελπίζουμε να δούμε ένα καλό Μουντιάλ.
0: Και την Αγγλία ίσως, που έχει μια καλή φουρνιά.
1: Την Αγγλία βέβαια. Ναι, και αυτή με ένα καλό προπονητή.
0: Από τις ομάδες της... εκτός Ευρώπης.
1: Η Αγγλία μας έχει συνηθίσει να τρώει κάτι σφαλιάρες από,
0: από περίεργο.
1: Πολύ, πολύ υποδιέστερες ομάδες, δηλαδή να κάνει κάτι λάθη έτσι σοβαρά και να αποκλείεται γρήγορα. Ας ελπίσουμε να προχωρήσει.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Από τις εκτός από τη ζώνη την ασιατική ή την αφρικάνικη, την αφρικάνικη τι βλέπεις? Βλέπεις κάποιον ο οποίος μπορεί να ξεχωρίσει?
1: Για την Κορέα και για το Μαρόκο. Νομίζω ότι είναι δύο ομάδες που μπορούν να προχωρήσουν αρκετά.
0: Και έχει ενδιαφέρον βέβαια και οι ομάδες από την Λατινική Αμερική, Κολομβία κτλ. Να πούμε για τα σημερινά μάτς, Θανάση, για να κλείσουμε. Έχουμε Μεξικό, Νότια Αφρική. Να ξεκινήσουμε από αυτό που είναι η πρεμιέρα. Το Μεξικό φαβορεί βέβαια.
1: Σίγουρα μπαίνει στην έδρα του, θα έχει τον κόσμο νομίζω ένα γήπεδο γεμάτο δικό του. Είναι και μια καλή ομάδα. Νομίζω ότι έχει το πλεονέκτημα να κερδίσει σήμερα και να κάνει ένα σημαντικό βήμα για την πρόκληση.
0: Mm-hmm. Και το πάλι για τον πρωτόμιλο, στις 5 το δεύτερο μάτς, Τσεχία-Νότια Κορέα. Για την Νότια Κορέα μιλούσε προηγουμένως.
1: Ναι. Νομίζω ότι εδώ θα πάω με την Νότια Κορέα και πιστεύω ότι θα κερδίσει το μάτς με την Τσεχία.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Έχω δει κάποια μάση, νομίζω ότι είναι πολύ ταλαντούχα ομάδα και πολύ δυσκολοκατάβλητη ομάδα όσον αφορά το παιχνίδι της. Έχει πολλά τρεξίματα, έχει καλούς παίχτες τεχνικά και νομίζω θα υπερισχύσει τη Τσεχία.
0: Πολύ σημαντικό για το ποδόσφαιρο.
1: Ότι είναι και μια ομάδα πιο ξεκούραστη από ότι είναι οι παίχτες της Τσεχίας.
0: Βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε, όπως είπες, και την Βραζιλία, που δεν έχει πολύ μεγάλους αστέρες, αλλά έχει τον Αντζελότη. Και είναι και η πολυνίκης του θεσμού με 5 παγκόσμια κύπελα. Ακολουθεί η Γερμανία και η Ιταλία με 4, η Αργεντινή με 3,
1: η Ουρουγουάη που δεν βρίσκεται
0: για τρίτη χρονιά, η Ουρουγουάη και η Γαλλία με 2 Μουντιάλ, και η Αγγλία και η Ισπανία με 1. Δηλαδή τώρα η Βραζιλία το έχει πάρει 5 φορές. Είναι ο Αντσελότη που έχει πάρει καμιά, που ξέρω εγώ, Champions League, πόσα, 5-6, δεν ξέρω τι έχει πάρει. Άρα δεν πρέπει να την ξεγράφουμε και την, και την Βραζιλία, η οποία δεν έχει όμως τη φουρνιά των τεράστιων ποδοσφαιριστών. Ναι.
1: Εντάξει, δεν έχει αυτό το ταλέντο που είχε πάντα η Βραζιλία, αλλά έχει προσαρμοστεί, θα έλεγα, στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο πιο πολύ και έχει παίκτες που είναι πιο πολύ αθλητές και αυτοί παρά αυτό το λατινοαμερικάνικο που έχει η Βραζιλία. Οπότε πάει λίγο προς ευρωπαϊκή ομάδα πιο πολύ και έχει κάποιους βέβαια παίκτες όπως είναι ο Νεϊμάρ, όπως είναι ο Έντρικ, που ξεχωρίζει νομίζω αυτή τη στιγμή στη Βραζιλία, αυτός ο πιτσιρικάς που πήγε στη Ρεάλ και είχε δοθεί δανεικός στη Λιόν, νομίζω. Ξεχωρίζει πολύ στα παιχνίδια της τεχνικής. Έχει κάποιους παίκτες που μπορούν να κάνουν πράγματα.
0: Και βέβαια ευνοεί την Βραζιλία και την Αργεντινή το κλίμα, γιατί είναι συνηθισμένοι σε αυτές τις συνθήκες της Αμερικανικής Υπήρου, και αυτό σημαντικό σε αυτές.
1: Σίγουρα, δίκιο έχετε, ναι. Σίγουρα.
0: Και να πούμε, Θανάση, ότι αυτό που έλεγα στην αρχή, που δείχνει την τεράστια δύναμη του ποδοσφαίρου, το μακράν το μεγαλύτερο επαγγελματικό θέαμα στον κόσμο εδώ και πολλές δεκαετίες.
1: Δεν το συζητάμε, ναι. Ναι, ναι.
0: Θα έχει φέτος, αναμένεται η FIFA, εκτιμάω ότι το φετινό Μουντιάλ θα προσελκύσει περισσότερους από 5,5 με 6 δισεκατομμύρια μοναδικούς τηλεθεατές. Δηλαδή, οι δύο στους τρεις κατοίκους του πλανήτη θα δουν το Μουντιάλ. Οι δύο στους τρεις. Είναι ασύλληπτο, θα ξεπεράσει το ρεκόρ του Κατάρ το 22 που είχε αγγίξει τα 5 δισεκατομμύρια.
1: Το ποδόσφαιρο είναι βασιλιάς των σπορ. Τέλος, δεν υπάρχει δεύτερο.
0: Και όχι μόνο το σπορ. Είναι... Νομίζω ότι είναι ο βασιλιάς κάθε κοινωνικής εκδήλωσης στον πλανήτη. Γιατί δεν υπάρχει κάποιο άλλο γεγονός το καλοκαίρι το οποίο θα μπορέσει σε δημοσιότητα και σε απήχηση να ανταγωνιστεί το Μουντιάλ. Και αυτό λέει πάρα πολλά, όπως.
1: Και έχει βγει και ένα πολύ ωραίο βιβλίο Μουντιάλ εμπιστευτικό από τον Μποζιονέλο.
0: Ναι, ναι, το φίλο μας, τον Νίκο.
1: Ωραία, ναι, γράφει όλα αυτά που γίνονται, που το ποδόσφαιρο κάνει, ανεβάζει και κατεβάζει κυβερνήσεις.
0: Ναι, πράγματι. Και η πολιτική διάσταση, την οποία την έθιξε στην αρχή με αφορμή εκείνη την περίφημη υπόθεση ντοπαρίσματος του Μαραντόνα. Και εδώ υπάρχει πολύ έντονη πολιτική διάσταση. Το Ιράν, ας πούμε, θα παίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θα μένει σε ξενοδοχείο στο Μεξικό, θα χρειάζεται να κάνει αποστάσεις τεράστιες.
1: Και οι δύο χώρες αυτές έχουν πόλεμο μεταξύ τους, εντάξει, ναι. Είναι απίστευτα πράγματα.
0: Ναι, και επίσης διαιτητής ομαλός από τους 52 της FIFA, το απαγορεύτηκε και την τελευταία στιγμή αντικαταστάθηκε από άλλον, το απαγορεύτηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και επί Ντόναλντ Τραμπ νομίζω ότι θα δούμε και άλλα ευτράπελα κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ σε επίπεδο θεατών, άλλων χωρών.
1: Να σου πω ότι όταν, γιατί παίξαμε και εμείς στην Αμερική το Μουντιάλ, μιλάμε τώρα για η ασφάλεια έχει πάει σε άλλα επίπεδα. Τότε. Εμείς όταν πηγαίναμε, ας πούμε, σε μια αποστολή να πάμε να παίξουμε τον αγώνα μας, υπήρχαν ελικόπτερα συνέχεια πάνω από το λεωφορείο, υπήρχαν αστυνομικές δυνάμεις μπρος-πίσω. Περιττώ να σας πω ότι τα αυτοκίνητα που υπήρχαν στους δρόμους και ήταν μπροστά μας εξαφανιζόντουσαν με την πρώτη όταν ακούγανε τη σιρήνα του τέτοιου. Μιλάμε τώρα, ζήσαμε κάτι σκηνές
0: χολιγουντιανές.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Τότε, το 1994, τότε, πριν τότε. 32 χρόνια. Πολύ περισσότερο τώρα, θα είναι έτσι φουτουριστικά τα μέτρα ασφαλείας. Αν είχατε τότε ελικόπτερο πάνω από την αποστολή, τώρα προβλέπονται ακόμα πιο έτσι extreme για τα δικά μας δεδομένα μέτρα ασφαλείας. Και βέβαια, νομίζω θα αντιμετωπίσουμε πολλές φορές αυτή τη διαδικασία με την είσοδο φιλάθλων από χώρες της Μέσης Ανατολής ή της Αφρικής ή της Ασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί στο Μεξικό και στον Καναδά δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Θανάση, ευχαριστούμε. Πριν κλείσουμε, πού ποντάρεις, γιατί αυτό θα το ρωτάμε σε όλους. Ποια είναι η δική σου πρόβλεψη, πού ποντάρεις για τον νικητή του φετινού Μουντιάλ?
1: Εγώ είμαι Βραζιλία, οπότε θα πω Βραζιλία.
0: Είσαι Βραζιλία. Από την εποχή του Ζίκο και του Σόκρατες.
1: Σόκρατες, ναι.
0: Σόκρατες και του Πελέ, εκείνη τη μαγική ομάδα που δίδαξε ποδόσφαιρο στον πλανήτη.
1: Δεν πρόλαβα αυτούς, αλλά Σόκρατες, Ζίκο, ήταν έντερ, εντάξει, ήταν ομάδα.
0: Αλεμάω.
1: Και μετά Ρονάλντο, Ροναλντίνιο και δεν συμμαζεύεται.
0: Ναι, η Βραζιλία είναι αυτή που δίδαξε το ποδόσφαιρο αυτό, πρέπει να το αποδεχτούμε κάποτε. Θανάση, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
1: Εγώ.
0: Σε ευχαριστούμε. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θα ξαναπώ το νούμερο. Η FIFA εκτιμά ότι το φετινό Μουντιάλ θα προσελκύσει περισσότερους από 6 δισεκατομμύρια μοναδικούς τηλεθεατές. Ο πλανήτης έχει 9 δις. Δηλαδή, οι 2 στους 3 κατοίκους του πλανήτη θα παρακολουθούν Μουντιάλ. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να μπορεί να συναγωνιστεί το ποδόσφαιρο. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζιάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
6: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
7: Έργο LifeIP Adapting.gr. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
8: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς
9: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
10: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
11: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Συνεχίζουμε και πάμε στον Γιάννη Χατζιωαννίδη, ο οποίος θα είναι μαζί μας. Ο Γιάννης κάθε μέρα θα σχολιάζει τους αγώνες του Μουντιάλ. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και καλησπέρα σε έναν και στους φίλους ακροατές. Καλησπέρα.
0: Έλεγα στην αρχή ότι εκτιμάει FIFA ότι οι τηλεθεατές, οι μοναδικοί τηλεθεατές, θα ξεπεράσουν τα 6 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, οι 2 στους 3 κατοίκους του πλανήτη Γη θα βλέπουν Μουντιάλ. Και επίσης, τα εισιτήρια του τελικού του New Jersey, ναι, στις 19 Ιουλίου θα κοστίζουν πάνω από 10.000 ευρώ. Κάποια, 10.000 δολάρια, συγγνώμη. Κάποια θα φτάσουν και, τις 14.000 δολάρια το ένα εισιτήριο. Αυτό δείχνει τη συντριπτική δύναμη του ποδοσφαίρου και το γεγονός ότι είναι το μεγαλύτερο επαγγελματικό θέαμα στον κόσμο, συντρίβοντας οτιδήποτε άλλο βρίσκει στο διάβα του.
1: Πολλές φορές το έχουμε συζητήσει και μαζί και μόνος. Πολλές φορές μάλιστα μπαίνουμε σε λεκτική αντιπαράθεση, λεκτική επαναλαμβάνω, και με συναδέρφους και με φιλάθλους για τη δυναμικότητα του κάθε σπορ. Αναφέρομαι στο μπάσκετ κατά κύριο λόγο. Κανένα άθλημα στον κόσμο δεν μπορεί να κινήσει αυτά τα χρήματα που κινεί το παγκόσμιο κύπελλο. Γι' αυτό Ινφαντίνο θέλει να κάνει 66 ομάδες. Βέβαια, εγώ κρατάω κάτι που μου ήρθε προχθές διαβάζοντας και το παγκόσμιο κύπελλο, ότι προτιμώ και τα χρόνια που ήμασταν παιδάκια και περιμέναμε να δούμε το Μουντιάλ, να δούμε το Μαραντόνα. Ενώ τώρα, Σάκη μου, κυρίες και κύριοι φίλοι ακροατές, τα έχουμε όλα στο πιάτο. Ξέρουμε μέχρι και τι φαγητό τρώνε οι superstar, τι ουίσκι πίνουνε και με ποια κοπέλα βγαίνουν. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο ρομαντισμός εκείνος λίγο που περιμέναμε διακαώς, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση των ομάδων. Τα χρήματα είναι απλησίαστα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο διεθνής χθες, ένας Γάλλος ποδοσφαιριστής, δεν κοιμήθηκε στο ξενοδοχείο της Εθνικής Ομάδας Γαλλίας, γιατί είναι κάτω των 21. Και με τον νόμο, λέει, που επικρατεί στην πολιτεία της Μασαχουσέτης, δεν μπορεί ένας κάτω των 21, οποιοδήποτε άνθρωπος, οποιοδήποτε παιδί δηλαδή κάτω των 21, να μένει σε χώρο όπου σερβίλεται αλκοόλ, όπως δηλαδή τον μπαρ του ξενοδοχείου. Αυτά είναι ανήκουστα. Έχουμε επίσης και τη σκληρή ανακοίνωση του Υπουργού Αθλητισμού του Ιράν, το οποίο λέει ότι θα αποχωρήσει αν στο γήπεδο που αγωνίζεται η ομάδα του Ιράν εμφανιστούν σύμβολα, προφανώς εννοεί πανό, φωτογραφίες που θα προσβάλλουν την μουσουλμανική πίστη, το Ισλάμ. Μπορεί δηλαδή να σηκωθεί μια σημαία του Ισραήλ, λέω.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοούν. Υπάρχουν τα προβλήματα αυτά για το διαιτητή το Σομαλό που μου είπες. Εξέδωσε και ο ίδιος ανακοίνωση και λέει ότι τα χαρτιά του ήταν έντοιμα. Υπάρχουν διαδικαστικά θέματα. Μάλιστα πρέπει να σου πω ότι οι ομοσπονδίες ανεβάζουν διάφορα βίντεο, όπως για το φιλικό παιχνίδι της Ολλανδίας. Τώρα σήμερα ξεκινάμε, είναι πολύ ανάποδες οι ώρες. Ήθελα να δω την Νότια Κορέα, παίζει στις 5 το πρωί.
0: Με την Τσεχία, ναι.
1: Τώρα το πρωί ξυπνάς μόνο για την εθνική σου ομάδα. Ή για την αγαπημένη σου ομάδα, για τον ΠΑΟΚ, ας πούμε.
0: Ή για κανένα.
1: Ναι, ή για κανένα, σωστά. Ξεκινάει, περιμένουμε να δούμε τη δυναμικότητα των ομάδων. 4-5 ομάδες λογικά θα παίξουν για το βαρύτιμο τρόπαιο. Οι Λατινοαμερικάνοι δεν ξέρω αν είναι το ίδιο δυνατοί. Οι περισσότεροι Βραζιλιάνοι που διαβάζω και μιλάς αναφέρονται στον Αντσελότη. Αυτό είναι λάθος, γιατί πρέπει οι στάρ να έχουν την πρώτη γραμμή, όχι ο προπονητής. Δεν είναι καλά η Βραζιλία.
0: Έχουμε στάρ, ναι.
1: Ναι, η Αργεντινή βασίζει τα πάντα στο Μέση. Την είδα, καλή ομάδα, η κλασική Αργεντινή, η Ουρουγουάη τα ίδια. Νομίζω ότι την καλύτερη φουρνιά την έχουν Ισπανοί και Γάλλοι. Με τη βάση της λογικής, αν υπάρχει λογική στον αθλητισμό, που είναι το βασίλειο του απρόβλεπτου αθλητισμός, αν υπάρχει λογική, πιστεύω ότι ο τίτλος θα έρθει στην Ευρώπη. Δεν βλέπω πώς μπορεί να τον χάσουν οι Γάλλοι και οι Ισπανοί. Ειδικά η γαλλική επιθετική τριπλέτα είναι τρομακτική πραγματικά. Κάτι σαν τα Ραφάλ, ας πούμε. Οι Ισπανοί επίσης. Δουλεμένη ομάδα. Έχουν το Γιαμάλ, έχουν το Ρόδρι, έχουν καλή ομάδα. Έχουν τον Ντίας αυτόν της Παρίσι Ζερμέν. Είναι καλή ομάδα με καλό προπονητή. Βέβαια στην πρώτη γκέλα θα τις πυροβολήσει ο τύπος της Μαδρίτης κυρίως, γιατί δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής για πρώτη φορά της Ρεάλ, Σάκη, στην αποστολή των Ισπανών. Είναι ένα θέμα αυτό, αλλά αν η ομάδα κερδίζει δεν μπορεί να μιλάει κανείς. Αν η ομάδα δεν κερδίζει θα έρθουν όλα στην επιφάνεια. Η Γερμανία που μ' άρεσε, για την Αγγλία κρατάω μικρό καλάθι, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Πρέπει να τις δούμε όμως, γιατί θα συνυπολογίσουμε τη ζέστα, τη θερμοκρασία. Λογικά οι χώρες που είναι συνηθισμένες θα παίξουν καλύτερα. Επίσης τις εθνικές που δεν έχουν πολλούς διεθνείς σε βαριά πρωταθλήματα. Δηλαδή, οι παίκτες Paris Saint-Germain είναι λογικό ότι θα είναι κουρασμένοι. Οι παίκτες της Bayern, ξέρω εγώ, της Premier. Θα είναι κουρασμένοι γιατί είναι πάρα μα πάρα πολλά τα μάτσα. Έβλεπα και τον μπάσκετ εχθές και στη δεύτερη περίοδο βλέπεις οι αθλητές έκαναν σουτ και βολές και η μπάλα δεν έφτανε στεφάνι. Δεν είναι μηχανές.
0: Και να πούμε, Γιάννη, ότι οι Ιρανοί θα έχουν βίζα εισόδου διάρκειας μίας ημέρας.
1: Για να, είναι τώρα, αυτό είναι ντροπή,
0: για να πατήσουν στο αμερικανικό έδαφος. Για τους αγώνες με τη Ζηλανδία στις 15 του μήνα, το Βέλγιο στις 21 του μήνα και την Αίγυπτο στις 26 Ιουνίου. Και υποχρεούνται να ταξιδεύουν αυτοί μερών, βέβαια, από το Μεξικό, να πηγαίνουν στο ΣΥΑΤ και να επιστρέφουν. Και βέβαια υπάρχουν πολλά οξύμορα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το Μουντιάλ, γιατί μιλάμε για ένα κατεξοχήν πολυπολιτισμικό και πολυεθνικό γεγονός απέναντι σε μια κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών που έχει εντελώς διαφορετικό ορίζοντα και διαφορετική κουλτούρα σε όλα αυτά. Να δούμε κατά πόσο θα έχουμε παρατράγουδα με τους φιλάθλους από αφρικανικές χώρες, από ασιατικές χώρες που θεωρούνται ανεπιθύμητες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως ο Σομαλός διαιτητής τον αντιμετώπισαν ως ως κατάδικο. Στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, διαβάζω, Γιάννη, τον έβαλαν στο κρατητήριο, τον ανέκριναν για 11 ώρες και στη συνέχεια τον έστειλαν πίσω με πτήση στην Κωνσταντινούπολη. Τον διαιτή που είχε επιλέξει FIFA, βέβαια, ανάμεσα στους 52. Βγήκε και ο Μπλάτερ, ο παλιός πρόεδρος FIFA.
1: Ο πρώην πρόεδρος,
0: ναι, ο οποίος κατακεράβνωσε αυτές τις τακτικές. Γενικώς θα έχει και πολύ εξωαγωνιστικό παρασκήνιο ή προσκήνιο και γεγονότα αυτό το Μουντιάλ.
1: Πάντως και οι χώρες Κεντρικής Αμερικής θα έχουν τέτοια θέματα. Τώρα το Ιράν, Αίγυπτος και με τον πόλεμο εκεί στο Ισραήλ, στο Ιράν, στην Περσία, δεν ξέρω αν είναι αντίπαλοι, θα παίξουν τα πολιτικά ρόλο. Αλλά είναι ντροπή αυτό που είπες πριν για τη Βίσα, είναι πραγματικά σκανδαλώδη.
0: Και μάλιστα και η ΕΚΙΠ είχε

0: πρωτοσέλιδο χθες, ηρωνικό, welcome to USA, welcome to the USA, για την, και είχε δίπλα τον σομαλό διαιτητή, τον Αρτάν, ο οποίος είναι ο καλύτερος διαιτητής στην Αφρική, παρουσιάζοντας τον Τραμπ κρατώντας στο ένα χέρι το τρόπο του παγκοσμίου κυπέλου και στο άλλο μια μαριονέτα με τη μορφή του πρόεδρου της FIFA, του σημερινού πρόεδρου της FIFA, του Τζιάννη Φαντίνο.
1: Ναι, γιατί αν κορυφωθούν τα γεγονότα αυτά όταν θα φτάσουμε στα νοκάουτ παιχνίδια και θα χρειαστούν μετακινήσεις, νομίζω ότι εντάξει, η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχθεί, αλλά δεν μπορεί να κάνει και κάτι, έτσι. Την έχουμε δει και σε άλλα θέματα που είναι πραγματικά σκανδαλωδώς ανήμπορη. Δεν μπορεί να κουνηθεί, δεν μπορεί να αντιδράσει, δεν την υπολογίζει κανείς. Απλά το λέω επειδή είναι η πρώτη ποδοσφαιρική ήπειρος, θα μπορούσε να υψώσει περισσότερη φωνή. Ίσως δεν περίμεναν ότι θα συμβούν αυτά στις ΗΠΑ. Θα δούμε και σε κάποια μάτσα αν προχωρήσουν κάποιες ομάδες. Αν το Ιράν προχωρήσει, τι θα γίνει με τους φιλάθλους του. Πάντως, ο επιθετικός του Ολυμπιακού που είναι στην Εθνική είπε ότι δεν μπορούμε να απολαύσουμε το Μουντιάλ όπως το απολαμβάναμε σε άλλες εποχές.
0: Ναι, ο Ταρέμ λες. Γιάννη, θα έχουμε μία εικόνα καλύτερη από σήμερα. Αύριο θα...
1: Έχουμε και Μεξικό που παίζει με την Νότια Αφρική, έχουμε και την Κορέα.
0: Αύριο θα σχολιάσεις αυτά τα δύο μάτσε που. Δεν ξέρω αν θα το δεις το δεύτερο.
1: Το δεύτερο πέντε ώρα όχι. Αν έπεσε η Βραζιλία ή η Ιταλία θα το βλέπα.
0: Λοιπόν, νομίζω πολύ λίγοι θα το δουν. Θα τα ξαναπούμε.
1: Είναι και το μάτς τέτοιο. Να ήταν, ας πούμε, Γαλλία, Ισπανία. Ναι,
0: εντάξει. Στο Θανάση τον Κολιτσιδάκη που είχαμε προηγουμένως, του αρέσει πολύ η Νότια Κορέα. Λέει θα είναι έκπληξη, την έχει δει. Γιάννη, θα τα ξαναπούμε αύριο, την ίδια ώρα.
1: Την Νότια Κορέα, σε πω σε 30 δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
1: Δεν την είχα συμπαθήσει καθόλου. Μου είχε προξενήσει αλγινή εντύπωση όταν εσφάχθη κοινώ η Ιταλία για να πάει στα ημιτελικά η Κορέα όταν έκανε το Μουντιάλ το 2-2 με την Ιαπωνία.
0: Σωστό, σωστό. Τώρα πλέον
1: καλημέρα.
0: Η πολιτική έχει μπει και στο ποδόσφαιρο. Ευχαριστούμε, Γιάννη, θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Και πάμε στον συνάδελφο τον Αλέξανδρο Λοθάνο από το gazeta.gr για να έχουμε μια πιο εξειδικευμένη ματιά για το πολύ αναμενόμενο γεγονός για όλο τον πλανήτη, την έναρξη του Μουντιάλ. Αλέξανδρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνουμε?
0: Καλά είμαστε, περιμένουμε να δούμε τα μάτς. Τώρα βέβαια αυτό το δεύτερο 5 ώρα Τσεχία-Νότια Κορέα δεν ξέρω πώς θα το δούνε.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολλά παιχνίδια που οι ώρες είναι απαγορευτικές. Και οι ομάδες δεν είναι ιδιαίτερα. Εντάξει, υπάρχουν και παιχνίδια βέβαια με την Βραζιλία, την Αργεντινή, την Αγγλία. Υπάρχουν και ομάδες που σε ελκύουν να κάτσεις να τις δεις, αλλά βέβαια η επόμενη μέρα είναι εργάσιμη, καταλαβαίνεις ότι πολύ δύσκολα θα κάτσει κάποιο να δει ένα παιχνίδι και να μην μπορεί μετά να πάρει τα πόδια του στη δουλειά.
0: Ναι, να πάει 5 εκτός και να είναι πυροσβέστης, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο.
1: Υπηρεσία.
0: Μόνο αυτό. Είναι αυτά τα βάρβαρες ώρες για την Ευρώπη, οι οποίες θα εξομαλυνθούν από τη φάση των 32 και ιδίως από τη φάση των 16, Αλέξανδρε.
1: Ναι, σιγά σιγά, σαν και όχι και πάρα πολύ. Δηλαδή, άμα δει κάποιο το πρόγραμμα, μπορεί, αν έχει δυνατότητα να μπει στο σελίδα τη FIFA. Υπάρχει και εφόσον μπαίνεις από την Ελλάδα, βλέπεις αυτόματα και τις ώρες τις ελληνικές. Είναι έτσι διαμορφωμένο το πρόγραμμα που μπορεί να δεις με βάση τις ώρες τις δικές μας. Εντάξει, αυτό που μπορώ να σου πω τώρα έτσι πρόχειρα που θυμάμαι είναι ότι η μη τελική είναι και 2 στις 10 η ώρα δικιά μας και ο τελικός, ο μεγάλος, γιατί ο μικρός είναι 12 η ώρα δικιά μας. Εντάξει, δεν είναι πολύ απαγορευτική ώρα γιατί τους άλλους άνθρωπους το προσυριακή. Θα είναι δηλαδή. Θα έχει τη δυνατότητα να μπορείς να το δεις. Αλλά ναι, μέχρι τους 32-16, γιατί νομίζω ότι από φέτος ακριβώς επειδή είναι περισσότερες ομάδες, έχουμε και ένα γύρο επιπλέον. Έτσι. Δηλαδή, είχαμε συνηθίσει στο Σαμουντιάλ να πηγαίνουμε από τις φάσεις ομίλων στους 16, πλέον θα πάμε στους 32 και όχι στους

0: αυτά τα παιχνίδια. Όλοι οι υπόλοιποι θα ενημερωνόμαστε την επόμενη μέρα το πρωί. Τώρα, ανέφερα 2-3 πράγματα για τα κολοσσιαία μεγέθη αυτού του Μουντιάλ, που θα έχει, σύμφωνα με την εκτίμηση της FIFA, τους περισσότερους μοναδικούς τηλεθεατές όλων των εποχών. Θα ξεπεράσουν τα 6 δισεκατομμύρια οι μοναδικοί τηλεθεατές. Τα δισεκατομμύρια θα είναι πολύ περισσότερα από ό,τι του τζίρου, εννοώ, και των εισόδων, από ό,τι ακόμα και στο Μουντιάλ του Κατάρ. Θα υπάρχουν και εισιτήρια πάνω από 10.000 δολάρια για τον τελικό, 14.000 δολάρια. Ισχύουν αυτά που γράφουν, έτσι δεν είναι?
1: Ισχύουν. Μάλιστα και χθες ο Τζιάνι Ινφαντίνο, πρόεδρος της FIFA, έδωσε μια συνέντευξη τύπου απολογισμού, αν θέλεις, σαν έτσι, προεόρτιο των αγώνων που επιδεικνύουν σήμερα. Επί της ουσίας έλειψε τα σύρα στους αρρώς πόντες μιλάτες και είπε ότι είναι το σύστημα εδώ τέτοιο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και όντως στις Ηνωμένες Πολιτείες η μεταπόληση είναι, να το πούμε έτσι λαϊκά, η μαύρη αγορά. Δηλαδή είναι νόμιμη, οπότε δηλαδή αν κάποιος θέλει ένα εισιτήριο που το πήρε 60 δολάρια να το δώσει για 10.000 δολάρια και βρει κάποιον να το αγοράσει, εννοείται θα το αγοράσει.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν φτάσει πραγματικά σε δυσαιώρητα ύψη κάποια εισιτήρια. Αλλά δεν είναι νομίζω αυτό το μοναδικό πρόβλημα αυτή τη διοργάνωση, η οποία εξαιτίας του πολέμου που συνεχίζεται και των βομβαρδισμών στο Ιράν και όλα αυτά, πέφτει πολύ βαριά αιστεία σε όλη τη διοργάνωση. Οι πολύ αυστηροί κανόνες που αφορούν την μεταναστευτική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ως αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι που έχουν ξοδέψει και πάρα πολλά χρήματα για να βρεθούν στις ΗΠΑ να μην μπορούν να μπουν στη χώρα, γιατί για κακή τους τύχη ανήκουν σε κάποια χώρα που είναι στη μαύρη λίστα της κυβέρνησης Τραμπ. Και βέβαια το αποκορύφωμα όλης αυτής της υπόθεσης ήταν αναμφίβολα η απέλαση του Σομαλού διαιτητή ο Μάρ Αρντάν, ο οποίος ήταν πέρσι, θυμίζω ότι ψηφίστηκε και βραβεύτηκε ως ο κορυφαίος διαιτητής της Αφρικής, θα ήταν ο πρώτος Σομαλός που θα έπαιρνε μέρος σε παγκόσμιο κύπελο, και αφού τον ανακρίναν 11 ώρες στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, τον έστειλαν πίσω στην Κωνσταντινούπολη. Το ευχάριστο βέβαια εντός εισαγωγικών για τον ίδιο ήταν ότι επιστρέφοντας στο Μογκαντίσου, στην πρωτεύουσα της Σομαλίας, τον περίμενε ο κόσμος και κάναν μια εκδήλωση σε ένα γήπεδο 70.000 θέσεων, το οποίο ήταν κατάμεστο. Τον σήκωσαν στους ώμους, τον αποθέωσαν και ο ίδιος είπε ότι δεν θα μπορούσα να είμαι καλύτερα πουθενά από τη χώρα μου. Οπότε τουλάχιστον το πήρε καλά, δηλαδή, όλη αυτή την απογοήτευση, γιατί σύμφωνα με τους Αμερικάνους, βέβαια, η απέλασή του έγινε γιατί υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις ότι είχε σχέση με τρομοκρατικές οργανώσεις. Τώρα,
0: διαιτητής. Εντάξει, εκεί θα έχουμε πολλά, θα δούμε πολλά κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, και σε φιλάθλους που θα επιχειρήσουν να μπουν έχοντας εισιτήριο και δεν θα τους αφήνουν, Ασιάτες, Αφρικανούς, Λατινοαμερικανούς.
1: Να πούμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι σημαντικό γιατί θα το δούμε στην πράξη και θα είναι πολύ ενοχλητικό πέρα από όλα τα άλλα. Επειδή υπάρχει πρωτόκολλο όταν πλησιάζει, υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχει ηλεκτρική καταιγίδα στη διάρκεια ενός αγώνα, εκεί δεν διεξάγεται ποτέ αγώνας, δηλαδή όταν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Έγινε στο φιλικό, το τελευταίο φιλικό της Αγγλίας με την Κωνσταρίκα, το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει χθες το βράδυ στις 11, ξεκίνησε τελικά στις 12, μια ώρα μετά. Θέλω να πω δηλαδή ότι ελπίζω να μην συμβεί πολύ συχνά, αλλά θα το έχουμε και αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή να έχεις κάτσει κάποιος τώρα που λες, ας πούμε, που δεν έχει τι να κάνει ή που θέλει να κάτσει να δει ένα μάτι της Βραζιλίας, για παράδειγμα, παίζει μια ώρα με το Μαρόκο το πρώτο παιχνίδι, το οποίο είναι ελκυστικό και είναι σε μια ώρα, τέλος πάντων, εντός εισαγωγικών πιο ανθρώπινη από κάποια άλλη. Μπορεί το μάτι να μην αρχίσει μία, να αρχίσει 2.30. Να πω ότι θα τα έχουμε και αυτά, δυστυχώς.
0: Λόγω των καιρικών συνθηκών που είναι ιδιαίτερες στις Ηνωμένες Πολιτείες, ηλεκτρική καταιγίδα γιατί, Αλέξανδρε? Εγώ είχα ακούσει για κεραυνούς, ότι μπορεί να αναβληθούν.
1: Αυτό έτσι λέτε. Αυτό είναι η επίσημη ονομασία. Αυτό, οι κεραυνοί και αυτά, ότι αν υπάρχει έστω και υποψία, η πιθανότητα να πέσουν κεραυνοί και να υπάρξει πρόβλημα, ο αγώνας δεν διεξάγεται. Ή τέλος πάντων αναμένουν, περιμένουν να κοπάσει το φαινόμενο, ώστε στη συνέχεια να γίνει το μάτσο. Οπότε δυστυχώς πολύ φοβάμαι ότι όταν είναι 104 παιχνίδια, τόσα είναι συνολικά τα παιχνίδια, δεν μπορεί να μην συμβεί έστω σε 6-7 παιχνίδια. Το βλέπω. Το βλέπω απίθανο να μην γίνει. Μακάρι να μην γίνει, αλλά το βλέπω δύσκολο.
0: Ναι, θίγεις και αυτή την ιδιαιτερότητα που δεν έχει καμία σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Πότε παίζει Βραζιλία-Μαρόκο, ποια μέρα? Αύριο?
1: Όχι, καλώς ο μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ξημερώματα τη. Κυριακής. Βολεύει και από θέμα ότι την Κυριακή σύνδεση ο κόσμος δεν δουλεύει.
0: Σάββατο προς Κυριακή, σίγουρα θα δούμε.

0: Βραζιλία.
1: Μία η ώρα είναι μια καλή ώρα, δεν είναι πολύ έτσι ανώμαλο να το πω το ωράριο. Και είναι ένα καλό παιχνίδι γιατί η Βραζιλία είναι η Βραζιλία. Πάρα και το Μαρόκο είναι αυτή τη στιγμή η κορυφαία αφρικανική ομάδα, έτσι, η οποία θυμίζω ότι πριν από 4 χρόνια έφτασε μέχρι την τέταρτη θέση του Μουντιάλ.
0: Να πούμε ότι σήμερα το ενακτήριο λάκτισμα, η πρεμιέρα Μεξικό-Νότια Αφρική στο Αζτέκα στις 10 και στις 5 το πρωί Τσεχία-Νότια Κορέα πάλι για τον πρωτόμιλο. Καλά,
1: δεν τα λέω.
0: Λοιπόν, τα τελευταία νέα, γιατί εσύ διαβάζεις όλη τη μέρα το διεθνή τύπο, Αλέξανδρε, τι λένε, έχουμε κάτι όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, βέβαια.
1: Εντάξει, υπάρχουν συνεχώς, και αυτό θα πρέπει να το έχουν υπόψη τους φίλοι μας ακροατές, ότι υπάρχουν συνεχώς αλλαγές στα ρόστερ, γιατί οι παίκτες έχουν φτάσει όλοι εξαντλημένοι σε αυτό το τελευταίο κομμάτι, ας πούμε, της σεζόν. Βέβαια, χθες προέκυψε μια πολύ ευχάριστη, θα φανεί στην πράξη, είδηση ότι η FIFA συμφώνησε με τη FIFPro, το Παγκόσμιο Συνδικάτο Ποδοσφαιριστών, για να υπάρξει ένα μνημόνιο συνεργασίας. Εξαιτίας του οποίου μάλιστα η FIFPro απέσυρε όλες τις καταγγελίες που είχε κάνει μηνύσεις που είχε κάνει βάρος της FIFA για διάφορες καταστάσεις, και ότι πλέον οποιαδήποτε αλλαγή αφορά το ήδη βεβαρημένο, πάρα πολύ βεβαρημένο αγωνιστικό καλαντάρι, θα πρέπει πρώτα να έχει το OK της FIFPro. Δηλαδή, αυτό που δεν διαπραγματεύεται το Συνδικάτο των Ποδοσφαιριστών είναι ότι ένας παίχτης μετά από τέτοια διοργάνωση ή συνολικά τέλος πάντων στη σεζόν πρέπει να έχει 21 σερή μέρες ξεκούρασης, τουλάχιστον 21 σερή μέρες, αν έχει παραπάνω είναι ψηλό έργο, αλλά είναι πολύ δύσκολο με βάση το πόσο βεβαρημένο είναι το αγωνιστικό καλαντάρι. Εξαιτίας αυτού τέλος πάντων υπάρχουν συνεχώς τραυματισμοί και απουσίες. Το Μαρόκο τώρα από το οποίο συζητούσαμε πριν από λίγες ώρες αντικατέστησε δύο παίχτες γιατί τραυματίστηκαν ο Ναγκέ Βαζέρ, ο Στόπερ και ο Αμπντέ Ζαντζουλί, τον οποίο το γνωρίζουμε καλά, το εκστρέμ της Μπέτης, ο οποίος ήταν από τους βασικούς παίχτες του Μαρόκου και θα έπρεπε να ήταν από τα σημεία αναφοράς της ομάδας η διοργάνωση. Τραυματίστηκε στο τελευταίο φιλικό με την Νορβηγία, πάλεψε για να μπορέσει να είναι παρόν, αλλά δεν θα είναι παρόν. Τέλος πάντων, κατακλείδη να πούμε ότι πολλές εθνικές ομάδες υποχρεώθηκαν να κάνουν αλλαγές τελευταία στιγμή και μάλιστα βέβαια από τη λίστα την προεπιλογή που είχαν δώσει αρχές Μαρτίου, Μαΐου, συγγνώμη, γιατί ήταν υποχρεωμένοι να δώσουν μια προεπιλογή στην FIFA και από αυτήν μπορούσαν μόνο να διαλέξουν αντικαταστάτες εφόσον έκριναν ότι έπρεπε να γίνουν αλλαγές. Υπάρχουν και επίσης σάκι πολλοί παίχτες οι οποίοι φτάνουν στα όρια τους, δηλαδή για ένα παράδειγμα αύριο θα δούμε τον Καναδά με τη Βοσνία της Γοβίνη, μην περιμένουν κόσμο να δει τον κορυφαίο παίχτη της εθνικής ομάδας του Καναδά, τον Αλφόνσο Ντέιβις, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί το πρώτο παιχνίδι και κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τα επόμενα παιχνίδια, να δούμε αν θα μπορέσει να παίξει ο αριστερός μπακάπ της Μπάγερ, ο οποίος έχει πάρα πολλά προβλήματα γενικά τραυματισμών την τελευταία διετία. Σαν και αυτόν, πάρα πολλές περιπτώσεις παιχτών οι οποίοι είτε δεν αγωνίστηκαν στα φιλικά για να μπορέσουν να είναι έτοιμοι για τα επίσημα, είτε έχουν διάφορα ζητήματα και θα πρέπει οι προπονητές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί θυμίζω ότι ακριβώς λόγω του ότι είναι παραπάνω οι ομάδες, είναι και περισσότερα τα παιχνίδια. Δηλαδή, για να φτάσει μια ομάδα να κατακτήσει το Μουντιάλ, θα πρέπει να δώσει 8 συνολικά παιχνίδια, τα οποία είναι πάρα πολλά σε διάστημα 5 εβδομάδων.
0: Ναι, πράγματι είναι υπερκόπωση. Κλείνοντας, Αλέξανδρε, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε όταν θα έχεις ελεύθερο χρόνο και κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Ποιοι είναι οι αστέρες του Μουντιάλ, αν υπάρχουν?
1: Εντάξει, τους αστέρες τους ξέρουμε γιατί πλέον πριν από χρόνια τους λέω μια φορά την εβδομάδα ή καθόλου μες την εβδομάδα γιατί δεν υπήρχαν οι μεταδόσεις. Πλέον τους ξέρουμε, είναι μετρημένα τα κουτιά. Εντάξει, τώρα δεν έχει νόημα να τους απαντήσω. Απλώς...
0: Εντάξει, λέω εκτός από τον Μέση, τον Εμπαπέ, τον Ρονάλντο, αν υπάρχουν κάποιοι νέοι αστέρες τους οποίους περιμένουμε να δούμε με ανυπομονησία.
1: Πιθανόν να υπάρξουν παίκτες που θα εξελιχθούν, που θα ανεχθούν μέσα από το Μουντιάλ. Του οποίου δεν του ξέρουμε τόσο πολύ, όχι δεν του ξέρουμε, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει παίχτη πέραν των ομάδων που μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι. Να μην είναι τόσο γνωστή. Αλλά γενικά νομίζω ότι αυτοί που περιμένουμε θα είναι και αυτοί που θα κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή, ούτως ή άλλως, το Μουντιάλ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και για τη χρυσή μπάλα. Κάθε φορά που έχουμε το Μουντιάλ. Επηρεάζεται τη χρυσή μπάλα, οπότε νομίζω ότι από εκεί θα βγει και ο επόμενος νικητής, αν θα είναι πάλι ο Ουσμάν Ντεμπελέ, αν κάνει τόσο καλό Μουντιάλ ή κάποιος άλλος που θα τον διαδεχτεί.
0: Ποιος τον λες τον απειλεί, τον Ντεμπελέ.
1: Εντάξει, τον απειλεί όποια, αν δεν το πάρει η Γαλλία και το πάρει κάποια άλλη ομάδα, αυτός που θα ξεχωρίσει από την ομάδα αυτή. Δηλαδή, αν για παράδειγμα η Ισπανία φτάσει στην κατακτήση του Μουντιάλ και ο Λαμίν Γιαμάλ είναι ο κορυφαίος παίκτης, θεωρώ ότι θα είναι το φαβορίτη για να πάρει τη χρήση στην Παλατίστα. Αν παραδείγματος χάρη η Αγγλία κάνει επιτέλους την υπέρβαση 60 χρόνια μετά πάρει το Μουντιάλ και ο Χάρι Κέιν είναι ο Χάρι Κέιν. Με βάση την τρομερή σεζόν που έκανε στην Παγιο Μονάχου, αυτόματα θα είναι και το πρώτο φαβορί για να πάρει τη
0: χρήση.
1: Αλλά γι' αυτό θα έχουμε πολύ καιρό νομίζω να τα πούμε στο μέλλον.
0: Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα στις 12. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έκτακτο βελτίο επιδεινώσεις του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε κεντρική και βόρεια Ελλάδα από το βράδυ και ως το απόγευμα της Παρασκευής. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα και θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Στη μάχη του καθαρισμού του θαλάσσιου μετώπου της Θεσσαλονίκης, που αντιμετωπίζει και πάλι φαινόμενα ευτροφισμού, είναι από το πρωί το αντιρρυπαντικό σκάφος Αλκύπη της ΕΙΑΘ, που συλλέγει επιπλέον τα σκουπίδια και εστίες φυτοπλακτών. Οι εργασίες της Αλκύπης θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Υπουργός Μεταφορών Υποδομών Χρήστος Δήμας, επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου, στο οποίο συμμετέχει και ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας. Σε συνάντηση με την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Ειδονά, ο κ. Δήμας υπογράμμισε ότι η Θεσσαλονίκη αλλάζει με εμβληματικά έργο όπως το μετρό και η επέκτασή του προς Καλαμαριά, αλλά και ο flyover που υλοποιείται, όπως σημείωσε, με ταχύτατους ρυθμούς και βρίσκεται ήδη στο 53%. Από την πλευρά του, ο κ. Γκίκα σημείωσε ότι στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης να αποτελέσει ένα σημαντικό hub για τη διακίνηση προϊόντων προς την κεντρική Ευρώπη. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για τα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Ο νέος χορός Πρασίνων και Αναψυχής στη Δυτική Θεσσαλονίκη ανοίγει τις πύλες του με τριήμερες εκδηλώσεις, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι παρεμβάσεις. Οι υποψήφοι βουλευτές με τη Νέα Δημοκρατία και επισήμων σε επόμενες εθνικές εκλογές, Νίκος Παπαϊωάννου, Αλεξάνδρας Δούκου και Δημήτρης Παπαστεργίου, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως ανακοινώθηκε, θα πολιτευτούν σε Α Θεσσαλονίκη, Α Αθηνών και εκλογική περιφέρεια Τρικάλων αντίστοιχα. Ενοχή και για τους τέσσερις κατηγορούμενους για την υπόθεση θανάτου 19χρονου Γιάννη στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024, πρότεινε η εισαγγελέα στο Μικτόρκο το δικαστήριο Γεντζόν, όπου διεξάγεται η δίκη. Αναμένεται τώρα η ετοιμιγορία του δικαστηρίου. Σε εξέλιξη ασφαλτόστρωση στη οδού Αρτάκη, στην περιοχή του Αγίου Θεράποντα, στην Κάτω Τούμπα, με την ολοκλήρωση των εργασιών, τα συνεργεία του Δήμου θα μεταφερθούν στις οδούς Βυζής και Βυζίνου, σε Τούμπα και 40 εκκλησίες αντίστοιχα, με βάση το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων που έχει ανακοινώσει ο κεντρικός Δήμος. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 2. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Πόλης Μαυρόπουλος. Ξεκινάει η εκπομπή «Μεσημέρι στην πόλη με τον Πόλη».
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, μπλα, μπλα.
1: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λα, λα.
1: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πο, πο, πο.
1: Πόλης Μαυρόπουλος λένε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
1: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

Πολύ καλό σας μεσημέρι, 9 λεπτά μετά τη μία. Καλώς ήρθατε. Ακούτε πάντα Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100 μεσημέρι στην πόλη. Ο Πόλης Μαυρόπουλος εδώ στο μικρόφωνο της εκπομπής.

σε ένα πολύ ωραίο, πολύ ζεστό μεσημέρι. Τώρα παντού έχουμε δεχθεί κατοικισμό από ειδήσει ότι προσοχή αύριο, στα αυριανή ημέρα, όπου περιμένουμε, όπως όλα δείχνουν και όπως έχουμε πληροφορηθεί, ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι, δυνατούς ανέμους κλπ. Νομίζω μόνο για αύριο είναι, μετά όλα θα φτιάξουν και θα είναι καλύτερα, αρκετά καλύτερα, πολύ καλύτερα το Σαββατοκύριακο τα πράγματα. Χθες είχαμε τη συναυλία όσο ζωμαζό, αζωνάκι, δώσαμε 5 διπλές προσκλήσεις. Τι να σου πω τώρα. Καλλιτεχνάρα, δεν λέω, αλλά... ένα αλλά, δύο αλλά, τρία αλλά, βάλτε όσα θέλετε αλλά. Και η παραγωγή μετρίου βεληνικούς, για να αμφίβολα όχι για το βεληνικές του Γιώργου Μαζονάκη, έχει και άλλα προβλήματα. Κάποιοι που ήταν πίσω θέλανε κι άλλα, γιατί και οι γιγαντοθόνες στο πρώτο μισάωρο δεν δουλεύανε. Πολλοί κόσμος κουράστηκε από την αναμονή μέχρι να βγει ο καλλιτέχνης τους. Πολλοί κόσμος έφυγε και πάει λέγοντας, τέλος πάντων. Για το μαζό, τι να πω τώρα. Εσείς που ήσασταν εκεί, τα είδατε, τα ζήσατε. Είπαμε, είναι καλλιτεχνάρα, αλλά, αλλά, αλλά. Τρία αλλά έβαλα.

Την καλησπέρα μου στον Νότι εκεί στα εξωτικά και πολύ ζεστά κουφάλια. Γεια σου Νότι μου. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε πάντα στο Πόλης Μαυρόπουλος στα λατινικά, στο Messenger και στο Instagram. Διαλέγετε και παίρνετε. Χθες τη ματσδί αγώνα είδαμε. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός μετά από δύο παρατάσεις. Εκπληκτικός αγώνας, αντάξιο της ιστορίας και του μπάτζετ των δύο συλλόγων, με όλους αυτούς τους παικταράδες. 2-2. Τώρα περιμένουμε τον τελευταίο αγώνα το Σάββατο 6 ώρα και το αναμένουμε πάρα πολύ, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σήμερα όμως ξεκινάει και το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, το πιο διάσημο ποδοσφαιρικό τουρνουά στον κόσμο. Προσελκύει πάντα εκατοντάδες χιλιάδες φιλάθλους στο κύπελλο, παρακολουθείται από δισεκατομμύρια ανθρώπους. Συνδιοργανώνεται, όπως θα έχετε ακούσει πριν, είχαμε και την αθλητική σας ενημέρωση εδώ, την αθλητική εκπομπή του FM 100 με τον Σάκη τον Κίνα, από τον Καναδά, το Μεξικό και τη ΣΥΠΑ, και είναι το μεγαλύτερο, θεωρείται το μεγαλύτερο στην ιστορία, με τη συμμετοχή 48 εθνικών ομάδων. Θα δώσουν 104 αγώνες έως και τις 19 Ιουλίου. Ετοιμαζόμαστε να καθίσουμε αναπαυτικά. Τώρα θα μου πείτε αναπαυτικά. Οι ώρες είναι τρελές, αλλά τέλος πάντων. Ό,τι μπορέσουμε και δούμε.

0: είπα στο ξεκίνημα ότι δώσαμε χθες 5 διπλές προσκλήσεις σε εσάς. Και πήγανε 10 άτομα, στείλαμε 10 άτομα στη συναυλία του Μαζονάκη. Δεν ξέρω, κάποιος, κάποια κυρία ή κάποιος κύριος που μας ακούει από αυτούς που κερδίσανε χθες, ας μας πάρει στο 285-106 αν θέλει, να μας πει και την άποψή του. Καλησπέρα. Ναι, μ' ακούτε? Όχι, δεν μας ακούει, γιατί είναι αυτή η γραμμή που παίζει με τα νεύρα μου πάντα, πάντα. Λοιπόν, κάντε ξανά, αν θέλετε, σας παρακαλώ, τον κόπο. Μήπως μπορέσουμε και από άλλη γραμμή σας πιάσουμε εδώ και επικοινωνήσουμε. Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας έδωσες τη δυνατότητα και πήγαμε χθες στη συναυλία και είδαμε το Μαζό. Αλλά θα συμφωνήσω με αυτά που είπες στην αρχή.
0: Ότι δεν είπα
1: είχε
0: πολλά.
1: Όλα αυτά, ναι. Τα τεχνικά,
0: είχε τα τεχνικά
1: και όλα αυτά που δεν είπες, τα τρία.
0: Είπα τρία αλλά.
1: Ναι, είπες τρία αλλά. Είχες πολύ, πολύ δίκιο.
0: Να είστε καλά. Πάντως, εντάξει, είναι μεγάλος καλλιτέχνης, καλλιτεχνάρα που λέω και εγώ άνθρωπος. Αλλά πάντα αυτό το αλλά, ρε παιδί μου.
1: Ναι, κακώς το κάνουνε, γιατί χάνουνε.
0: Ναι.
1: Αλλά εμείς ευχαριστούμε εσάς.
0: Να είστε
1: που
0: καλά, να είστε καλά.
1: Δώσατε τη δυνατότητα και πήγαμε.
0: Ποια κυρία είστε? Ποια κυρία είστε?
1: Δεν πειράζει, να πω το όνομα.
0: Εντάξει, εντάξει, να είστε καλά.
1: Γιατί το κερδίσε ο σύζυγος, αλλά. Γι' αυτό.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Γεια σας, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Για να δούμε εδώ, θα μπορέσουμε αυτή τη γραμμή να την πάρουμε επιτέλους ή ένα. Ναι, γεια σας.
2: Γεια σου πολύ.
0: Πήραμε γραμμή στην ένα εδώ. Θαύμα, θαύμα. Για πείτε μου, εσείς τι κάνετε. Καταρχάς, ποια είστε?
2: Η Φέη είμαι.
0: Η Φέη.
2: Για πες μου, Φέη. Δυστυχώς δεν σας συνάντησα και από κοντά που ήθελα να σας δω και να σας ευχαριστήσω.
0: Πού να με συναντήσω? Περάσετε από εδώ, εννοείται.
2: Είχα έρθει 2:15 και ήσασταν πάνω. Τέλος πάντων. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ.
0: Να είστε καλά. Πώς περάσατε, για πείτε μου.
2: Ωραία συναυλία, εντάξει, έχετε δίκιο σε αυτά που είπατε. Γενικά στην Ελλάδα δεν διοργανώνουν συναυλίες που να είναι επίπεδο που έχει. Να χαίρεσαι να τα βλέπεις.
0: Έχει,
2: ναι,
0: έχει κάποιες καλές και τελευταία υπάρχει πολύ μεγάλη οργάνωση. Τώρα χθες είχαν τα θέματά τους. Όπως και να το κάνουμε, είχαν τα θέματά τους, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε.
2: Όταν θα πάμε σε μια συναυλία, θα περιμένουμε, η ακουστική δεν θα βλέπουμε κλπ. Εντάξει, αυτά είναι δεδομένα.
0: Έτσι είναι. Μπορούσαν να στήσουν πολύ μεγαλύτερες γιγαντοοθόνες, ας πούμε, για να μπορέσει ο κόσμος να βλέπει και από πίσω, που ήταν μακριά τέλος πάντων, γιατί υπάρχει και, αυτό το θέμα, έτσι, όσον αφορά τον χώρο. Δηλαδή, είχε έρθει πέρσι και ο Αργυρός, ας πούμε, ή αν δείτε τώρα. Επειδή το ζω και έχω ακούσει και βλέπω και έχω συζητήσει τι ετοιμάζει ο Ρέμος, θα τρομάξει.
2: Πραγματικά.
0: Καταλάβετε. Δηλαδή, μπορεί, επειδή περιμένουν 100 τόσες χιλιάδες κόσμο, αυτός που θα κάθεται πίσω τέρμα στα 100 μέτρα, ας πούμε, να μπορεί να βλέπει. Όπως και με τον Αργυρό πέρσι που δεν είχε αυτό το πρόβλημα, ήταν τεράστιες οι γιγαντοθόνες και βλέπανε.
2: Το τραγουδάκι το είπες σήμερα που το βάζετε στην άλλη γλώσσα, δεν θα μας το βάλετε?
0: Ναι, ετοιμάζομαι.
2: Έχω κάνει, κύριε Πόλη, έχω κάνει 500 σεζάν, δεν μπορώ να το βρω.
0: Δεν πειράζει, θα έρθει η ώρα του, θα έρθει, να ξέρετε.
2: Ναι, θα έρθω κάποια στιγμή από κοντά να μου το δείξετε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά,
2: φίλοι. Να είστε καλά,
0: καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Για χαρά.
2: Καλό μεσημέρι, γεια σας.

Καλησπέρα μου στο Δημήτρη Βουτυράκη. Αχ, Δημήτρη μου, μαθαίνω στον ΠΑΟΚ εκεί. Χαμός γίνεται, χαμός. Για να δούμε τι θα δούμε. Γεια σας, ξεκινήσαμε με ρυθμό. Σας έχω ένα ολοκένουργιο τώρα. Πολύ φρέσκο, δηλαδή. Χθες που πήγα σπίτι μου ήρθε. Δεν θυμάμαι ούτε από ποια εταιρεία μου ήρθε. Και μου άρεσε τόσο πολύ. Γιατί είναι από πολύ αξιόλογους Έλληνες παραγωγούς αυτό. Είναι. Όχι, δεν είναι αυτό, δεν το βρήκα. Πού είναι, χάθηκε. Όχι, το παίρνω πίσω, θα το βρω. Και θα πάω αμέσως εδώ να ψάξω το τραγούδι. Αυτό που με ζήτησε προηγουμένως η Φέη. Η Φέη μου το ζήτησε. Δηλαδή θα το έβαζα λίγο αργότερα, αλλά μιας και μου το ζήτησε η Φέη, έρχεται τώρα. Δώστε ένταση στο ραδιοφωνό σας, γιατί το ακούτε μόνον εδώ. Είπαμε, το είπες, είναι μνήμο, είναι ύμνος, έτσι. Και αυτό που έγινε με τον Θοδωρή το φέρει εδώ, επίσης ήταν αξιοσημείωτο και πρωτοφανές. Ακούστε το λοιπόν αυτό. Είναι αυτό που σας...

τώρα, μια και μιλήσαμε και πιάσαμε συναυλίες στο στόμα μας. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Όταν γίνεται λόγος για μακροζωία, οι περισσότεροι στρέφονται σε συνταγές ευεξίας, διατροφές, ισορροπημένες, ασκήσεις, ποιοτικούς ύπνους και πάει λέγοντας. Έχουμε τα τελευταία χρόνια μία ανακοίνωση από τους επιστήμονες που δίνουν κάτι διαφορετικό. Μας δώσαν κάτι διαφορετικό. Και ποιο είναι αυτό το κάτι διαφορετικό? Οι συναυλίες, καλά το ακούτε. Οι συναυλίες, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, η τακτική παρακολούθηση ζωντανών μουσικών εκδηλώσεων συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα ευεξίας, τα οποία με τη σειρά τους σχετίζονται με το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Μάλιστα, οι ερευνητές εκτίμησαν ότι όσοι συμμετέχουν συχνά σε συναυλίες θα μπορούσαν, λέει, να απολαμβάνουν σημαντικά ωφέλη για τη σωματική και ψυχική υγεία τους. Βούργια συναυλίες. Να το κορίτσι μας, πάρτε παράδειγμα. Η Νάση εδώ. Τι συνόρα τρέχει στις συναυλίες. Δεν έχει αφήσει συναυλία για συναυλία. Ε? Αθήνα είναι. Εδώ τριγύρω είναι. Βουλγαρίες, αυτά. Παντού πάει το κορίτσι μας. Είδατε, κάτι ξέρει. Μπράβο, Νανσούλα, μπράβο. Δεν το είχα.

γράφει τον ένα σύστημα και δεν μεγαλώνει. Είναι ο συνδυασμός, η ευεξία με το δεν μεγαλώνω. Ποιος το πιο σκηνάς, δεν μεγαλώνω. Σκηνάς, δεν μεγαλώνει κι αυτός.

0: Έλα, έλα, Παλμή, έλα, έλα. Έλα, γιατί εδώ τα λέμε όλα, δεν κρύβουμε τίποτα. Α, να το και το άλλο το κοτσέβι. Εντάξει. Λοιπόν, γυρνάμε εδώ με ένα πιεσόμετρο να μετράμε και τις πιέσεις. Δηλαδή, να σου πω κάτι, με αυτά που γίνεται, με αυτά που βιώνουμε, με αυτά που ζούμε. Δηλαδή, πώς να μην έχεις πίεση, πόσο ήρεμος μπορεί να είσαι, μπορεί να είσαι ήρεμος, Αλεξάνδρα μου, γίνεται. Δεν γίνεται. Πες και εσύ,
1: όχι, γίνεται. Δεν γίνεται.
0: Γίνεται. Να που γίνεται που λέει και ο Αντουάν. Γίνεται. Πώς θα γίνει, δεν γίνεται. Εδώ χαμός γίνεται. Δεν μπορείς να είσαι ήρεμος ούτε δευτερόλεπτο.
1: Τι πρόβλημα, γιατί, τι έγινε.
0: Γενικά λέω, με όλα αυτά που μας συμβαίνουν all around.
1: Ναι.
0: Βάλε ρε πάλι εδώ να δούμε τι κάνουμε. Τώρα που είμαι και στην τζίτα εδώ στην εκπομπή, άντε να πάει. Πώς θα πω, προβλέψεις. Δεν θα έχω 14.
1: Εγώ έτσι λέω.
0: Ναι, έτσι λέει. Εσύ Αλεξάνδρα τι λες, δεν θα έχω 14.
1: Όχι.
0: Τώρα που είμαι στην τζίτα, όχι.
1: Είμαι στο 13.
0: Τι 13, α να μην κουνιέμαι. Με έχουν ακούνει τότε τα κορίτσια, αν ξέρετε. Όλα live γίνονται στην εκπομπή μας, ε. Τι ωραία. Τελείωσε να βάλω κομμάτι.
1: Να βάλω
0: κομμάτι, γιατί πάμε με τα κομμάτια εδώ. Είναι εκεί με τα κομμάτια. Βέβαια. Άι να δούμε τι θα δούμε τώρα. Ρίχνω κλεφτές ματιές. Μας πιάνει το άγχος. Καταρχάς δεν κάνει να μιλάω. Εγώ μιλάω τώρα. Μόνο από αυτό θα έχω αυξημένη πίεση. Ξαναπάρουμε από κλείδι, λάθος κάνει. Δεν μπορεί να έχω 18. 18 με έβγαλε. Είμαι για μέσα. Φεύγω. Πάω μέσα. Φωνάξτε το ΕΚΑΒ.

πιάσανε, να ξέρετε. Για μην ανησυχείτε, γιατί επειδή τα λέμε και όλα, δεν είμαστε και μαρτυριάριδες. Είμαστε. Τα έχουμε όλα αυτά. Τα ισούλες είπαμε. Ναι, τώρα εντάξει, μπορώ να ησυχάσω, γιατί είπα προηγουμένως φωνάξα το ΕΚΑΒ, κορίτσια. Εντάξει, είμαστε καλά. Είμαστε καλά, νομίζω. Ησυχάσαμε. Μπράβο, Αλεξάνδρου, μπράβο, κορίτσια. Μπράβο. Με σταυρό είναι το κορίτσια, ξέρετε. Αχ, δυσκόλεψαν οι εποχές. Δυσκόλεψαν και οι αγοραπολισίες μοτοσυκλετών. Διάβαζα για ένα κατάστημα τι έκανε στη Βραζιλία, που κρέμασαν μία μηχανή ανάποδα στο ταβάνι και υποσχέθηκαν ότι όποιος καταφέρει να μείνει πάνω της για 10 λεπτά θα την έπαιρνε δωρεάν. Έτσι, καλά. Πέρασαν πάρα πολύ, σιγά μην κατάφερε κανένας να την πάρει. Και δεν μάθαμε ποτέ δηλαδή τι έγινε, αν την πήρε, αν το προσπάθησε κάποιος, πηγαίναν εκεί πέρα, πού να μείνει κάποιος ανάποδα κρεμασμένος στη μηχανή. Δεν υπήρχε περίπτωση. Αλλά και μόνο που κάνανε αυτή τη διαφήμιση. Άλλο να δούμε τι θα σκαρβιστεί ο κόσμος. Απίστευτο πράγμα, απίστευτο.

Πάω, πάω, γυρνάω γύρω από τις συναυλίες πάω, να ξέρετε. Γιατί διαβάζω για τη Real Madrid, οι οποίοι κάνανε μεγαλεπίβολα σχέδια για συναυλίες στο Σαντιάγκο, στο νέο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, στο γήπεδο του στάδιο της Real. Εκεί που ονειρεύεται πάρα πολλοί κόσμος να βρεθεί, όπως και στην Μπαρτσελόνα το στάδιο δηλαδή. Αυτά τα δύο κάποια στιγμή να πάει κάποιος επίσκεψη να φωτογραφηθεί. Και σε δικαστική αναμονή, το ανώτατο δικαστήριο της Ισπανίας απέρριψε την προσφυγή του συλλόγου. Και προς το παρόν, εκεί που κάνανε σχέδια για να κάνουν πολύ μεγάλες συναυλίες, αναβλήθηκαν. Δεν υπάρχει περίπτωση.

0: Ήδη πήγε 1:30. Ήρθε η ώρα για το πακετάκι μας. Είναι μικρούλι τόσο δά. Και επανερχόμαστε, το ακούτε και επανερχόμαστε σε λίγο.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
2: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
6: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
7: Έργο LifeIP Adapting.gr, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
6: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
8: Τικ-τακ, τικ-τακ.
9: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
8: Λαλά.
9: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
8: Πω, πω, πω.
9: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
8: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
9: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

35 λεπτά μετά τη μία. Καλώς ήρθατε εσείς που ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Γεια σου Δημήτρη μου. Καλησπέρα μου εκεί στην Πάτρα. Περιμένει πώς και πώς τον τελικό. Γιατί τελικός είναι, τελευταίο μάτς είναι. Ο πέμπτος και τελευταίος αγώνας Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ το Σάββατο 6 ώρα. Περιμένει να σηκώσει την κούπα. Ο κουπάτος, ο Δημήτρης ο κουπάτος. Η περιφερειακή έχει τα θέματα της αυτή την ώρα και από ανατολικά προς δυτικά και από δυτικά προς ανατολικά στα γνωστά σημεία. Όπως μεγάλο θέμα έχει και Καραμαλή από το κέντρο προς την έξοδο, προς τη Βούλγαρη δηλαδή. Και μιας και μιλάμε ότι για αυτό το θέμα δεν ξέρω, και λόγω της έλλειψης του μετρό και λόγω όλων αυτών των ασυνήθων που επιμένουν να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους στη δεξιά λωρίδα και να επικρατεί κομφούζιο. Αλλά νομίζω πως αυτό το τρίμερο δεν πρέπει να το αφήνετε ούτε λεπτό το αυτοκίνητό σας, γιατί θα έχετε ενημερωθεί ότι κλείνει για 48 ώρες. Το είπαμε και εμείς από εδώ πολλές φορές, να το ξαναπούμε, κλείνει για 48 ώρες η περιφερειακή λόγω της κατεδάφησης αυτού του κομματιού που έμεινε στην παλιά γέφυρα πηλιάς πανοράματος, και δεν πρέπει να αφήνετε καθόλου ούτε λεπτό το αυτοκίνητό σας στην Καραμαλή, γιατί θα είναι η μόνη διέξοδος προς την Χαλκιδική. Ακούσαμε, θυμηθήκαμε UB40 και θυμάμαι τώρα εγώ όταν είχαν έρθει στη Θεσσαλονίκη και τους είχαμε πανελλήνια αποκλειστικότητα και είχα δώσει τα πλάνα να παίξει στην εκπομπή στο Άσπρο Μαύρο στην TV100 και είχα δώσει κάποια στιγμή μετά από καιρό τα πλάνα και παίξανε στο Μέγκα τότε. Στο Παλέντε Σπόρ είχαν εμφανιστεί. Τι φοβερή συναυλία για αυτή. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 2.

Είπα και εγώ ανησύγησα. Πες το μήνυμα η Νάση, το κορίτσι μας λέει. Έχω πάει συναυλία στα Σφαγεία, θυμάμαι είχε πάει. Στα Σφαγεία ήταν άλλη συναυλία. Και η πρώτη τους που ήταν τρομερή ήταν στο Παλέντε Σπορ. Ανησύγησα, Νάση μου είπα, αν δεν πήγαινε κάτι. Α, πήγαινε καλά.

Καλησπέρα στη Στέφη μου στην Αθήνα. Ετοιμάζομαι, Στέφη, να ξέρεις. Πάω εκεί, έχω το φίλο μου τον Βαγγέλη τον Ξοχό. Θα με ξεναγήσει στη Βουλιαγμένη εκεί, στα μαγαζιά, όλα αυτά. Που έχει αναλάβει αυτό το τεράστιο έργο εκεί πέρα. Ευχάριστα νέα για χιλιάδες πολίτες μας, συμπολίτες μας που έμειναν εκτός προγράμματος κοινωνικού τουρισμού. Και εδώ σύμφωνα τώρα με τον υποδιοικητή της υπηρεσίας, τον Βασίλη Γεωργιάδη, κλείδωσε, λέει, η αύξηση των δικαιούχων κατά 30.000 επιπλέον ωφελούμενους. Πολύ καλό, πολύ ευχάριστη είδηση πραγματικά για όλους αυτούς τους συνανθρώπους μας που θέλανε αλλά δεν προλάβανε.

είχαμε τη συνέδρευση του Πρωθυπουργού, που είπε μια πολύ ωραία, πολύ ευχάριστη είδηση για τον κατώτατο μισθό. Ότι θα πετύχουμε, είπε, και ίσως ξεπεράσουμε το στόχο των 950 ευρώ για τον βασικό μισθό το 2027. Μάλιστα. Πολύ ευχαριστή είδηση, ε. Εσείς τι λέτε? Φαντάζομαι συμφωνείτε και επαυξάνετε.

πάνω σε αυτό που σας έλεγα προηγουμένως για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα έχουμε το Σαββατοκύριακο, λόγω ότι θα αποκλειστεί για 48 ώρες η περιφερειακή. Είχαμε και ανακοίνωση από την Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης, εκεί όπου για μία ακόμα φορά εγώ θα συγχαρώ την κυρία Παπαγεωργοπούλου που κάνει εξαιρετική δουλειά, πραγματικά εξαιρετική. Δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση από 6 το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι 6 το απόγευμα της Κυριακής. Η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στην Κατσιμίδη, από την οδό Σκουφά μέχρι και την Κωνσταντίνου Καραμαλή, στην 3η Σεπτεμβρίου, από την οδό Αγίου Δημητρίου έως και την Εγνατία και στην Εθνική Αμήνη, από την οδό Αγίου Δημητρίου έως την οδό Εγνατία.

ανοίγει και η πλατφόρμα για την πρώτη φάση του νέου ανακαινίζω νοικιάζω. Έχετε το κατά νου για εσάς που ενδιαφέρεστε. Για το ανακαινίζω νοικιάζω, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι την Δευτέρα, αυτή τη Δευτέρα που μας έρχεται, ανοίγει η πλατφόρμα για την πρώτη φάση του προγράμματος. Και μέσω αυτής θα ελέγχονται τα ακίνητα που τηρούν και πληρούν τις προϋποθέσεις, ώστε οι ιδιοκτήτες τους να προχωρήσουν στη δεύτερη φάση και στην υποβολή της αίτησης ένταξης που προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο.

έβλεπα αυτά τα βιντεάκια που κυκλοφόρησαν από τη συναυλία του Γιάννη Κότσιρα. Πραγματικά τόσο συγκινητικά στιγμιότητα, τόσο συγκινητικό στιγμιότητα. Τι να σου πω τώρα, η καρδιά μου έγινε σμπαράλια. Ήταν ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή όταν ένα τυφλό παιδί τραγούδιζε μαζί του στη σκηνή. Την Τρίτη έγινε στη συναυλία του Γιάννη Κότσιρα στο θέατρο Βράχων για τα 30 χρόνια της πορείας του στη δισκογραφία. Το είδαμε πολύ σε αυτό το βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media. Ο Γιάννης Κότσιρας έδωσε το μικρόφωνο στο μικρό Θανάση για να ερμηνεύσει το κάθε φορά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι έγινε. Και να πούμε πως η συναυλία ήταν προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία. Και πριν την έναρξη της εμφάνισης του Γιάννη Κότσιρα πραγματοποιήθηκε και ξενάγηση μέσω της αφής για άτομα με αναπηρία δράσης, όρασης, ενώ για κοφούς και βαρύκους υπήρχε παράλληλη διερμηνέα στην ελληνική, διαβάζω εδώ, νοηματική γλώσσα. Πολλά, πολλά, πολλά συγχαρητήρια. Μπράβο. Είμαστε στα 12 λεπτά πριν από τις 2. Και νομίζατε πως θα το ξεχνούσα. Όχι. Μια καλησπέρα στον καλύτερο DJ της πόλης.

0: Φαντάζομαι θα έχετε ακούσει ότι θα έχουμε και την επιστροφή, την τηλεοπτική επιστροφή του Πάνου Μιχαλόπουλου μετά από 20 χρόνια απουσίας. Έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Και χθες το σχολίασε ο Χάρης Ρώμας και δήλωσε ότι ελπίζει να του έχει προταθεί ένας ρόλος που να του αξίζει. Μίλησε με πολύ θερμά λόγια για τον συνάδελφό του.
1: Για μια ζωή εγώ.
0: Εγώ ήμουν, είπε, στα ξεκινήματα και αυτός ήταν στάρ. Σωρία γυναικών περίμενε έξω από τον καμαρίνι για να τον συναντήσει, να τον φιλήσει. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος, είπε, ταλαντούχος, και ελπίζω να του δώσουν κάτι κατάλληλο για να το πάρει απόφαση και να γυρίσει. Είμαι σίγουρος πως αν δεν είναι κάτι πολύ πολύ αξιόλογο, δεν θα γυρίσει ο Πάνος Μιχαλόπουλος.
1: Μαζί σαν μια γιορτή.
0: Α, αυτή ήταν η κομματάρα μας που τα ακούτε μόνο εδώ. Τώρα μπήκα και είδα το κορίτσι μας. Είχε συναυλία στην Κωνσταντινούπολη.
2: Τα χέρια που έκρυψαν μέσα.
0: Ξέρετε, είναι και full in love. Ωραία. Ζει την καλύτερη της στιγμή. Αυτή είναι η στιγμή. Αυτές οι στιγμές της ζωής. Πάντα θα σας παρακινώ έτσι να τις ζείτε. Να μην τις αφήνετε να φεύγουν.

Δημήτρης τώρα, να ξέρετε, με τσιγκλάει. Μου βάζει ιδέες. Ο Δημήτρης ο Φλιάτουρας από την Πάτρα. Λοιπόν, μήπως μου γράφει. Λέει να παρουσιάσει το καρναβάλι στην Πάτρα. Λες, Δημήτρη, λες, ναι. Μη με τσιγκλάς.

14 Ιουνίου επιστρέφει δυναμικά και ένα πολύ όμορφο φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη για παιδιά και οικογένειες. Hobby Festival 2026 με ένα μοναδικό πρόγραμμα, διαβάζω εδώ, γεμάτο δωρεάν δράσεις, διασκέδαση και ανεκτήμητες εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ένα από τα μεγάλα highlights του φεστιβάλ είναι το τουρνουά ποδοσφαίρου στις εγκαταστάσεις της Χάνθ. Θα διεξαχθεί καθόλου τη διάρκεια της ημέρας 13 Ιουνίου.

νομίζω πως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να περάσετε πολύ ωραία μακριά από προβλήματα, να ξεχαστείτε, να φεθείτε. Disco, disco DJ, you are.

disco. Απόψε η πόλη μαγική. Έτσι σε ρυθμούς disco και η One. Πολύ disco τα τελευταία. Και τα ελληνικά. Με ένα γλυκό αγαπώ. Το πιάσανε το νόημα. Ξεκίνησε από την Ανούλα και συνεχίζεται πάει λέγοντα.

Γιατί έρχεται και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης που αρέσει τόσο πολύ εδώ στην Αλεξάνδρα. Δεν πειράζει, Αλεξάνδρα, μου αρέσει την κόρη μου και πρέπει να, να βάλω ένα Μιχαλάκι για τη Ρόδο, για τα κορίτσια μου. Φωτιά από εδώ, φωτιά στη νύχτα θα βάλει ο Μιχάλης και πάει λέγοντας. Καλή συνέχεια να έχετε. Να χαμογελάτε. Να αισιοδοξείτε. Και να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν.

0: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: 100% στον FM100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM100.

0: Κοίτα ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγκαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο και σήμερα κοντά σας με όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα, 5η 11 Ιουνίου. Στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, στην παραγωγή ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης. Και να ξεκινήσουμε από την κίνηση στους δρόμους της πόλης μας, με καθυστερήσεις η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, από το ύψος της Διαγόρα μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου, πολύ χαμηλές οι ταχύτητες των αυτοκινήτων. Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων, στο ρεύμα που οδηγεί προς την Θεσσαλονίκη, έχουμε επίσης καθυστερήσεις, όπως επίσης και στο Φίνικα στην ίδια κατεύθυνση, λίγο πριν την Εθνικής Αντιστάσεως. Πολύ κίνηση έχει αυτή την ώρα και η Κωνσταντίνου Καραμαλή. Η Εγνατία σε κάποια σημεία με μεγαλύτερο όγκο αυτοκινήτων στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους, όπως επίσης και η Νίκης λίγο πριν το Λευκό Πύργο. Οι υπόλοιποι τίτλοι των ειδήσεων, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι και αυτή την ώρα, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θα ορκιστούν αύριο το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Υπουργός Μεταφορών Υποδομών Χρήστος Δήμας, επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου, στο οποίο συμμετέχει και ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας. Στη μάχη του καθαρισμού του θαλάσσιου μετόπου της Θεσσαλονίκης, που αντιμετωπίζει και πάλι φαινόμενα ευτροφισμού, είναι από το πρωί το αντιρρυπαντικό σκάφος Αλκύπη της ΕΙΑΘ, που συλλέγει επιπλέοντα σκουπίδια και εστίες φυτοπλακτών. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα παραστεί στα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Οι υποψήφοι βουλευτές με τη Νέα Δημοκρατία και επισήμως στις εθνικές εκλογές, Νίκος Παπαϊωάννου, Αλεξάνδρας Δούκου και Δημήτρης Παπαστεργίου, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως ανακοινώθηκε, θα πολιτευτούν σε Α Θεσσαλονίκης, Α Αθηνών και Εκλογική Περιφέρεια Τρικάλων αντίστοιχα. Ενοχή και για τους τέσσερις κατηγορούμενους για την υπόθεση θανάτου του 19χρονου Γιάννη στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου τον Αύγουστο του 2024, πρότεινε εισαγγελέα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσόνα που διεξάγεται η δίκη. Αναμένεται τώρα η ετοιμιγορία του δικαστηρίου. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Ξεκινούν από σήμερα οι εναέριοι ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην κεντρική Μακεδονία. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε οριζόνες της Θεσσαλονίκης και της Πιερίας. Σε εξέλιξη η ασφαλτόστρωση της οδού Αρτάκης στην περιοχή του Αγίου Θεράποντα στην Κάτω Τούμπα. 48ωρος αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής στο ύψος του Κόμβου της Πηλαίας θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής για την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος στο πλαίσιο εργασιών για τον flyover. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής του πλανήτη του Μουντιάλ. Στις 10 το βράδυ ο πρώτος αγώνας ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε κεντρική και βόρεια Ελλάδα από το βράδυ μέχρι και το απόγευμα της Παρασκευής. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στο λιμάνι των Μπαξών, καθώς τουριστικό σκάφος που εκτελεί ημερήσεις κρουαζιέρες τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί και σε δεύτερο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε όταν η ημερόπλοιο που εκτελεί τουριστικές κρουαζιέρες τυλίχθηκε στις φλόγες από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά από το τουριστικό σκάφος, είχαν αποβιβαστεί οι επιβάτες οι οποίοι νωρίτερα είχαν κάνει το δρομολόγιο της ημερήσιας εκδρομής Πάργα Παξί. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνονται οι τίτλοι των ειδήσεων μέχρι και αυτή την ώρα και πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά τα θέματά μας, να δούμε πώς σχολιάζεται η πολιτική κατάσταση στην χώρα μας με τις δημοσκοπήσεις κάθε μέρα να βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας. Ο κύριος Πασχάλης Τεμεκενίδης, πολιτικός αναλυτής της Παλμός Ανάλυσης, μίλησε το πρωί στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις και στο Βασίλη Κοντογουλίδη, ας τον ακούσουμε τι μας είπε.
3: Μέχρι στιγμής η αποτύπωση που υπάρχει και δεν είναι η αποτύπωση, ξέρετε, την τελευταία μήνα, μετά την δηλαδή εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων. Η δυσκολία της Νέας Δημοκρατίας να πλησιάσει στα επίπεδα της αυτοδυναμίας που απαιτούνται για την αυτοδυναμία είναι μια δυσκολία η οποία έχει εδρεωθεί από τις ευρωεκλογές και μετά. Δηλαδή από τις ευρωεκλογές και μετά βλέπουμε το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας δημοσκοπικά σε επίπεδο εκτίμησης ψήφου να κινείται πάντοτε μεταξύ του 28 και του 32, δηλαδή γύρω από την περιοχή του 30. Αυτό απέχει αρκετά από τον πύχη της αυτοδυναμίας, είναι όμως εξαιρετικά χρήσιμο, ξέρετε, αν θα είναι 28 ή αν θα είναι 32. Μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικά σενάρια που δημιουργούν τελείως διαφορετικές προοπτικές. Θέλω να το εξηγήσω πάρα πολύ απλά. Αν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές έχει μπροστά τριάρι, έχει δηλαδή είναι πάνω από 30%, τότε δημιουργεί ένα πιστικό και αρκετά ρεαλιστικό αφήγημα για δεύτερες εκλογές προκειμένου να επιτευχθεί αυτοδυναμία, γιατί η απόσταση που θα χωρίζει από αυτό το πίστη θα είναι μικρή και μονοψήφια. Θα είναι δηλαδή 5, 6, 7 μονάδες. Σε πάση περιπτώσει θα μπορεί να ισχυριστεί ότι μέσα από, από ένα δίλημα, ισχυρό δίλημα στους πολίτες, θα μπορεί να οδηγήσει έναν ικανό αριθμό πολιτών στη δική της επιλογή ώστε να φτάσει αυτό το όριο. Αν το ποσοστό της κυμανθεί κάτω από 30% και μάλιστα όσο περισσότερο κάτω από 30% πηγαίνει, αυτό το αφήγημα δεν είναι πλέον πιστικό, δεν είναι ρεαλιστικό. Δεν είναι δηλαδή εύκολο να πει στους πολίτες ότι με μια δεύτερη εκλογή σε ένα μήνα θα μπορέσει να κερδίσει σε διπλών 10 μονάδες που απαιτούνται για να φτάσει στην αυτοδυναμία. Συνεπώς, είναι εξαιρετικά κρίσιμο το πού θα κινηθεί το ποσοστό της και δημοσκοπικά, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, ο κόσμος παρακολουθεί τις δημοσκοπήσεις. Αυτό δημιουργεί μια δυναμική, δημιουργεί μια ψυχολογία. Άρα είναι σημαντικό για τη Νέα Δημοκρατία από το Σεπτέμβριο μετά να εδραιώσει μια δημοσκοπική παρουσία πάνω από 30%. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι ρευστά. Εγώ τουλάχιστον δεν τα σχηματίζα. Το πιθανότερο όμως είναι ότι οι πρώτοι κάλπη, οι πρώτες εκλογές, μάλλον θα είναι πολύ δύσκολα να αναδείξουν μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτό δηλαδή φαίνεται με τα συγκεκριμένα δεδομένα ότι είναι αρκετά μακριλαμβάνεστο ότι αν δεν εφαρμόσει μια τέτοια στρατηγική, είναι σαν να λύσει του λοφόρου ότι στι πρώτε εκλογέ μπορείτε
4: να ψηφίσετε ό,τι θέλετε. Ναι.
3: Και βρεαδερφέ, στι δεύτερε εκλογέ σε καθαρίζει το μάτι. Προφανώ είναι μια στρατηγική συστήρωση να πηγαίνει σε μια λογική ή σε μια τουλάχιστον προ τα έξω στρατηγική, η οποία θα αναφέρει μια κάλπη μόνο μια εκλογική αναμέτρηση.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Με απόφαση και του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας ανακοινώθηκε ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφοι στις εκλογικές περιφέρειες της Α Θεσσαλονίκης ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου, στην Α Εθνών η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου και στην περιφέρεια των Τρικάλων ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας, το πρωί βρέθηκε στη Λαμία, μερικές μέρες μετά την κατάταξη των πρώτων γυναικών στο στρατό της Ξηράς. Είχε συνάντηση μαζί τους και τις συνεχάρη για την απόφαση που πήρανε. Ο Βαγγέλης Κυριαζόπουλος είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς πήρε τη θέση του κυρίου Ευθύμιου Μπακογιάννη, που παραιτήθηκε μετά από τις εξελίξεις με το κύκλωμα στις πολεοδομίες. Ο κύριος Κυριαζόπουλος είχε αναλάβει χρέη Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από το 2019 μέχρι και την ημέρα που ανέλαβε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ως νέος Γενικός Γραμματέας. Στην έδρα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στις Βρυξέλλες βρέθηκε χθες ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός της Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, όπου συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι οικονομικές και δημοσιονομικές πτυχές της ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής υπό το φως των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής της Χάγης για την αύξηση της χρηματοδότησης της άμυνας καθώς και των σημαντικών βημάτων που έχουν γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η ενεργοποίηση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής.

0: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε πριν από λίγη ώρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται από το απόγευμα και μετά κάποιες λίγες πρόσχερες βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία σήμερα αγγίζει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Η προσφορά και η αλληλεγγύη είναι στο επίκεντρο της τέταρτης γιορτής ζωής, μια πόλη, μια καρδιά, που διοργανώνει ο Σύλλογος Αγάπη Βασιλική Κόμνου σε συνεργασία με τον Νέα Ανταπηλέα στην Κυριακή 14 Ιουνίου στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου στη Νέα Παραλία. Ο ουρανός της πόλης προβλέπεται να φωτιστεί με το Drone Light Show. Η εκδήλωση περιλαμβάνει επίσης χορευτικά συγκροτήματα, μουσικό πρόγραμμα και ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για όλες τις ηλικίες. Η ιδρύτρια του Συλλόγου Αγάπη Βασιλική Κόμνου, η κυρία Ελένη Τσόνη, μίλησε το πρωί στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις και στο Βασίλη Κοντογουλίδη.
1: Τις ομπρέλες Ζογκολόπουλου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. 6,5 ώρα θα ξεκινήσει η γιορτή ζωής μέχρι τις 11 η ώρα. Θα έχουμε διάφορα έτσι. Θα ξεκινήσουμε με κάτι προγραμματάκια μετά, παιδάκια που θα κάνουν κάποιες παρουσιάσεις, χορό, ακροβατικά, ρυθμική, συμπεριληπτική ομάδα. Εννοείται πάντα είναι μαζί μας. Θα έρθουν να μας τιμήσουν ο χορευτικός σύλλογος Παρχάρ από τα ΠΕΦΚΑ, όπου έρχονται σε εκδηλώσεις μας και δίνουν το δικό τους μήνυμα μέσα από το χορό και τη μουσική. Και θα γίνει η δωρεά της μηχανής, μια μηχανή στο ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Εγώ προσωπικά είμαι βαθιά συγκινημένη, γιατί το πετύχαμε και αυτό το στόχο. Και ειλικρινά θέλουμε να πάμε τώρα και για τον επόμενο στόχο. Να πω όμως, θα το ακούσουν και όλοι έτσι οι ακροατές σας, ότι θα είναι μαζί μας και ο αγαπητός Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος θα έρθει από Αθήνα για να παίξει με το κλάρινο του. Για πρώτη φορά θα κάνει δημόσια εμφάνιση στο κοινό, μετά από 2 χρόνια από το ατύχημα που είχε και του κόστησε 3 δάχτυλα και μεγάλο μέρος της όρασης από το δεξί του μάτι. Θα είναι τα μουχαμπέτια, θα συνεχιστεί το καλλιτεχνικό κομμάτι και μετά τη δωρεά της μηχανής, η οποία θα γίνει στις 9 η ώρα, και φυσικά θα έχουν την τύχη, όσοι θα είναι στην παραλία, να δούνε και ένα drone show στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Η καρδιά της Βασιλικούλας, αγαπητέ Βασίλη, θα χτυπήσει στον ουρανό της Θεσσαλονίκης και θα το δει όλος ο κόσμος.
2: Και προφανώς η συγκίνησή σου θα είναι πολύ μεγάλη, διότι θα νιώθεις την κόρη σου παρούσα, αγαπητή Ελένη, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Κάνουμε τεράστιο αγώνα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτά τα χρήματα για τη μηχανή μαζευτήκανε μετά από πάρα πολλές προσπάθειες, εκδηλώσεις, δωρεές, εισφορές από σεμινάρια. Είναι μια συλλογική προσπάθεια αυτή. Δεν είναι μόνο από εμάς. Μπορεί εγώ να είμαι η κινητήριος δύναμη, αλλά όλα αυτά τα χρήματα μαζευτήκανε από όλους τους Έλληνες. Η μηχανή θα είναι εκεί. Θα μεταφερθεί, γιατί αυτή τη στιγμή είναι στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ για να την εξοπλίσουμε. Είναι πλήρως εξοπλισμένη από εμάς αυτό που χρειάζεται. Θα είναι η μηχανή εκεί, να τη δει ο κόσμος και να πάρουν και αυτοί όλη την ικανοποίηση ότι πραγματικά, και να περάσουμε το μήνυμα πως όταν η αγάπη ενώνεται, ότι μπορούμε να κάνουμε και μικρά και μεγάλα θαύματα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής του πλανήτη, του Μουντιάλ, καθώς στις 10 το βράδυ θα διεξαχθεί ο εναρκτήριος αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 με το Μεξικό να αντιμετωπίζει την Νότια Αφρική σε ένα παιχνίδι που θα ξυπνήσει μνήμες από το 2010. Το πρωί στο Βασίλη Κοντογουλίδη μίλησε ο αθλητικογράφος ο κύριος Γιάννης Μαμουζέλος, ο οποίος φυσικά έχει παρακολουθήσει και έχει καλύψει πάνω από 4 θεσμούς Μουντιάλ. Ας τον ακούσουμε τι ακριβώς είπε σχετικά με την εμπειρία του.
3: 4 ευτυχώς, από το 1990 στην Ιταλία έως και το 2002 στην Ιαπωνία, Κορέα.
2: Οπότε έχετε την εμπειρία για το τι σημαίνει Μουντιάλ, για το τι σημαίνει αυτός ο θεσμός για το ποδόσφαιρο. Το φετινό Μουντιάλ έχει ιδιαιτερότητες, κύριε Μαμουζέλο, έτσι?
3: Ναι, βέβαια. Κοίταξε, το Μουντιάλ δεν έχει μόνο ιδιαιτερότητες όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Είναι ένα γεγονός το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από την αρχή του θα έλεγα το 1930, έχει ξεπεράσει τα όρια του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου. Είναι ένα φαινόμενο που έχει επηρεάσει την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τις σχέσεις των λαών και των κρατών. Φέτος αυτό το οποίο περιμένει κανείς να δει είναι πρώτον κατά πόσον η αύξηση των ομάδων σε 48 στην τελική φάση και οι 104 αγώνες θα μπορέσουν να έχουν το ενδιαφέρον και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά, έτσι όπως είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Κάτι άλλο ακόμα είναι να δούμε αν η συμμετρία, ας το πούμε, των φιναλίστ, των ομάδων που έφτασαν εκεί στο πολυπόθητο εισιτήριο για τις τρεις διοργανώτριες χώρες, θα είναι αυτή η οποία θα ικανοποιήσει τους φιλάθλους όσον αφορά το ποδοσφαιρικό θέαμα.
0: Παραμένουμε στο χώρο του αθλητισμού. Το 23ο Μουντιάλ λοιπόν ανοίγει απόψε τις πύλες του με την εναρκτήρη αναμέτρηση του Μεξικού με την Νότια Αφρική. Ακούσαμε και την εμπειρία του κυρίου Γιάννη Μαμουζέλου με την κάλυψη σε περισσότερους από 4 θεσμούς Μουντιάλ. Έχουμε εμείς στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αθλητικό συντάκτη του σταθμού μας, τον Σάκη Γκίνα, να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες και φυσικά και τις υπόλοιπες αθλητικές ειδήσεις που αφορούν και τις ομάδες της πόλης μας. Σάκη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Αλεξάνδρα. Πράγματι, το μεγαλύτερο αθλητικό και όχι μόνο γεγονός του καλοκαιριού για τον πλανήτη ξεκινά σε λίγες ώρες. Στις 10 το εναρκτήριο λάκτισμα στο θρυλικό Αζτέκα της πόλης του Μεξικού, εκεί όπου το Μεξικό θα υποδεχθεί τη Νότια Αφρική, ενώ για τον πρώτο όμιλο, ενώ στις 5 το πρωί, ξημερώματα ώρα Ελλάδας, της Παρασκευής, θα γίνει το δεύτερο παιχνίδι χρονικά του Μουντιάλ ανάμεσα στην Νότια Κορέα και την Τσεχία. Πρόκειται για ένα κολοσιαίο γεγονός, το οποίο θα προσελκύσει με βάση τις εκτιμήσεις της FIFA πάνω από 6 δισεκατομμύρια μοναδικούς τηλεθεατές, πολλά δισεκατομμύρια δολάρια έσοδα, ρεκόρ όλων των εποχών. Είναι όλα αυτά που θα συνθέσουν το πάζλ ενός υπερθεάματος που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε όλο τον πλανήτη. Και στην εσωτερική επικαιρότητα να πούμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία για την εξέλιξη στο θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ. Όλα δείχνουν ότι οδεύουν προς αποχώρηση του Ρασβάν Λουτσέσκου, χωρίς όμως κάτι προς το παρόν να είναι οριστικό και επίσημο. Αναμένονται ανακοινώσεις μέχρι και αύριο να έχει ξεκαθαρίσει το θέμα, ενώ στο μπάσκετ το τελικό θα κρυθεί, το πρωτάθλημα φέτος, ο τίτλος του πρωταθλήματος θα κρυθεί το Σάββατο, στον πέμπτο τελικό, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Παναθηναϊκός ισοπάρισε χθες, κέρδισε τον Ολυμπιακό και ισοπάρισε σε 2-2. Και την Κυριακή το μεγάλο γεγονός για τη Θεσσαλονίκη και τον Άρη αναμένεται η άφιξη το απόγευμα στο αεροδρόμιο Μακεδονία του νέου προπονητή του Άρη, του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος θα παρουσιαστεί επίσημα από την ΚΑΕ Άρης την Δευτέρα το μεσημέρι στις 12 στο Παλέ. Αλεξάνδρα.
0: Μάλιστα. Σάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Και εμείς κάπου εδώ τελειώνουμε το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης πολύ γρήγορα. Συνεχίζεται το πρόβλημα στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα της από ανατολικά προς δυτικά, από τη Διαγόρα μέχρι και το ύψος της ανηφόρας του Αγίου Παύλου. Έχουμε αρκετές καθυστερήσεις και στην αντίθετη κατεύθυνση από τον κόμβο της Ευκαρπίας μέχρι και την Πολύχνη. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης είναι φορτωμένη, κυρίως το ρεύμα που οδηγεί προς το κέντρο της πόλης, από το ύψος της Βούλγαρη μέχρι την 25η Μαρτίου. Κίνηση έχουμε και στη Τζιμισκή, αλλά και στη Λεωφόρο Νίκης. Ακολουθεί η ενημέρωσή σας από την Deutsche Welle και στις 2.30 Παλμύρα Σλάνογλου, Βιταμίνη P. Καλό μεσημέρι.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Η Κίνα εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για τα νέα χτυπήματα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Έκπληξη από τροπιασμό και καταδίκη προκαλούν οι ξενοφοβικές ταραχές στο Μπέλφαστ. Κυβέρνηση, εργοδότες και συνδικάτα ξεκινούν διαβουλεύσεις για εργασιακές, κοινωνικές και φορολογικές αλλαγές. Διαμαρτυρίες σήμερα σε ολόκληρη τη Γερμανία για τις περικοπές. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Η Κίνα εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της μετά τις νέες εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και κάλεσε τις δύο πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στο Πεκίνο δήλωσε ότι οι διάφορες εμπλεκόμενες πλευρές θα πρέπει να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση και να μετριαστούν οι εντάσεις. Να υπενθυμίσουμε ότι χθες ο Αμερικανικός στρατός έβαλε εναντίον του Ιράν μετά την κατάρριψη ενός ελικοπτέρου του τη νύχτα της Τετάρτης. Από την άλλη πλευρά, εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης απείλησε με ακόμη πιο σκληρή απάντηση σε περίπτωση περαιτέρω επιθέσεων εναντίον της Τεχεράνης. Η Κίνα είναι ένας σημαντικός αγοραστής πετρελαίου από το Ιράν. Και περισσότερα για την κατάσταση στην περιοχή θα ακούσουμε από τον ανταποκριτή μας στην Ιερουσαλήμ, Γαβρίλ Χαρίτο.
7: Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο νότιο Ιράν έδωσαν τη σκυτάλη σε επιθέσεις του Ιράν κατά αμερικανικών θέσεων στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν αλλά και στην Ιορδανία με στόχο την βάση Αλ-Αζρακ όπου σταθμεύουν αμερικανικά F-35. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X προειδοποιεί ότι καμία επίθεση δεν θα μένει αναπάντητη. Από την άλλη, ο στρατός του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι απέκρουσε επιτυχώς όλες τις ιρανικές επιθέσεις, ενώ σε πλήρη ετοιμότητα δηλώνει ότι βρίσκεται η πολεμική αεροπορία της Ιορδανίας, τονίζοντας ότι κατέριψε 5 Ιρανικούς πυράβλους χωρίς να προκληθούν υλικές ζημιές ή θύματα. Όμως, παρά το πολεμικό κλίμα στον κόλπο, διπλωματικές πηγές επιμένουν ότι σημειώνεται σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Η εφημερίδα New York Times αναφέρει ότι οι Αμερικανοί ζητούν να ανασταλεί ο εμπλουτισμός ουρανίου για 30 χρόνια, οι Ιρανοί προτείνουν αναστολή 10 ετών, ενώ συζητείται η ενδιάμεση λύση της 15ετίας. Οι Αμερικανοί ζητούν από το Ιράν να θέσει εκτός λειτουργίας τις πυρηνικές μονάδες στο Νατάντ, στο Φορντό και στο Ισπαχάν, ενώ το Ιράν επιδιώκει να διατηρήσει ενεργή μία από αυτές. Πάντως, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, μιλώντας στο CBS, ανέφερε ότι η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να υπογραφεί ακόμα και στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Από την Ιερουσαλήμ για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
6: Και να έρθουμε στη Γερμανία, όπου όπως σήμερα ξεκινούν διαβουλεύσεις εκπροσώπων της κυβέρνησης, των εργοδοτικών ενώσεων και των συνδικάτων για μια σειρά μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Οι μεταρρυθμίσεις αφορούν το κοινωνικό, τον εργασιακό και το φορολογικό τομέα. Δεν αναμένονται άμεσα αποφάσεις. Αυτές προβλέπονται να ληφθούν στις αρχές Ιουλίου. Την ίδια ώρα πάντως σήμερα σε ολόκληρη τη Γερμανία πολλά ιατρία παραμένουν κλειστά. Επαγγελματικοί σύλλογοι και συνδικάτα καλούν σε διαμαρτυρίες ενάντια στα μέτρα λιτότητας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στον τομέα της υγείας. Χρόνια είχε να απασχολήσει η Βόρεια Ιρλανδία την επικαιρότητα με αιματηρά επεισόδια όπως τα χθεσινά στο Μπέλφαστ. Μετά από επίθεση με μαχαίρι που είχε ως αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να τραυματιστεί σοβαρά, ξέσπασαν ταραχές με ξενοφοβικό υπόβαθρο. Σύμφωνα με την αστυνομία, μασκοφόροι διαδηλώτες έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητα και σε διάφορα κτίρια. Η πυροσβεστική κατάφερε να διασώσει πολλούς από τους πολίτες, ενώ η πολιτική ηγεσία της χώρας καταδίκασε τα επεισόδια. Περισσότερα για το θέμα θα ακούσουμε από την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, Ζωή Κατσαγιαννάκη.
8: Προφυλακιστέος για 4 εβδομάδες κρίθηκε ο ύποπτος της επίθεσης με μαχαίρι στο βόρειο Μπέλφαστ, ο οποίος κατηγορήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απειλές για δολοφονία ενός ακτινολόγου του NHS και κατοχή μαχαιριού. Πριν λίγη ώρα, μάλιστα, δόθηκε το όνομα του 30χρονου υπόπτου από το Σουδάν, Χαντία Λοντίντ, από το ειρηνοδικείο του Μπέλφαστ, ενώ έγινε γνωστό ότι το θύμα, ένας Βρετανός άνδρας στα 40 του, έχασε το αριστερό του μάτι, ενώ φέρει τραύματα στον αφιένα και την πλάτη. Είναι η επόμενη ημέρα που ακολούθησε μια νύχτα βίας με φωτιές σε σπίτια, αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο που έβαλαν κάποιοι από τους εκατοντάδες διαδηλωτές. Σχεδόν όλες οι βρετανικές εφημερίδες έχουν στα πρωτοσέλιδά τους τις εικόνες των αναταραχών, αλλά και εκείνη που δείχνει τον ύποπτο να κάθεται πάνω από το θύμα, τραυματίζοντάς το με μαχαίρι αρκετές φορές. Έτσι, το μεταναστευτικό γίνεται για ακόμα μια φορά το κύριο ζήτημα στην χώρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος θεωρείται ότι πέρασε τα σύνορα το 2023, έκανε αίτηση ασύλου και του δόθηκε άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το 2028. Είναι χαρακτηριστικό ότι εκατοντάδες άνδρες με μάσκες που συμμετείχαν στις βίες διαδηλώσεις κρατούσαν μπουκάλια και τούβλα στα χέρια, φωνάζοντας παράλληλα έξω οι ξένοι. Ένας πάστορας από την περιοχή δήλωσε μάλιστα ότι στοχοποιήθηκαν σπίτια μαύρων ανθρώπων, ενώ η ηγέτης του Σοσιαλδημοκρατικού και Εργατικού Κόμματος, Κλέαρ Χάνα, δήλωσε ότι ήταν ένα πογκρόμ βασισμένο στη φυλή. Από το Λονδίνο για Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη. Ο Στίβεν Όγκυβλη βρίσκεται ακόμα στο νοσοκομείο έχοντας χάσει το ένα του μάτι και φέρει τραύματα τα οποία περιγράφονται ως καθοριστικά για το υπόλοιπο της ζωής του. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Τζεγιαννάκη.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Σε λίγη ώρα αναμένεται η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το ύψος των επιτοκίων. Αναλυτές στη Φραγκφούρτη θεωρούν πιθανή την πρώτη αύξηση από τον Σεπτέμβριο του 2023. Τα ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν έναν ακόμη οικισμό στην Ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο ΡΙΑ. Ουκρανική επίθεση με ντρόουν σε ρωσικό δηληστήριο πετρελαίου στην πόλη Κρασνοντάρ. Και το Κοινοβούλιο της Εσθονίας ενέκρινε νομοσχέδιο για την εισαγωγή κρατουμένων από τη Σουηδία. Με τη νέα νομοθεσία, όσοι καταδικάζονται σε φυλάκιση στη Σουηδία θα μπορούν να εκτίσουν την ποινή τους και στην Εσθονία, καθώς οι σουηδικές φυλακές είναι υπερπλήρεις. Ήταν η είδηση της Deutsche Welle.
5: Το θέμα της ημέρας.
10: Όταν το 1966 ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Μεξικού, Γκιγέρμο Κανιέδο, εγγενίαζε το στάδιο των Αστέκων στην πόλη του Μεξικού, δεν ήταν καθόλου φιδωλός στα λόγια. Οι Βραζιλιάνοι κατασκεύασαν το Μαρακανά το 1950. Είναι τεράστιο, εντυπωσιακό, μαγικό. Αλλά εμείς θέλαμε να φτιάξουμε κάτι ακόμα καλύτερο. Ο αρχιτέκτονας Πέδρο Ραμίρες Βάσκες το αποκαλούσε καθρέφτη της μεξικανικής κοινωνίας, σύμβολο δημοκρατίας, υποσχόμενος ότι οι θεατές από οποιαδήποτε θέση και αν βρίσκονταν θα είχαν εξαιρετική θέα. Έγινε τελικά το μόνο γήπεδο που μαζί με το Μαρακανά φιλοξένησε δύο τελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Έχει συνδεθεί με μοναδικές ιστορικές στιγμές, όπως η τελευταία εμφάνιση του Πελέ το 1970 και το χέρι του Θεού, του Μαραντόνα δηλαδή, το 1986. Στο γήπεδο των Αστέκων δόθηκε η τιμή να είναι αυτό που θα ανοίξει το Μουντιάλ του 2026. 72.766 είναι η επίσημη χωρητικότητά του και θα είναι όλοι εκεί όταν το Μεξικό θα υποδέχεται τη Νότια Αφρική το απόγευμα της Πέμπτης. Το Μεξικό θα είναι όμως για τρίτη φορά διοργανωτής ενός Μουντιάλ, αλλά όχι ο αποκλειστικός. Μόλις 13 από τα συνολικά 104 μάτς του τουρνουά, 5 στο Μεξικό, 4 στο Μοντερέι και 4 στην Γκουανταλαχάρα, θα γίνουν εδώ. Αλλά οι τρελοί με το ποδόσφαιρο Μεξικάνοι αυτή τη φορά μοιάζουν λιγότερο ενθουσιώδεις. Η χώρα ζει εδώ και μήνες υπό τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Η πρόεδρος της χώρας Κλαούντια Σέινμπαουμ έχει αντιμετωπίσει στοικά και θαραλέα αυτές τις απειλές, επαναλαμβάνοντας ότι δεν θα επιτρέψει ποτέ σε ξένη δύναμη να επιχειρήσει στα εδάφη της πατρίδας της. Αλλά ο πιο επικίνδυνος εχθρός βρίσκεται μέσα στη χώρα. Τα καρτέλ των ναρκωτικών παραμένουν πανίσχυρα, ειδικά σε ορισμένες περιοχές όπου ουσιαστικά έχουν στα χέρια τους την κυβερνητική εξουσία. Όταν πριν από μερικούς μήνες οι κρατικές αρχές κατάφεραν να εξουδετερώσουν τον Ελ Μέντσο, έναν από τους χειρότερους βαρώνους της χώρας, τα καρτέλ αντέδρασαν με απίστευτη τραχύτητα, δολοφονώντας, καίγοντας, καταστρέφοντας ολόκληρες γειτονιές. Στο μεταξύ, η κατάσταση έχει ηρεμήσει και η Σέινμπαουμ επιμένει ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα για τους οπαδούς 12 χωρών που θα θελήσουν να ταξιδέψουν στη χώρα για να δουν τις ομάδες τους. Φαίνεται να υπάρχει μια άτυπη ανακοχή ανάμεσα στα καρτέλ και το κράτος. Όχι τόσο γιατί οι βαρώνοι των ναρκωτικών διακατέχονται από φύλαθλο πνεύμα, αλλά κυρίως γιατί η έλευση ξένων τουριστών μπορεί να αυξήσει τον τζίρο τους και η ενασχόληση της αστυνομίας με το Μουντιάλ μπορεί να τους δώσει ελευθερία κινήσεων. Άλλωστε το ποδόσφαιρο είναι στη χώρα μια καλή ευκαιρία για να ξεπλύνουν χρήμα που δεν θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν αλλιώς. Κώστας Αργυρός για την Deutsche Welle.
5: Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
11: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
12: Το Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια 2026 του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης ολοκληρώνεται και το γιορτάζουμε. Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην αυλή του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων, μικρή και μεγάλη, δίνουμε ραντεβού σε μια μοναδική γιορτή. Ραδιοφωνική παραγωγή, ο DJ Ζαφύρης Λογοθετήδης και η Ιφηγένεια και η χοροδία του σχολείου απογειώνουν το κέφι. Και φυσικά βραβεύσεις μαθητών, μεγάλες κληρώσεις με υποτροφίες, δίπλωμα μηχανής και πολλά δώρα. Σας περιμένουμε όλους.
13: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
14: Το άκουσες, το είπες.
15: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
14: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
15: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
14: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
16: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
17: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
16: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
17: στο παρκέ,
16: στην πόλη,
17: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
16: σχόλια,
17: αναλύσεις,
16: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
17: Με τον Σάκη Γκίνα.
18: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
19: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
20: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Εγώ θα βγω και θα πω ότι απολαύστε την σημερινή ημέρα, γιατί από ό,τι φαίνεται οι προβλέψεις για την αυριανή, εδώ στη Μακεδονία κυρίως και μέχρι, τα πρωινά, μέχρι το πρωινό του Σαββάτου, αναμένεται να έχει ανατροπές. Ανατροπές τον καιρό θα έχουμε, έτσι, αυτό από το 2-0 πάμε στο 3-2, το γνωστό. Οπότε να απολαύσουμε τη σημερινή ημέρα. Ουλετέ και μάλα χαίρε, καλώς ανταμώνουμε λοιπόν εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα στον FM 100. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Και αν δεν μου είστε, σας διαβεβαίω και βάζω και υπογραφή ότι μέχρι τις 4, αν δεν είστε, θα γίνετε. Έλατε να γίνουμε παρεούλες και τις 4 λοιπόν, για 90 λεπτά θα είμαστε εδώ. Πάμε όμως να ρίξουμε πρώτα μία ματιά στους δρόμους της πόλης μας.

Μπήκα και είδα ήδη τους χάρτες. Με Dastef μπαίνουμε το καλοκαίρι στους δρόμους. Λοιπόν, στην περιφερειακή μας από τα δυτικά, όπως μπαίνουμε στην Ευκαρπία, το γνωστό μποτιλιάρισμα που κρατάει για λίγα μέτρα έως την έξοδο της Πολύχνης. Στο αντίθετο ρεύμα από το ύψος της Τούμπας μέχρι και την ανηφόρα του Σεϊχσού. Κωνσταντίνου Καραμαλή, μεγάλο όγκος οχημάτων και στα δύο ρεύματα από 28 Οκτωβρίου μέχρι και την Βούλγαρη. Και στα δύο ρεύματα.

Είμαι ο Χάρτης και συνεχίζω να σου πω ότι η Ιαννοπόλη είναι κουκλάρα, η Εγνατία μας είναι κούκλα με κάποιες μικροκαθυστερήσεις από την Αγία Σοφία έως την Καμάρα. Η Τσιμισκή κούκλα στην Αριστοτέλους συναντάμε το πρόβλημα που μας φτάνει μέχρι και το κλείσιμο της Αριστοτέλους Τσιμισκή. Και η Λεωφόρος Νίκης έχει κίνηση από νωρίς, έτσι, από Καρόλου Ντίλ μέχρι και το Λευκό Πύργο. Εκεί θα μου κάνετε υπομονή. Παλών πατρών Γερμανού, μποτιλιαρισμένου.

Έτσι λοιπόν, για να βοηθηθείς, θα σου πω ότι δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα επαλαιού σταθμού. Μέχρι και τα φανάρια των δικαστηρίων έχει αρκετή κίνηση εκεί. Πλατεία Βαρδαρίου, στα φανάρια Βαρδαρίου μάλλον, Πλατεία Δημοκρατίας, έχουμε καλή εικόνα με μικρές καθυστερήσεις. Στα φανάρια δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Κάπως έτσι λοιπόν είναι η κίνηση και ο χάρτης της πόλης αυτή την ώρα. Εμείς ξεκινήσαμε και μπήκαμε για τα καλά στη βιταμίνη μας, πράγμα που σημαίνει τι, ότι ο χάρτης τελείωσε, ολοκληρώθηκε, άρα που πάμε στο κομμάτι που λέει «Ο τείχος άνοιξε, Γιάννη μου». Εκεί σας θέλω και εκεί σας περιμένω και θα σας περιμένω έως και τις 4 να αφήσετε τα δικά σας αποτυπώματα. Και νομίζω ότι είμαστε και πανέτοιμοι για να ξεκινήσουμε και μουσικά την σημερινή μας συνάντηση. Και λέω να ξεκινήσουμε κάπως έτσι, με Δάκη Στεφανίδη στα Dex και στο Remix φυσικά. Να δώσουμε το ρυθμό, να δώσουμε το στίγμα.

Εντάξει, τα καταφέραμε, θα τα βγάλουμε, θα τη βγάλουμε και φέτος από ό,τι φαίνεται η Θεσσαλονίκη. Ευτυχώς το οφείλουμε ένα μεγάλο μέρος από την επιτυχία της επιβίωσής μας στην Αλκύπη, η οποία ανήκει στην ΕΙΑΤ και αποφάσισε να συμβάλει εκ νέου δραστικά στον καθαρισμό του θερμαϊκού με το αντιρρυπάντικο λοιπόν αυτό σκάφος η ΕΙΑΤ συμμετέχει. Στο πλαίσιο φυσικά της κεραιτερικής κοινωνικής ευθύνης και εφόσον υπήρξε αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών του τομέα Μακεδονίας Θράκης, γιατί όπως βλέπετε η Θεσσαλονίκη το ξέρετε καλά, οι υπόλοιποι μπορεί να μην το γνωρίζετε, αλλά αν έχετε έρθει από το τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη και κατεβήκατε για βόλτα στην παραλία, δεν θα μπορέσατε να αντέξετε τη βόλτα. Φυτοπλακτόν έχει γεμίσει σε αρκετά μεγάλο έτσι μήκος και πλάτος. Έτσι το παραλιακό μας μέτωπο ήταν λιγάκι αποκρουστικό. Το σκάφος καθαρίζει εντατικά και επιφανειακά το παράκτιο μέτωπο της πόλης από επιπλέοντα σκουπίδια, διάσπαρτες και μένουσες εστίες φυτοπλακτών όπως αυτή που αποσύρεται τώρα. Συγκρατεί τα στερεά υπολείμματα. Γενικώς βγαίνει η βόλτες στην παραλία μας, στην παραλιακό μας μέτωπο, μέσα στο θερμαϊκό, γιατί πολλές φορές κάποιοι πετάνε τα μπουκαλάκια τους, πετάνε τα αναψυκτικά τους, πετάνε διάφορα πράγματα τα οποία επιπλέουν. Οπότε η Αλκύπη βγαίνει και τα συμμαζεύει τις πιο πολλές φορές. Από ό,τι μαθαίνω, η Αλκύπη θα κάνει βόλτες όλο το καλοκαίρι. 5 μέρες την εβδομάδα, 6 ώρες την ημέρα. Από το λιμάνι έως το Μέγαρο Μουσικής και πίσω. Και από το λιμάνι μέχρι και την Αγία Τριάδα θα πηγαίνει. Ή γύρω από το Δέλτα Αξιού και το Δέλτα Αλιάκμονα. Όπου βρίσκεται, όπου υπάρχει ανάγκη θα πηγαίνει. Όπου δεν υπάρχει ανάγκη θα έχετε εδώ στον κόλπο μας μέσα να καθαρίζει όμορφα το θερμαϊκό μας. Και να μην έχουμε άλλο αυτήν την εικόνα η οποία πραγματικά δεν βοηθάει και πάρα μα πάρα πολύ. Είναι και η μυρωδιά που ήταν λίγο έντονη. Άντε να μπαίνουμε σε μία σειρά και ξέρετε όσο καλοκαιριάζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία, αυτό μυρίζει και λίγο παραπάνω. Και δεν μπορεί τώρα να σας βάζω τέτοιες τραγουδάρες και τέτοια ωραία remix και να μην τα απολαμβάνουμε και να λέμε τώρα για άλλες εικόνες άσχημες. Να, έτσι τα όμορφα, όμορφος ο θερμαϊκός, όμορφη η πόλη μας, όμορφα τα remix από το Βάκη Στεφανίδη, όμορφα θα ανέβει και η διάθεσή μας.

Διαβάζω τώρα έτσι μέσα στο... στο Meta ή Facebook ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε το, σε αυτή τη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Για μια κίνηση που είχε ξεκινήσει πριν από μερικά χρόνια στο νοσοκομείο, στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Βόλου, όπου είχε θωρακιστεί, γράφουνε, με χαλκό. Από τον τοίχο της Ευαγγελίας Παπαγιάννη το διαβάζω αυτό. Χθες λέει και τότε τον μπήκε ο χαλκός, είπε επιτέλους ας χρησιμοποιήσουμε παντού τη δύναμη της φύσης. Χθες βρέθηκα, λέει, στο νοσοκομείο Ρίου στην Πάτρα και πραγματικά χάρηκα όταν είδα ότι αυτή η υπέροχη ιδέα συνεχίζει να εφαρμόζεται. Μικρά κομμάτια χαλκού, λοιπόν, τοποθετημένα πάνω στις μπάρες των διαδρόμων, πάνω στους διακόπτες, έξω από τα μπάνια, δηλαδή ακριβώς στα σημεία που ακουμπούν εκατοντάδες χέρια κάθε μέρα. Και εδώ είναι που η επιστήμη, λέει, συναντά την απλή ιδέα. Δεν χρειάζεται πάντα κάτι πολύπλοκο για να προστατεύσει τον άνθρωπο. Μερικές φορές ένα μέταλλο που η φύση μας το έχει χαρίσει εδώ και χιλιάδες έτη μπορεί να γίνει ένας πολύτιμος σύμμαχος της σύγχρονης ιατρικής. Ο χαλκός είναι γνωστό σε όλους μας ότι έχει αντιμικροβιακές ιδιότητες και γι' αυτό χρησιμοποιείται πολύ συχνά σε επιφάνειες υψηλής επαφής ως ένα επιπλέον εργαλείο για την σωστή υγιεινή, την καθαριότητα, την απολύμανση. Μπράβο λοιπόν και από εμάς, σε όλους όσους το σκέφτηκαν αυτό, σε όσους ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο θέμα. Εξαιρετική ιδέα, ελπίζω βεβαίως με την τοποθέτηση που έγινε να ενημερώθηκε και ο κόσμος ότι όταν πιάνει κάπου μπορεί μετά να πάει να πιάσει στο συγκεκριμένο σημείο. Μπράβο, μπράβο. Πραγματικά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και μου άρεσε πάρα πολύ σαν είδηση έτσι όπως την είδα. Καμιά φορά δεν τα βρίσκουμε όλα σε σελίδες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά τα βρίσκουμε και στα social media, στις σελίδες αυτές της κοινωνικής δικτύωσης, που χρησιμοποιούμε κατά κόρον οι περισσότεροι. Οπότε ναι και μπράβο, και φυσικά μπράβο σε αυτόν που είχε την ιδέα, και να το δούμε να εξαπλώνεται και σε όλα τα νοσοκομεία αλλά και σε πάρα πολλούς χώρους, δημόσιους χώρους, όπου πραγματικά όταν αγγίζουν πολλά χέρια καλό είναι να υπάρχει και κάποιος τρόπος όπως είναι αυτός που εφευρέθηκε με τον χαλκό, που να μπορεί ο κόσμος να πιάνει άφοβα. Ακόμη ένα ντάστεφρε, μην ξέρεις, γιατί άμα δεν είναι τρία δεν πάει καλά η μέρα μας, για να ανεβάσουμε και άλλο τις δονήσεις μας. Ψάξω να βρω κι άλλες τέτοιες ωραίες ειδήσεις. Έχω βρει. Μην αγχώνεστε. Μια χαρά θα μας πάει το πόσο έχουμε, το 70 λεπτό που έχουμε στη διάθεσή μας.

Έτσι, αυτό είναι ένα υπέροχο τραγούδι που το στέλνω πάντα με πολύ αγάπη στην υπεραγάπη μας. Τι γίνεται τώρα με αυτούς που χρωστούν πάρα πολλά χρήματα? Έρχεται η ΑΔΕ να μας πει ότι στο ψυγείο επιπλέον, λέει, 6 δισεκατομμύρια ευρώ ληξιπρόθεσμων χρεών. Στο ψυγείο. Γιατί εδώ, τι γίνεται τώρα? Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες και συγκεκριμένες αποφάσεις και εισηγήσεις που πρέπει να υπάρξουν προκειμένου να προχωρήσουν σε πράξεις. Χρέη, λέει, έως 300.000 ευρώ απαιτείται απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΗ ή του τελωνίου κατόπιν σχετικής εισήγησης από το δικαστικό τμήμα. Μάλιστα. Χρέη από 300.000 έως 3 εκατομμύρια ευρώ εκδίδεται απόφαση από το διοικητή της ΑΔΕ μετά από εισήγηση του προϊσταμένου των κέντρων βεβαίωσης και ίσπραξης τα λοιπά της ΔΟΗ του τελωνίου. Και μετά για χρέη πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ απαιτείται απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ ύστερα από εισήγηση της εξειδικευμένης επιχειρησιακής μονάδας ίσπραξης. Δηλαδή υπάρχουν ειδικές ομάδες οι οποίες ασχολούνται με τα πολύ μεγάλα χρέη. Έχουμε φτάσει στα 6 δισεκατομμύρια που δεν έχουν επιστρέψει πίσω, δηλαδή έχει ο άλλος, ή που δεν έχουν πληρωθεί, τέλος πάντων. Χρωστάει ο κόσμος χρήματα. Εάν εσύ τώρα χρωστάς λίγα χρήματα, εσένα σε τσιμπάνε εύκολα. Αυτούς τώρα βλέπετε που χρωστάνε πάνω από 3 εκατομμύρια, πώς είναι αυτοί που χρωστάνε πάνω από 3 εκατομμύρια? Και για να χρωστάνε πάνω από 3 εκατομμύρια, τι έχουν κάνει και τι ζωή έχουν κάνει μέχρι σήμερα, πόσο έχουν επιβαρύνει το δημόσιο, και όμως τους αφήνουμε και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Κάπως έτσι μαζεύονται 6 δις που δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψουν και αν θα μπουν ποτέ στα ταμεία μας. Στα ταμεία του κράτους, για να μπορέσεις και εσύ που χρωστάς τα 1000 ευρώ, τα 100, τα 200, τα 500, να μην σε κυνηγάνε και να μην σου στέλνουν ειδοποιήσεις, αλλά να αισθάνεσαι ίσως με αυτούς. Λοιπόν, ας επιστρέφουν λοιπόν. Κυνηγήστε λιγάκι αυτούς που χρωστάνε τα τόσα εκατομμύρια να επιστραφούν και αφήστε τον Έλληνα πολίτη να ζήσει την ζωή του. Με ένα τραγούδι που ελπίζω να έχω πιάσει τον Πολύκαρπο στο δρόμο για να μπορέσει να το ακούσει, θα πάμε στο λόφρεσκο. Λόφρεσκο τραγούδι, αυτό ήθελα να πω. Θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων και σε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για το κυρίως μενού της σημερινής μας βιταμίνης έως τις 4.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το στίγμα των προθέσεών του για την επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας έδωσε ο νέος γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά την ανάληψη των νέων του καθηκόντων. Στις δηλώσεις του έδωσε έμφαση στην ανάγκη συσπήρωσης των στελεχών της παράταξης. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται πανστρατιά και ενότητα, δεν περισσεύει κανείς. Και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής έχουν προσφέρει πολλά στην παράταξη και την πατρίδα. Δεν θεωρώ ότι κανένας από τους δύο θέλει να κάνει κακό στην παράταξη, δήλωσε ο κύριος Κυρανάκης. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Υπουργός Μεταφορών Υποδομών Χρήστος Δήμας, επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου, στο οποίο συμμετέχει και ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας. Σε συνάντηση με την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Ιδονά, ο κ. Δήμας υπογράμμισε ότι η Θεσσαλονίκη αλλάζει με εμβληματικά έργα όπως το μετρό και η επέκτασή του προς Καλαμαριά, αλλά και ο flyover που υλοποιείται με ταχύτατους ρυθμούς και βρίσκεται ήδη στο 53%. Από την πλευρά του, ο κύριος Γκίκας σημείωσε ότι στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης να αποτελέσει ένα σημαντικό hub για τη διακίνηση προϊόντων προς την κεντρική Ευρώπη. Δέσμη προτάσεων για την ενίσχυση των υποδομών της Θεσσαλονίκης κατέθεσε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Μάριος Παπαδόπουλος στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία του Επιμελητηρίου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επέκταση του μετρό προς τα δυτικά, με τη σύνδεσή του και με τη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, αλλά και με τη μελλοντική σύνδεσή του με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θα ορκιστούν αύριο στις 12.30 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Στη μάχη και του καθαρισμού του θαλάσσιου μετόπου της Θεσσαλονίκης, που αντιμετωπίζει και πάλι φαινόμενα ευτροφισμού, είναι από το πρωί το αντιρρυπαντικό σκάφος Αλκύπη της ΕΙΑΘ που συλλέγει επιπλέοντα σκουπίδια και εστίες φυτοπλακτών. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για τα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Ο νέος χώρος πρασίνου και αναψυχής στη Δυτική Θεσσαλονίκη ανοίγει τις πύλες του με τις τριήμερες εκδηλώσεις, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι παρεμβάσεις. Στα μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών. Την 3η 16 Ιουνίου ξεκινούν οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα των Αγγλικών. Στο μεταξύ, οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις ανά πεδίο δείχνουν πτώσεις σε ιατρικές, πολυτεχνικές και νομικές σχολές. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε κεντρική και βόρεια Ελλάδα από το βράδυ και μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα και θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Οι Ευρωπαίοι θα επιχειρήσουν να καλύψουν το χάσμα που τους χωρίζει από τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις σειράξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία από τη Δευτέρα στο Εβιάν της Γαλλίας κατά τη διάρκεια των τριήμερων εργασιών της Συνόδου Κορυφής της Ομάδας των 7. Παρουσία Τραμπ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Επιστροφή στη βιταμίνη P.
2: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
6: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
7: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
8: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
9: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Μπήκαμε και στο κύριο Σμένου και εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Αυτή είναι η βιταμίνη μας, η βιταμίνη P. Εδώ θα είμαστε και τις 4. Θα ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στους δρόμους της πόλης μας. Έχουμε μποτιλιάρισμα στην περιφερειακή μας από την Ευχαρπία μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης. Κατά τα άλλα, έχουμε μικροκαθυστερήσεις. Δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο στην περιφερειακή μας, αλλά γίνεται το κομμάτι, λίγο θα ταλαιπωρηθείτε. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει πολύ καλύτερη εικόνα από την αρχή, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε καθυστερήσεις μέχρι την Μπότσαρη για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα ανατολικά και στα φανάρια της Μαρτίου. Το αντίθετο ρεύμα νομίζω ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, και κυρίως στα φανάρια δεν έχουμε καθυστερήσεις. Η Ανώπολη είναι κούκλα, άρα η Εγνατία μας θα την πω κούκλα, γιατί το ρεύμα που έρχεται προς τα δυτικά είναι κουκλάκι. Το αντίθετο ρεύμα από την Αγία Σοφίας μέχρι την Καμάρα διατηρεί ογκό οχημάτων. Η Τσιμισκή μας έτσι από το ξεκίνημά της έχει μας συγκεντρώνει κάποιο όγκο οχημάτων, δεν θα είναι όμως για πολλά μέτρα. Και στο κλείσιμό της πάλι εκεί μετά από τη Βενιζέλου μέχρι και το κλείσιμό της έχουμε καθυστερήσεις. Η Λεωφόρος Νίκης διατηρεί καλό όγκο οχημάτων που είναι από την πλατεία Αριστοτέλους μέχρι και τον Λευκό Πύργο. Τώρα βλέπω μία σύγκρουση οχημάτων στην Πολυτεχνείου λίγο πριν την Φράγκον. Όπου η Πολυτεχνείου έχει αρκετά μεγάλο όγκο οχημάτων και 26 Οκτωβρίου είναι μποτιλιαρισμένη κυρίως στο ρεύμα ανόδου που πηγαίνει προς την Εγνατία. Γενικώς πλατεία Δημοκρατία στα φανάρια είναι όλα έτσι με αρκετές καθυστερήσεις. 26 Οκτωβρίου όμως από την Πολυτεχνείου είναι μποτιλιαρισμένη και συνεχίζει μέχρι την Εγνατία το μποτιλιάρισμα. Οπότε, εάν θελήσετε να φύγετε από κάπου αλλού, καλά θα κάνετε, γιατί θα ταλαιπωρηθείτε πάρα μα πάρα πολύ. Αυτά με το χάρτη μας. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα όμως στο δικό μας χάρτη και στο Facebook που περνάτε και αφήνετε τα αποτυπώματά σας. Κατενέβασε και ο Τάσος τώρα και δεν πρόλαβα να το διαβάσω, οπότε θα περάσω σε λίγο από τον τοίχο σου. Πάμε όμως στο δικό μας τον τοίχο, αυτόν τον αγαπημένο που τον ενισχύετε και το φτιάχνετε εσείς. Στο Σάββατο Αμοριάνο θα στείλουμε πολλά φιλιά. Στο Γιάννη και στην Ελένη της καρδιάς μας οπωσδήποτε. Αγαπημένος Ζάκης Στεφανίδης, πάντα εδώ. Πάντα δυνατά συνεισφέρει σε αυτή την εκπομπή. Πάντα φιλοκερδός, πάντα εθελοντικά. Μπάμπης, Μαρία, Γρηγόρης και Ίντι, πολλά πολλά φιλιά στέλνουμε στην Ξάνθη. Στο Γιώργο μας πολλά φιλιά, στον Παντελή μας στο κέντρο. Στη Σύση μας στην Τούμπα, όπως και στο Δημήτρη με την Τασούλα. Στην Ελένη μας, στο Γιάννη το Ροκ, στη Μαρία και στο Γιάννη στο Γαλάτσι θα πάμε να στείλουμε πολλά φιλιά που έχουμε και έτσι καιρό να δούμε τι κάνουν τα παιδιά. Εύχομαι να είστε και οι δύο πολύ πολύ καλά. Μαράκι, σε βλέπουμε, σένα που έρχεσαι, το ξέρω, το ξέρω. Δεν θα πω με την είδηση που βλέπω. Καταρχάς είδα ότι στη Μάλτα γίνεται χαμός. Δεν ξέρουν τι να κάνουν οι κάτοικοι και πώς θα αποφύγουν όλο αυτόν τον κόσμο που πηγαίνει, όπου γίνεται το αδιαχώρητο. Μετά διαβάζω ότι έχουμε 5 ελληνικές παραλίες στην ελίτ της Ευρώπης και αυτές, λέει, είναι το φτέρι της Κεφαλονιάς που είπαμε ότι είναι και δεύτερη παγκοσμίως καλύτερη. Και ως καλύτερη παραλία της Ευρώπης είχε ανακηρυχθεί. Λοιπόν, πάμε στο Βουτούμ στους Αντίπαξους, όπου εκεί πολλοί κόσμος το προτιμάει, αλλά να σας πω για τους Αντίπαξους ότι έχουμε, δεν θα πάω στους Αντίπαξους, θα πάω στους Παξούς, γιατί ο Παξούς έχει εκεί το Γάιο που είναι ουσιαστικά η πρωτεύουσα του νησιού. Έχουμε δύο σκάφη τα οποία τυλίχθηκαν στις φλόγες, τα οποία δεν ξέρουν ακόμα για ποιο λόγο έγινε αυτό. Πάντως έχει πολύ πολύ μεγάλους και έντονους καπνούς πάνω από τον Γάιο. Πυρκαγιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Οι συνθήκες είναι αδιευκρίνιστες. Τουριστικό ημερόπλιο είναι, δηλαδή από αυτά που τα νοικιάζεις με τη μέρα. Και καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται, το ένα σκάφος δίπλα στο άλλο. Οι φλόγες επεκτάθηκαν με ταχύτητα στο δεύτερο δίπλα που ήταν τουριστικό σκάφος, που βρισκόταν και αυτό ακριβώς δίπλα δεμένο. Έτσι ζόρισαν λίγο τα πράγματα. Η πυροσβεστική έχει δράσει και δρά άμεσα, έχει δράσει όμως άμεσα. Ανταποκρίθηκε πολύ πολύ γρήγορα, με ισχυρές δυνάμεις φυσικά, και στελέχη του λιμενικού σώματος πήγανε για να βοηθήσουν. Ζητήθηκαν ενισχύσεις και από την Ιγουμενίτσα, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα είναι αρκετά σοβαρά. Και άλλα σκάφη που είχαν προγραμματισμένες του κρουαζιέρες μετέφεραν εκδρομής από την Πάργα προς τους Παξούς.
Οι επιβάτες έχουν αποβιβαστεί με ασφάλεια στην Προβλήτα πριν γίνει ό,τι έγινε μέσα με τα σκάφη. Οπότε να μην ανησυχείτε αν έχετε γνωστούς στους παξούς ή στους αντίπαξους. Και φυσικά είμαστε σίγουροι ότι θα τεθεί υπό έλεγχο πολύ πολύ γρήγορα η κατάσταση, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Μόνο με υλικές ζημιές και εκεί να μείνουμε. Φυσικά όλα πάνε στη θάλασσα για τα καμένα, θα μου πείτε, αλλά τέλος πάντων να μην έχουμε κάποιον άνθρωπο, να μην πάθει κάποιος κάτι και να είναι όλοι ασφαλείς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να μπούμε τώρα και στα άλλα τα δικά μας που μας αρέσουν και τα αγαπάμε και έχουμε και καιρό να τα ακούσουμε. Δηλαδή να ξεκινήσουμε με ένα έτσι Dan Fogelberg, άκρος ραδιοφωνικό, και να ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα που τόσο πολύ αγαπάμε από το 1982. Ανεβάστε λίγο την ένταση, είναι καλή ώρα ακόμη.

Ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα με τον φίλο μας τον Τάσο, γιατί πρέπει να την σταματήσω λίγο την κυρία, γιατί ακούω το βίντεο τώρα που ανέβασε. Λοιπόν, θα συμφωνήσω απόλυτα με τον φίλο μου τον Τάσο για την στοχοποίηση των μελισσοκόμων. Το είχαμε πει από την πρώτη φορά που έσκασε η είδηση με τον μελισσοκόμο του ΒΕΙΚΟΥ που πήρε φωτιά ο χώρος. Και όμως η αλήθεια είναι ότι η χρήση του καπνιστηρίου καταρχάς δεν μπορεί να είναι επικίνδυνη, έτσι. Δεν ξέρω τι έγινε με τη συγκεκριμένη περίπτωση και πώς πήρε φωτιά το δάσος, το είχαμε σχολιάσει και τότε. Είναι πανάρχια η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τις μέλισσες από τους μελισσοκόμους. Άλλοι έχουν κατακάψει και έχουν κατακάψει βουνά και δεν έγινε κάτι. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι αθώθηκε ο συγκεκριμένος μελισσοκόμος και αυτή είναι μία είδηση η οποία δεν ακούστηκε. Ακούστηκε μόνο ότι κατηγορήθηκε, ότι συνελήφθη, ότι τον βλέπαμε να τρέχει με κουβάδες για να σβήσει τη φωτιά. Έπεσαν όλες οι κατηγορίες επάνω του. Κάθεσαι και εσύ και ακούς την είδηση και λες, α, τον άτιμο, αυτός μας έβαλε φωτιά. Όχι, δεν έβαλε. Δεν ξέρω πραγματικά τι έχει γίνει σε εκείνη την περίπτωση. Πάντως αθωώθηκε από το δικαστήριο και αυτή είναι η είδηση που πρέπει να ακουστεί και να σταματήσει αυτή η στοχοποίηση των μελισσοκόμων επιτέλους.

Κάθεσε και διαβάζει μία είδηση που λέει Δήμος Πειλέας Χορτιάτη 10% έκπτωση στα δημοτικά τέλη για όσους υιοθετούν αδέσποτο σκύλο ή γάτα. Και ταυτόχρονα σου έρχεται η άλλη δήλωση ενός άλλου δημάρχου, αυτή του δημάρχου Βόλου, ο οποίος έτσι μίλησε και έχει άλλη σχέση με τα αδέσποτα. Βεβαίως αργότερα βγήκε να πει ότι να και εγώ το σκύλο που έχω είναι, τον έχω υιοθετήσει κτλ. Λοιπόν, ο υποδημότης στα δικά μας που συμβάλλει ενεργά στην επίλυση ενός κοινωνικού ζητήματος δικαιούται και μία αντίστοιχη ελάφρυση. Αυτά είπε ο Ιγνάτιος Καϊδετζίδης. 10% λοιπόν έκπτωση στα δημοτικά τέλη θα έχουν οι πολίτες και οι κάτοικοι του Δήμου Πειλέας Χορτιάτη που αποφασίζουν να υιοθετήσουν ένα σκύλο ή μία γάτα μέσα από το Δημοτικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων. Συγχαρητήρια στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Δήμο Πειλέας Χορτιάτη γενικότερα. Αρχικά για το κοινωνικό τους έργο όσον αφορά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων και κατά δεύτερον για το ενθαρρυντικό αυτό μήνυμα, για το κίνητρο που δίνει σε κάποιον να υιοθετήσει, κάποιος που το σκέφτεται δηλαδή να πει έλα μωρέ θα πάρουμε και 10%, θα μπορούσατε να το κάνετε και λίγο παραπάνω το 10% στα δημοτικά τέλη. Εξάλλου ο Δήμος Πειλέας Χορτιάτη είναι και ο πιο πλούσιος και πιο καλός Δήμος της πόλης εδώ και πάρα πολλά έτη, κρατάει την πρωτιά. Άρα θα μπορούσε, νομίζω, Δήμαρχε, πρέπει να το δεις λίγο καλύτερα, ξανά λίγο το θέτω. Θα σου πω και ο Δήμος να μην πληγούν. Δεν θέλουμε τέτοιο πράγμα, λίμωνο. Αλλά γιατί όχι να μην ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια για να δούμε ακόμη περισσότερους δημότες και πολίτες του Δήμου σας να αρχίζουν να υιοθετούν αδέσποτα ζωάκια. Φυσικά λέμε πάντα μέσα από το προδημοτικό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Πειλέας Χορτιάτη. Έτσι, να μην τα μπερδεύουμε, μην πάρετε ένα αδέσποτο από το δρόμο και πείτε «Α, εγώ πήρα, θέλω έκπτωση». Υπάρχουν διαδικασίες.

Αγαπημένη Δέσποινα Μπόκου, βλέπω στην παρέα και πολύ πολύ χαίρομαι. Αλλά δεν έχω ευχάριστες ειδήσεις, γιατί βλέπουμε ότι εκδηλώθηκε μια φωτιά σε φορτηγό που εκκινείται επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Εάν πηγαίνεις λοιπόν προς τα εκεί, Δέσποινα μου, το νου σου, γιατί το φορτηγό έχει κινητοποιηθεί στη δεξιά πλευρά του δρόμου. Στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, εντάξει, αν πηγαίνετε δεν έχετε πρόβλημα. Όσοι έρχονται προς Θεσσαλονίκη, λοιπόν, σε αυτό το ρεύμα είναι. Και το βλέπουμε και στον χάρτη να έχει αποτυπωθεί αυτό. Έτσι, από το λίγο μετά τη Νέα Γωνιά, έχουμε μποτιλιάρισμα. Έχουμε και αρκετές συγκρούσεις οχημάτων πλέον εντωμεταξύ, γιατί προφανώς έγινε λίγο ξαφνικά και πιο πολλοί δεν πρόσεχαν. Έχουμε 4 συγκρούσεις οχημάτων από τη Νέα Γωνιά έως και το Λάκκωμα στο ενδιάμεσο δρόμο μέχρι το μεσημέρι. Για όσους έρχονται προς το κέντρο, να μου είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Το φορτηγό βρίσκεται κινητοποιημένο στο ύψος του Λακκώματος. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν καπνοί, η κυκλοφορία έχει διακοπεί. Έχουν δημιουργηθεί απίστευτες ουρές αυτοκινήτων. Η πυροσβεστική είναι στο δρόμο, πηγαίνει προς το σημείο. Έχουν σταματήσει πάρα πολλοί οδηγοί. Ευχόμαστε να μην έχουμε κάτι άλλο. Απλά να μου είστε προσεκτικοί και

να βοηθάμε όσο μπορούμε από μακριά. Δηλαδή, περιμένουμε την πυροσβεστική να δράσει, να φροντίσουμε οι άνθρωποι να είναι ασφαλείς στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί είναι πολύ επικίνδυνα όταν παίρνουν φωτιές. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα όταν παίρνει φωτιά ένα φορτηγό, ένα αυτοκίνητο, ένα όχημα γενικότερα. Οπότε θέλω να μου είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να ακούσουμε λίγες νότες από το αγαπημένο αυτό remix που μας έχει φτιάξει ο Ντάνης Χαζιποδρόμου. Να μαλακώσουμε και να γλυκάνουμε λίγο το μέσα μας. Και μετά θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της ημέρας για να περάσουμε και στην τελική μας ευθεία.

0: ακούγεται δυνατά.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πεις.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
7: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
1: Οι ταινίες που λατρέψαμε, οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
8: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
9: Vitamine P.

Εμείς όμως δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε ένα στον άλλον εδώ μέσα στη βιταμίνη μας κάθε μεσημέρι από τις 2 και 30 έως και τις 4. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα πολύ καλά. Εύχομαι να μην είστε πουθενά μπλεγμένοι σε κίνηση όπως αυτό το που αναφέραμε, το σημείο εκεί στο Λάκωμα. Από τη Νέα Γωνιά και μετά μέχρι το Λάκωμα έχουμε μποτιλιάρισμα, γιατί έχουμε ένα φορτηγό που πήρε φωτιά και έχει δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Ευτυχώς σε υλικές ζημιές περιορίστηκαν οι άλλες συγκρούσεις. Έχουμε αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή μας από αυτούς που μπαίνουν από τα δυτικά, από το γνωστό σούπερ μάρκετ έως και το ύψος της Πολύχνης. Είμαστε στο μποτιλιάρισμα και μετά με χαμηλές ταχύτητες μέχρι την έξοδο της Νεάπολης. Αλλά και από, αφού θα περάσετε από τις οικίες και μετά, θα βρείτε πάλι ένα μικρό μποτιλιάρισμα μπροστά σας, μέχρι και το κομμάτι, μέχρι και το ύψος της Τούμπας. Ναι, θα φτάσετε σχεδόν μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Στη Θεσσαλονίκη, σε Μουδανιών, πάλι βλέπω καθυστερήσεις, έτσι για όσους ετοιμάζονται να μπουν στην περιφερειακή μας. Περιφερειακή, σου δείτε το ρεύμα σε αυτούς που πάνε προς τα δυτικά. Οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το τούνελ και μετά και μέχρι την έξοδο της, των Πεύκων, της λεωφόρου Παπα-Νικολάου. Έχουμε γενικώς αρκετά μεγάλο όγκο οχημάτων που κινείται στην περιφερειακή με καθυστερήσεις σε αρκετά σημεία. Από τη Μιχαήλ Ψελού και μετά η Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει και έχει καθυστερήσεις. Μέχρι και τη Μαρτίου έχουμε μποτιλιάρισμα. Μετά τμηματικά μέχρι την Πότσαρη θα βρείτε καθυστερήσεις. Στα Φανάρια κυρίως. Παντήτε το ρεύμα στα Φανάρια και στις 28 Οκτωβρίου από Κανάρι έχουμε. Από Πότσαρη μάλλον. Από Κανάρι έχουμε προς Πότσαρη. Και από την Πότσαρη μετά μέχρι και τη Μαρτίου, ναι, είμαστε με χαμηλές ταχύτητες. Αυτό το τραγούδι είναι το νέο τραγούδι της Βάκιας Σταύρου, το Ακόμη Μόνη, αλλά δεν είναι καινούριο, είναι πάρα πολύ παλιό τραγούδι της Βάκιας Σταύρου. Μας έρχεται έτσι από το μακρινό παρελθόν. Η ίδια αποφάσισε να διασκευάσει τον εαυτό της, να μας δώσει το Σόζινα σε διαφορετική εκτέλεση, σε ελληνικό στίχο, όπως της έχει ζητηθεί επανειλημμένος. Ξέρω, πολλοί είστε και περιμένετε έτσι να δείτε τι θα γίνει με το Μουντιάλ. 104 αγώνες, έτσι, 104 ομάδες. Χαμός. 104 αγώνες σε 38 ημέρες. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Δεν ξέρω τώρα πώς θα βολευτούν οι πιο πολλοί με τις ώρες που θα διεξάγονται οι αγώνες. Έχουμε εκρήξεις στο σημείο που πήρε φωτιά η Νταλίκα. Γι' αυτό και καλό είναι να είναι όλοι απομακρυσμένοι. Η αστυνομία έχει φροντίσει γι' αυτό. Κατασβέστηκε κιόλας η φωτιά από ό,τι βλέπω. Οπότε μία λωρίδα κυκλοφορίας έχει ανοίξει, έχει δοθεί σε κυκλοφορία. Οπότε σιγά σιγά θα μπορέσουν όλοι όσοι είναι στο σημείο για να φύγουν από εκεί γρήγορα. Εξάλλου οι τηλεοράσεις και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα φροντίσουν σίγουρα να ενημερωθείτε και να δείτε και τα σχετικά βίντεο. Δεν χρειάζεται να δημιουργούμε και άλλη κίνηση, δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε και ατυχήματα, γιατί πολλές φορές είμαστε λίγο απρόσεκτοι και μας ξεφεύγει είτε το φρένο είτε το γκάζι. Με υγεία και με προσοχή και ασφάλεια να φτάσετε στον προορισμό σας.

να ενημερώσουμε και τους φίλους οδηγούς φορτηγών ότι η κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων θα απαγορευτεί σε τμήμα του περιφερειακού το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, στο πλαίσιο των έκτακτων κυκλοφοριακών μέτρων που θα εφαρμοστούν λόγω των εργασιών φυσικά κατεδάφισης του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος. Τα έχουμε πει επανειλημμένα στον κόσμο, στον ανισόπεδο κόμβο K11. Τώρα, η απαγόρευση αφορά στα φορτηγά οχήματα άνω των 3,5 τόνων και θα ισχύσει από τις 8 το πρωί έως τις 4 το Σάββατο και από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ την Κυριακή. Βεβαίως, καλό θα ήταν να αποφευχθεί γενικότερα η κυκλοφορία των βαραίων οχημάτων στην περιφερειακή μας, γιατί ειδικά το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά, το δεξί ρεύμα εκεί από το ύψος της Πηλαίας μέχρι να φτάσουμε και στο ύψος του πρώην τούνελ, η κυκλοφορία του δρόμου γίνεται αρκετά δύσκολα στη δεξιά λωρίδα και αρκετά επικίνδυνη έχει γίνει πλέον, γιατί έχει υποστεί σοβαρές καθυζήσεις ο δρόμος και θέλει προσοχή και ίσως όταν κλείνεται, ας πούμε, για ένα Σαββατοκύριακο κάποιο τμήμα, ίσως να χρειάζεται να κλείσουμε ακόμη ένα τμήμα, να γίνει και μια ασφαλτόστρωση σε εκείνο το σημείο, να πηγαίνει και να έρχεται ο κόσμος με ασφάλεια στον προορισμό του. Ας ελπίσουμε να εισακουστούμε κάποια στιγμή με αυτές τις παρατηρήσεις και τις επικλήσεις που κάνουμε. Βλέπω ότι περάστηκαν χειροπέδες έναν 38χρονο που παρενόχλησε δύο ανήλικες μέσα σε αστικό λεωφορείο εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Συνέβη αυτό και δεν φεύγει από το μυαλό μου αυτό που έγινε στο Ηράκλειο προχθές. Δεν έχω δει και τη στιγμή καθόλου εκεί πέρα, ούτε τον Μυρωνά να μας πει τι έχει συμβεί στους μετανάστες που θόπευαν τα 10χρονα κοριτσάκια, τα οποία ούρλιαζαν και έκλαιγαν, αλλά δεν πήγε κανένας να τους βοηθήσει παρά μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος ζήτησε από το λεωφορείο να σταματήσει προκειμένου να κατέβει και να σταματήσει όλο αυτό το συμβάν και να τους διώξει, οι οποίοι αποκλείται να έχουν συλληφθεί. Θα κυκλοφορούν επίσης ελεύθεροι ανάμεσά σας εκεί στο Ηράκλειο. Λοιπόν, ο 38χρονος επέβαινε σε λεωφορείο και θα έπεσε μία 16χρονη, άγγιξε και μία συνομιλική της. Και αυτό γινόταν μέσα στο λεωφορείο, στη συμβολή των οδών Εγνατία και Λαγκαδά, στο Βαρδάρι. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο με την κλίση που έγινε και πέρασαν χειροπαίδες στον 38χρονο. Κλείστε τον μέσα, έτσι μέσα να μην βλέπουν το φως της μέρας όλοι αυτοί. Να τελειώνουμε. Δεν υπάρχει άλλη λογική, ούτε άλλη λύση. Είναι πολύ

Στα νεότερα που έχουμε από τους παξούς και τη φωτιά που ξέσπασε σε τουριστικό σκάφος, να σας πω ότι προκλήθηκαν ζημιές και σε ένα καταμαράν δίπλα, αλλά και ακόμη ένα πλοιάριο. Ευτυχώς δεν επεκτάθηκε παραπάνω η φωτιά. Πολύ σημαντική θεωρώ ότι ήταν οι εθελοντικές ομάδες, η προσπάθεια των εθελοντικών ομάδων, οι οποίες συνέδραμαν από τη θάλασσα με τη χρήση αντλιών νερού. Φυσικά πυροσβεστική, 4 οχήματα υπάρχουν στους παξούς. Και έχουμε και το σκάφος το οποίο πήρε πρώτο φωτιά. Βυθίστηκε μετά την εκδήλωση της φωτιάς. Παράλληλα, ζημιές προκλήθηκαν και στο δεύτερο, αλλά και σε ένα σκάφος που ήταν δίπλα, ένα καταμαράν, αλλά και ένα ξύλινο πλοιάριο. Αυτό είναι το θέμα. Εύχομαι, σας λέω, δεν υπήρχαν τραυματισμοί, δεν έχουμε άλλες απώλειες, δεν έχουμε κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι θέλει να είμαστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί. Σας κράτησα την καλή είδηση της ημέρας, έτσι, για την ολοκλήρωση της σημερινής μας συνάντησης. Προς το παρόν απολαύσουμε την Kathy Burns, αυτό το υπέροχο remix. Και έρχομαι για το φινάλε μας.

Μια πολύ ωραία κίνηση από τον Δήμο Θεσσαλονίκης για άλλη μία φορά. Αρχικά να σας πω ότι έχετε ένα σοου με drones στην Νέα Παραλία. Ο στόχος όμως που θα γίνουν όλα αυτά στην παραλία μας την Κυριακή το απόγευμα από τις 6.30 έως και τις 11 το βράδυ στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη σημασία της άμεσης αντίδρασης σε περιστατικά καρδιακής ανακοπής. Η εκδήλωση λοιπόν έχει ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε και να πάρουμε την εκπαίδευση στην κάρπα. Υπάρχουν απεινιδωτές σε δημόσιους χώρους, σε σχολικές μονάδες, σε συλλόγους. Να ξέρουμε να τους χρησιμοποιήσουμε και να τους εκμεταλλευτούμε σε περίπτωση που κάποιος άνθρωπός μας, συνάνθρωπός μας τους χρειαστεί. Έτσι λοιπόν έχουμε το πρόγραμμα της τέταρτης γιορτής ζωής, όπου μέσα σε αυτό θα περικλείονται δράσεις για μικρούς και μεγάλους, θα υπάρξει εκπαίδευση κάρπα, μουσική θα υπάρξει, χορευτικά δώρα για τους συμμετέχοντες θα υπάρχουν, εκπλήξεις θα υπάρχουν, ένα εντυπωσιακό drone show, ένα show δηλαδή με τα drone που θα λάβει χώρα εκεί στον ουρανό της, στο νυχτερινό ουρανό της πόλης μας. Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί και δωρεά μοτοσυκλέτας στο ΕΚΑΒ και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Προς τιμήν της μνήμης της Βασιλικής Κόμνου θα γίνουν όλα αυτά. Ο Σύλλογος Αγάπη Βασιλικής Κόμνου έχει φιλανθρωπικό και ανθρωπιστικό χαρακτήρα και δημιουργήθηκε από τις γονείς της Βασιλικής Κόμνου, την Ελένη Τσόνη και τον Δημήτρη Κόμνο, με σκοπό φυσικά να μετατρέψουν την απώλεια της κόρης τους

0: σε προσφορά ζωής. Για όσους δεν θυμούνται ποια είναι η Βασιλική, ποια ήταν η Βασιλική. Είναι η 15χρονη που έχασε τη ζωή της έπειτα από ανακοπή που υπέστη μέσα στο γήπεδο εξαιτίας μυοκαρδίτιδας. Σε ένα γήπεδο που δεν υπήρχε διαθέσιμος απεινιδωτής και κάποιος δεν μπόρεσε να βοηθήσει. Έχουμε χρέος λοιπόν προς όλους, προς όλους αρχικά αυτούς που έχουν φύγει από μια σε αντίστοιχη περίπτωση, σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Έχουμε χρέος απέναντι όλων των ανθρώπων και των ψυχών που έχουν φύγει να γνωρίσουμε κάρπα, να μάθουμε την κάρπα, να κάθουμε να κάνουμε κάρπα, γιατί ποτέ μα ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να σου χρειαστεί. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συνάντηση εδώ στη Βιταμίνη μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2:30. Αύριο θα φροντίσω να έχουμε έτσι και μια πάλι παρέα, να μάθουμε και άλλα πράγματα για γεγονότα που έρχονται να πάρουν να λάβουν χώρα στην πόλη μας και εκδηλώσεις. Να σας υπενθυμίσω να ενισχύετε τον οργανισμό σας με φρούτα και λαχανικά, είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Νεράκι για να ενυδατωνόμαστε, να μην μένουμε χωρίς νερό. Να φροντίζουμε τον εαυτό μας, τους φίλους μας, τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, τη φύση, να αγιωθούμε, να κάνουμε και 1, 2, 3, 5, 100 καλές πράξεις και να τα μάθουμε αύριο και πάλι όλοι γεροί. Έως αύριο λοιπόν στις 2:30, τα περιμένετε στις 4 έχετε η Αλεξάνδρα Μαρτίδου με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και αμέσως μετά στην παρέα σας η Δέσποινα Αυγερίδου. Έως αύριο, έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Συναγερμός σήμαινε πριν λίγο στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε Νταλίκα στην Εθνική Οδό Μουδανιών Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Λακώματος, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Εξαιτίας του συμβάντος, τα διερχόμενα οχήματα έχουν ακινητοποιηθεί, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Το στίγμα των προθέσεών του για την επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας έδωσε ο νέος γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά την ανάληψη των νέων του καθηκόντων στις δηλώσεις που έδωσε έμφαση στην ανάγκη συσπήρωσης των στελεχών της παράταξης. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται πανστρατιά και ενότητα, δεν περισσεύει κανείς, είπε ο κύριος Κυρανάκης. Η επέκταση του μετρό προς τα δυτικά, τα έργα και το αθλητικό κέντρο γήπεδο στην περιοχή άνωθεν του περιφερειακού βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα με τον Δήμαρχο Κορδελιού Ευόσμου Λευτέρη Αλεξανδρίδη. Ο κύριος Δήμας επανέλευε ότι όποιες ανακοινώσεις για το ποια γραμμή στα δυτικά θα επιλεγεί θα γίνουν μετά την παράδοση της επέκτασης προς την Καλαμαριά τον Ιούλιο. Προέχει αυτή τη στιγμή ολοκλήρωση προς την Καλαμαριά και μετά θα ανακοινώσουμε τα πάντα για τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Τόνισε επίσης ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι σχεδιασμένο με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες. Δέσμη προτάσεων για την ενίσχυση των υποδομών της Θεσσαλονίκης κατέθεσε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Μάριος Παπαδόπουλος στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία του Επιμελητηρίου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επέκταση του μετρό προς τα δυτικά με τη σύνδεσή του και με τη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, αλλά και με τη μελλοντική σύνδεσή του με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θα ορκιστούν αύριο στις 12.30 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, για τα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Ο νέος χώρος πρασίνου και αναψυχής στη Δυτική Θεσσαλονίκη ανοίγει τις πύλες του με τριήμερες εκδηλώσεις, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι παρεμβάσεις. Ενοχή για τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση θανάτου του 19χρονου Γιάννη στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου τον Αύγουστο του 2024 πρότεινε η εισαγγελέα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών, όπου διεξάγεται η δίκη. Αναμένεται τώρα η ετοιμιγορία του δικαστηρίου. Σε εξέλιξη η ασφαλτόστρωση της οδού Αρτάκη στην περιοχή του Αγίου Θεράποντα στην Κάτω Τούμπα. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, τα συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης θα μεταφερθούν στις οδούς Βυζής και Βυζίνου σε Τούμπα και 40 εκκλησιές, αντίστοιχα με βάση το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων που έχει ανακοινώσει ο Κεντρικός Δήμος. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής του πλανήτη, του Μουντιάλ, καθώς στις 10 το βράδυ θα διεξαχθεί ο εναρκτήριος αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, με το Μεξικό να αντιμετωπίζει την Νότια Αφρική σε ένα παιχνίδι που θα ξυπνήσει μνήμες από το 2010. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί το αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.
2: Άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια, αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα, η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λίγα λεπτάκια μετά τις 4 είστε εδώ στον FM 100. Στο απογευματάκι της Πέμπτης, έτσι να καλωσορίσουμε παρέα και αυτό το καυτό απόγευμα. Με τη θερμοκρασία έτσι να καλά να κρατεί. Θα έχουμε ένα διαλυματάκι, θα χαλάσει λίγο καιρός. Για να επανακάμψει όμως δρυμύτερος με ακόμη πιο υψηλές θερμοκρασίες. Έτσι σας το λέω να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε, Δέσποινα Αυγερίδου στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες και έχουμε να τρέξουμε σήμερα πολλά ωραία και ενδιαφέροντα, να τα συναντήσουμε, να τα γνωρίσουμε καλύτερα, να σας τα συστήσουμε και εσάς, να συνομιλήσουμε με κάποιους από τους πρωταγωνιστές τους. Γενικώς έτσι να περάσουμε καλά έως τις 6, μείνετε εδώ μαζί μας. Όσο πλησιάζουμε προς το Σαββατοκύριακο έχουμε ακόμη μεγαλύτερη έτσι βεντάλια επιλογών, με όλα τα φεστιβάλ να είναι σε πλήρη άνθηση πια. Ιούνιος, ο μήνας των φεστιβάλ για τη Θεσσαλονίκη, και με άλλα πολλά να έρχονται.

Για να ρίξουμε μια ματιά έτσι στην ατζέντα της ημέρας, να δούμε όλα τα ωραία που μας περιμένουν σήμερα στην πόλη. Η μαύρη κωμωδία, η κατάρα της κυρίας Μπακόλα, μας περιμένει και σήμερα στο θέατρο Αμαλία. Ενώ η λυσσασμένη γάτα συνεχίζει τις προβολές ταινιών από την κινηματογραφική λέσχη Σολάρης. Συνεχίζονται και οι δωρεάν περιηγήσεις. Μπορεί το μετρό να είναι κλειστό, συνεχίζονται όμως οι περιηγήσεις στο σταθμό Βενιζέλου του μετρό. Έτσι, τώρα που δεν κυκλοφορεί κιόλας το μετρό, έχει μεγαλύτερη ησυχία και άνεση για αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες ξεναγήσεις. Συνεχίζεται και το φεστιβαλάκι, το 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων στο Ανοιχτό Θέατρο του Πάρκου της Νέας Ελβετίας. Οι προβολές Video Art στο Pickup Video Art 0 συνεχίζονται στον πολυχώρο το Pickup κάτω. Και η Μονή Λαζαριστών σήμερα φιλοξενεί μια πολύ έτσι αισθαντική και ταλαντούχα ερμηνεύτρια, την Εφέλη Φασούλη, σήμερα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών. Ενώ αν ανηφορήσετε στο Θέατρο Δάσους, καλά θα κάνετε, γιατί θα πέρασετε πολύ ωραία. Σήμερα ο Γιάννης Κότσιρας μας περιμένει για ένα live στο Θέατρο Δάσους. Αυτά έχει το μενού για σήμερα. Εσείς δεν έχετε παρά να επιλέξετε αυτό που ταιριάζει στη διάθεσή σας.

Μία μαύρη κωμωδία, η κατάρα της κυρίας Μπακόλα συνεχίζει να παίζει στο θέατρο Αμαλία από την νεοσύστατη ομάδα θεάτρου «Τα Μαύρα Πρόβατα» σε κείμενο και σκηνοθεσία του Δημοσθένη Μιχαηλίδη. Είναι μία πρωτότυπη παράσταση εμπνευσμένη από τις σειρές των 90s, τις ελληνικές σειρές της τηλεόρασης, έτσι που κάναν θράψη εκείνη τη δεκαετία, αλλά και τα λαϊκά τραγούδια της εποχής που επίσης έκαναν θράψη. Φωτίζοντας λοιπόν με σουρεαλισμό, με κίτς αισθητική αλλά και καυστικό χιούμορ, όλα αυτά που συνεχίζουν να μας απασχολούν και σήμερα. Το ψυχικό τραύμα, την πατριαρχία, τη μέση ελληνική οικογένεια. Θέματα έτσι που μας αφορούν όλους. Σήμερα η τελευταία παράσταση στο Θέατρο Αμαλία, προλαβαίνετε να την δείτε.

Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, λοιπόν, έλεγα και στην αρχή. Νεφέλη Φασούλη σήμερα στο Φεστιβάλ της Μονής, στον ιδιαίτερο δικό της μουσικό κόσμο, με τραγούδια που κινούνται ανάμεσα στην pop ευαισθησία, θα έλεγε κανείς, την jazz διάθεση, αλλά και τις σύγχρονες μπαλάντες και τις αναφορές της στην ελληνική τραγουδοποία. Η Νεφέλη Φασούλη, λοιπόν, συναντά σήμερα το κοινό σε μια καλοκαιρινή συναυλία με προσωπικό ύφος, με την μπάντα της και ατμόσφαιρα γιορτής. Στο Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, που και φέτος φιλοξενεί πολύ αξιόλογες παραστάσεις και live, μας καλεί στην καλοκαιρινή της φιέστα με την εξαιρετική της μπάντα, η Νεφέλη, σήμερα το βράδυ για λίγη ανοιχτωσιά και καθαρό αέρα, με καινούργια τραγούδια και παλιά, με ανατολική ψυχεδέλεια και αθηναϊκές μπαλάντες, με φώτα και χρυσόσκονη, έτσι που όλα αυτά που σας είπα τα ποιητικά φτιάχνουν ένα ωραίο καλοκαιρινό σκηνικό.

αγαπημένος Γιάννης Κότσιρας. Μετά τα θεατρικά που είδαμε στο Θέατρο Δάσους, έρχεται και ένα live έτσι μουσικό, να γεμίσει μουσικές η περιοχή εκεί πανέμορφη στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας λοιπόν έρχεται με μια μεγάλη μάλιστα επαιτειακή συναυλία, γιορτάζοντας τα 30 χρόνια του στη δισκογραφία, με τραγούδια που σημάδεψαν τη διαδρομή τους, σπουδαίες συνεργασίες, αγαπημένες στιγμές από το παρελθόν, αλλά και την ζωντανή αμεσότητα που έτσι κι αλλιώς πάντα χαρακτηρίζει τις εμφανίσεις του. Ο Γιάννης Κότσιρας θα ανέβει σήμερα το βράδυ στη σκηνή του Θεάτρου Δάσους για μια βραδιά αναδρομή. Με αφορμή αυτή τη σημαντική επέτειο των 30 χρόνων του στη δισκογραφία, θα μας συναντήσει μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, μνήμες και σταθμούς μιας διαδρομής που ξεκίνησε το 1996 με το Αθώος Ένοχος και συνεχίζεται με την ίδια αγάπη για τις ζωντανές εμφανίσεις.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
11: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

ένα πολύ καλοκαιρινό τραγούδι που σίγουρα θα σας φτιάξει τη διάθεση θα ακούσουμε τώρα. Είναι ολοκαινούριο, είναι σε μουσική και στίχους του Παντελή Κυραμαριού, του αγαπημένου, με ανατρεπτικές ερμηνείες. Εκτός από αυτήν του Παντελή Κυραμαριού, στο τραγούδι συμμετέχουν οι ηθοποιοί Ευελίνε Παπούλια, Λιγερή Μητροπούλου και Χρήστος Κοντογεώργης, πολύ γνωστοί όλοι τους. Η Λιγερή και ο Χρήστος είναι από την κάπως λίγο νεότερη γενιά, χωρίς να θέλω να πω κάτι για την Ευελίνα, έτσι, η οποία είναι επίσης νεότατη και εξαιρετική. Μπείτε να δείτε και το βίντεο κλιπ, πραγματικά θα σας φτιάξει τη διάθεση, θα σας θυμίσει καλοκαίρια των παιδικών σας χρόνων, τότε που τρώγαμε παγωτά και μετρούσαμε μάλλον παγωτά και μπάνια. Καλοκαίρι σημαίνει είναι ο τίτλος του και επειδή καλοκαίρι σημαίνει πρωτίστως παρέα, το μοιράζεται λοιπόν ερμηνευτικά με εξαιρετική παρέα, όπως είπα, την Ευελίνα Παπούλια, τη Λιγερή Μητροπούλου και τον Χρήστο Κοντογεώργη. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει πλάτη ξεφλουδισμένη και πατούσα καμένη, βιβλία στην παραλία και βουτιές από το μόλο, σας αφήνω να απολαύσετε το τραγούδι χωρίς άλλα πολλά λόγια, έτσι, και σας συστήνω ανεπιφύλακτα να δείτε και το βίντεο κλιπ.

Μα δεν σου έρχεται να κάνεις μια βουτιά τώρα και μπλουμ και μπλουμ. Πού να δείτε και το βίντεο κλιπ έτσι που συνοδεύεται από άπειρες βουτιές και πολύ ωραίες φωτογραφίες και γενικά έτσι είναι πολύ pop art σκηνοθετημένο. Είναι το καινούργιο τραγούδι του Παντελή Κυραμαριού, «Καλοκαίρι σημαίνει». Πολύ καλοκαιρινό. Καλοκαιράκι χωρίς φεστιβάλ βιβλίου στην παραλία, κυρίες και κύριοι, δεν γίνεται. Φεστιβάλ βιβλίου λοιπόν στην παραλία του Λευκού Πύργου μας περιμένει από την Παρασκευή 19 Ιουνίου, από την ερχόμενη Παρασκευή έως την Κυριακή 5 Ιουλίου. Φιλοξενεί εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, παρουσιάσεις, θεματικές δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά το ρόλο του ως έναν από τους σημαντικότερους καλοκαιρινούς πολιτιστικούς θεσμούς της Θεσσαλονίκης μας. Με φόντο τη θάλασσα και το Λευκό Πύργο, η νέα παραλία γίνεται για ακόμη μια χρονιά σημείο αναφοράς για αναγνώστες, συγγραφείς, εκδότες και επισκέπτες της πόλης. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 45ο λοιπόν Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, η παραλία γίνεται το μεγαλύτερο υπαίθριο βιβλιοπωλείο.

Μετά από πολλά sold out σε κλειστούς χώρους, ήρθε η ώρα και η στιγμή να κάνει και μια καλοκαιρινή περιοδία. Το Sexy Laundry λοιπόν με Σπύρο Παπαδόπουλο και Ρένια Λουιζίδου έρχεται σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Ένα έργο που έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα μεγαλύτερα θεατρικά γεγονότα των τελευταίων ετών, Σπύρος Παπαδόπουλος και Ρένια Λουιζίδου, σε καλοκαιρινή περιοδία, σε αυτή την ξεκαρδιστική, τρυφερή και βαθιά ανθρώπινη κωμωδία, το Sexy Laundry της Μισελ Ριμ. Οι δύο ηθοποιοί επιστρέφουν στη σκηνή και βάζουν ξανά πλυντήριο. Συναισθήματα, αγωνίες, νεύρα, γκρίνια, χιούμορ, αγάπη, σεξ, όλα μαζί στο πρόγραμμα για ευαίσθητα. Βγάζουν λοιπόν τα συζυγικά τους άπλυτα στη φόρα. Όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, σε όλη την Ελλάδα κάπου θα το πετύχετε. Σε μια παράσταση που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στο χιούμορ, την τρυφερότητα και την αλήθεια των σχέσεων. Την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε την αγαπημένη Ρένια Λουιζίδου και να μας πει περισσότερα.

λέγαμε με τον Θανάση Δυσλή ότι αυτό το έργο πρέπει να παίξει και καλοκαίρι για να μπορέσουν να το δουν όσοι δεν πρόλαβαν να το δουν λίγο πριν κατέβει στο φαγιέ της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Το Group Therapy λοιπόν επιστρέφει στον αγαπημένο του χώρο, στο φουαγέ, και το καλοκαίρι. Το Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη σε σκηνοθεσία του Λευτέρη Πλασκοβίτη, για λίγες παραστάσεις μέσα στο καλοκαίρι. Η παράσταση φέρνει στη σκηνή με χιούμορ και σύγχρονη ματιά τις ανασφάλειες, τις κοινωνικές πιέσεις και τις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής, μέσα από μια ανατρεπτική ιστορία γεμάτη παρεξηγήσεις και ένταση. Πρόκειται για μια σύγχρονη ανατρεπτική παράσταση που αγαπήθηκε πολύ από το κοινό και κατόπιν απέτησης κοινού λοιπόν θα είναι μαζί μας και το καλοκαίρι. Αντλεί υλικό από τις αγωνίες, τις παρεξηγήσεις και τις μικρές εκρήξεις της καθημερινότητας, φωτίζοντας με χιούμορ έναν κόσμο που παλεύει να ισορροπήσει μέσα στις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής. Μια κωμωδία λοιπόν που βασίζεται σε θέματα που απασχολούν την σύγχρονη κοινωνία. Είναι μια ολοκένουργια παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Ξεκίνησε έτσι κι αλλιώς λίγο πριν ολοκληρωθεί η σεζόν, με παρεξηγήσεις και καυγάδες μέσα στην παράσταση που αναδεικνύουν με πολύ χιούμορ έναν κόσμο που δεν μπορεί να συνέλθει από τις συνεχόμενες κρίσεις, τα μνημόνια, τις πανδημίες, τους πολέμους, την ακρίβεια, τη φτώχεια, την ανεργία. Όλα αυτά λοιπόν στην ανατρεπτική κωμωδία Group Therapy, η οποία μας περιμένει με τους εξαιρετικούς Λίλη Αδρασκέλα, Θανάση Δυσλή, Δημήτρη Καραγιάννη και Γιάννη Τσιακμάκη. Από ό,τι βλέπω είμαστε λίγα λεπτάκια πριν από τις 5, οπότε κάπου εδώ με το επόμενο τραγούδι θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Κωνσταντίνος Λουτζιώδης πανέτοιμος να μας ενημερώσει για όλα όσα συμβαίνουν και επιστρέφουμε με αφιερωμένο μέρος δεύτερο πάντα εδώ στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μετά την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, θα γίνουν οι ανακοινώσεις για την επέκταση προς τα δυτικά, τόνισε ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας, που συναντήθηκε σήμερα με τον Δήμαρχο Κορδελιού Ευόσμου, Λευτέρη Αλεξανδρίδη, για το θέμα του αθλητικού κέντρου Ευόσμου, που έχει μείνει μητελές εδώ και χρόνια. Ο κύριος Δήμας έκανε λόγο για ένα σημαντικό έργο που θα δώσει νέα πνοή στην περιοχή. Συζητήθηκε και το θέμα της σχολικής στέγης, με τον Υπουργό να κάνει αναφορά στα νέα σχολικά κτίρια μέσος ΔΙΤ, 16 εκ των οποίων είναι στη Θεσσαλονίκη. Ως επανάσταση της μηχανικής και ως το μεγαλύτερο ιδιωτικό έργο που υλοποιείται σήμερα στην Ελλάδα, χαρακτήρισε την επέκταση του έκτου προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας κατά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις του οργανισμού λιμένος και στο εργοτάξιο του έργου. Δύο οχήματα λαμπάδιασαν σχεδόν ταυτόχρονα και σε απόσταση 200 μέτρων μεταξύ τους στην Θεσσαλονίκη Σμουδανίων στο ύψος του Λακκώματος, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για φορτηγό και γιοταχή. Η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο ρεύμα διεκόπη για αρκετή ώρα. Ελεγκτές του Τελωνίου Κήπου εντόπισαν 280 κυβάτια με λαθρέα τσιγάρα κρυμμένα στο εσωτερικό καρότσας φορτηγού προερχόμενο από Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία. Κατασχέθηκαν πάνω από 5,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα με τους εκτιμόμενους φόρους και δασμούς να ξεπερνούν το 1,15 εκατομμύρια ευρώ. Ο οδηγός συνελήθηκε και κρατείται προκειμένου να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σε προσωρινές αλλαγές στα δρομολόγια αστικών λεωφορείων προχωρά ο ΣΕΘ στην Καλαμαριά λόγω εργασιών που εκτελούνται στην οδό Χιλής. Οι ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα και αφορούν τις γραμμές 4α, 5α και 5. Ενώ παράλληλα ορισμένες στάσεις πάβουν προσωρινά να εξυπηρετούνται και δημιουργείται νέα προσωρινή στάση για τη διευκόλυνση των επιβατών. Ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού θα αρκιστούν αύριο στις 12.30 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για τα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Ο νέος χώρος πρασίνου και αναψυχής στη Δυτική Θεσσαλονίκη ανοίγει τις πύλες του με τριήμερες εκδηλώσεις παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι παρεμβάσεις. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. Με τη Δύση του Ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
8: Φεστιβάλ Δάσους, Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και Παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι!
9: Μην το πεις.
11: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
12: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
13: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
14: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
15: Με την υποστήριξη FM 100, TV 100.
16: Φεστιβάλ Επταπηργείου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπηργείου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
10: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
17: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου, πως βάριεσαι

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Λίγα λεπτάκια μετά τις 5 επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, το απογευματάκι της Πέμπτης. Είστε στον FM 100, είναι το αφιερωμένο και μαζί θα πάμε έως τις 6 με όλα τα ωραία, τα συναρπαστικά, τα ενδιαφέροντα, τα καλοκαιρινά που έρχονται με φόρα. Είναι ένας πλούσιος Ιούνιος, το λέγαμε και πριν, το λέμε όλες αυτές τις μέρες, καλλιτεχνικά, πολιτιστικά, με πολλά ωραία θεάματα, δρόμενα, φεστιβάλ, live, θεατρικά. Να μην ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να σας βοηθήσουμε, να σας προτείνουμε, να διαλέξουμε μαζί όλα αυτά που θα μας κρατήσουν συντροφιά τα όμορφα καλοκαιρινά μας βράδια.

ένα πολύ όμορφο φεστιβάλ, το Hopi Festival 2026 έρχεται στη Χάνθ. Είναι ένα φεστιβάλ για παιδιά και οικογένειες που επιστρέφει δυναμικά στις 14 Ιουνίου. Η καρδιά της πόλης θα χτυπά στο Hopi Festival με ένα μοναδικό πρόγραμμα γεμάτο δωρεάν δράσεις, διασκέδαση και ανεκτήμητες εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Τώρα που τελειώνουν και τα σχολεία, μια ωραία έτσι ευκαιρία για να περάσουν ποιοτικό χρόνο γονείς και παιδιά. Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την αξία και την απήχησή της. Οι επισκέπτες λοιπόν θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης, οικαστικών και μαγειρικής, να δοκιμάσουν τοξοβολία και αναρρίχηση, να παρακολουθήσουν εντυπωσιακά BMX shows και χορευτικές επιδείξεις, να απολαύσουν θεατρικές παραστάσεις και να γνωρίσουν έναν κόσμο γεμάτο παιχνίδι, αθλητισμό και φαντασία. Ένα από τα μεγαλύτερα highlights του φεστιβάλ είναι το τουρνουά ποδοσφαίρου στις εγκαταστάσεις της ΧΑΒ, το οποίο θα διεξαχθεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στις 13 Ιουνίου, φιλοξενώντας πολλές και σπουδαίες συμμετοχές. Για πρώτη φορά λοιπόν το Hopi Festival μεταφέρεται στο Δημαρχιακό Μέγαρο της πόλης μας, στο κέντρο της πόλης βέβαια, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση με τα πόδια και με τα μέσα μεταφοράς. Η νέα τοποθεσία δίνει μάλλον τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερες οικογένειες να συμμετάσχουν στη μεγαλύτερη παιδική γιορτή της πόλης. Hopi Festival 2026 για μικρούς και μεγάλους.

0: ξανά.
1: Μια παράσταση που αγαπήθηκε πολύ, που συζητήθηκε πολύ. Είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε και την πρωταγωνίστρια της εδώ στην εκπομπή, την Δώρα Χρυσικού. Μιλάω για την παράσταση 18-9, έναν πολύ δυνατό μονόλογο που έρχεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου, φυσικά στο Θέατρο Κήπου, μέσα στον Ιούνιο, την Κυριακή 28 Ιουνίου, σημειώστε την ημερομηνία. Η παράσταση που συνδέει την μυθοπλασία με αληθινές μαρτυρίες και πραγματικά γεγονότα εστιάζει στην δολοφονία του Παύλου Φίσα, στη δίκη της Χρυσής Αυγής και στη δύναμη ενός απλού ανθρώπου που παλεύει με τους φόβους του. Μια εξαιρετική ερμηνεία της Δώρας Χρυσικού, μια παράσταση που έχει κερδίσει κοινό και κριτικούς και ξετυλίγει με καθηλωτικό τρόπο τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, εστιάζοντας τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και στη δίκη της ναζιστικής οργάνωσης. Η θεατρική παράσταση 18-9 λοιπόν έρχεται ξανά, λίγο μετά την απόφαση του εφετείου, για να δείξει τη δύναμη του αγώνα απέναντι στο τέρας του φασισμού. 18-9 ο Παύλος δολοφονήθηκε από τη ναζιστική οργάνωση.

πρεμιέρα για το Μουντιάλ. Τα ακούτε βέβαια και στις αθλητικές μας εκπομπές, αλλά δεν μπορώ να μην σχολιάσω. Δεν είναι μόνο αθλητικό γεγονός, είναι και πολιτιστικό. Είναι μια μεγάλη γιορτή, όχι μόνο του ποδοσφαίρου, παγκόσμια γιορτή. Ξεκινάει λοιπόν και ίσως αυτό να είναι και το τελευταίο παγκόσμιο κύπελο. Ξέρετε, είναι λίγο σοκαριστικό όλο αυτό. Αντίστροφη μέτρηση για τη σέντρα του Μουντιάλ λοιπόν, με την ατμόσφαιρα όμως να είναι βαριά. Η διοργάνωση ξεκινά σε ένα πρωτοφανές σκηνικό, θα λέει κανείς, όπου για πρώτη φορά στην ιστορία ένας εκ των οικοδεσποτών, με προκειμένου οι Ηνωμένες Πολιτείες, βρίσκεται σε ανοιχτή γεωπολιτική και στρατιωτική αντιπαράθεση. Πριν το πρώτο λάκτισμα λοιπόν, ο πόλεμος, οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί, οι γεωπολιτικές συγκρούσεις, αλλά και οι εσωτερικές αντιθέσεις που καταγράφονται στη FIFA, θέτουν έναν προβληματισμό που μέχρι τώρα φάνταζε αδιανόητος. Λίγες ώρες λοιπόν μας χωρίζουν από το εναρκτήριο λάκτισμα για το Μουντιάλ 2026 και για τις επόμενες εβδομάδες ο πλανήτης θα κρατάει την ανάσα του στο ρυθμό της τρογγυλής θεάς. Ήδη διοργανώνονται έτσι βραδιές με μπύρες, πίτσες και όλα τα σχετικά συμπαραμαρτούντα. Δύο εβδομάδες γεμάτες θερμίδες λοιπόν για το Μουντιάλ. Οι πολλαπλές προκλήσεις και η βαθιά αβεβαιότητα όμως το συνοδεύουν. Το ποδόσφαιρο, που έχει τη μοναδική δύναμη να ενώνει λαούς, επιστρέφει στο προσκήνιο από τις γειτονιές του Buenos Aires μέχρι τα καφενεία της Θεσσαλονίκης και τα υπερσύγχρονα στάδια. Δισεκατομμύρια μάτια, κυρίες και κύριοι, είναι στραμμένα στο ίδιο σημείο, αναζητώντας τη μαγεία, το όνειρο και την καθαρή παιδική αγάπη για το παιχνίδι. Και ας ελπίσουμε αυτά να κερδίσουν έτσι περίτρανα όλα τα υπόλοιπα που αναφέραμε πριν.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βγερίδου.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά, δες το θετικά, δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά, με τη Μέρη Λεριά.
0: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα. Κλιματική αλλαγή, στόχος προσαρμογή.
4: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
5: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
6: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς...
7: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
8: Όχι, δεν θα

0: Λοιπόν, έλεγα πριν ότι ο Ιούνιος είναι ο μήνας του βιβλίου και δεν είναι μόνο ο Ιούνιος βέβαια, αλλά έχει το φεστιβάλ βιβλίου, έχει όλες αυτές τις ωραίες βόλτες που θα κάνουμε στην παραλία και θα επιλέξουμε τα βιβλία που θα μας κρατήσουν συντροφιά το καλοκαίρι. Και σίγουρα δεν είναι μόνο το καλοκαίρι εποχή για βιβλίο, αλλά είναι μια καλή ευκαιρία να επανασυστηθούμε με αυτή την αγάπη που δεν την αποχωριζόμαστε ποτέ και δεν μπορεί τίποτα να την αντικαταστήσει. Θα σας πάω τώρα σε μια καινούργια κυκλοφορία, πολύ ιδιαίτερη, και θα συζητήσουμε με τον συγγραφέα για ένα φιλοσοφικό μυθιστόρημα, το Infinity Human, οι σκιές της αιωνιότητας, ένα φιλόδοξο και στοχαστικό έπος επιστημονικής φαντασίας για την αθανασία, την τεχνητή νοημοσύνη και τα όρια της ανθρώπινης ύπαρξης. Και όπως καταλαβαίνετε, εγώ συνήθως έχω πολλές απορίες για όλα αυτά και θέλω έτσι να τις ξεδιαλύνω. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Νικόλαο Τασιόπουλο, ο οποίος είμαι σίγουρη ότι είναι πρόθυμος να μας λύσει όλες τις απορίες. Καλησπέρα, κύριε Τασιόπουλε.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας. Είστε πρόθυμος έτσι να μας λύσετε κάποιες απορίες, θέλετε?
1: Με μεγάλη μου χαρά, με το θυμό σας λύσω οποιαδήποτε απορία έχετε γύρω από το βιβλίο, οποιαδήποτε γύρω από τεχνολογία.
0: Ωραία, λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από τον τίτλο του βιβλίου Infinity Human, οι σκιές της αιωνιότητας, και να αποσαφηνίσουμε λίγο το περιεχόμενο του βιβλίου για τους ακροατές που μας ακούνε. Να ξεκινήσουμε από τα εύκολα.
1: Τέλεια. Ουσιαστικά το βιβλίο είναι ένα φιλοσοφικό βιβλίο επιστημονικής φαντασίας,
0: ναι,
1: όπου πραγματεύεται έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι ζουν για πάντα, έχουν επιτύχει την αθανασία.
0: Ναι.
1: Η διακυβέρνηση του κόσμου έχει προωθήσει τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά ο κόσμος κυβερνάται από τεχνητή νοημοσύνη. Αξίζει να σημειωθεί πως η κυβέρνηση έχει δοθεί σε αυτή, δεν έχει κατακτηθεί όπως σε άλλα συγγράμματα. Μία προσωπική εκτίμηση, αν θέλατε, για το μέλλον που μπορεί να ακολουθήσει. Καθώς βλέπουμε ήδη σε πολλές χώρες, σε αρκετές μάλλον χώρες μέχρι τώρα, να έχει αναλάβει με τεχνητή νοημοσύνη να διαχειριστεί κρίσιμα θέματα.
0: Ξέρετε, οπότε είναι κάτι που μας είναι άγνωστο και δεν ξέρουμε πραγματικά πώς θα εξελιχθεί. Τρέχει εντωμεταξύ με λιγκιώδεις ρυθμούς και αναπτύσσεται και όλο αυτό το παρακολουθούμε. Ειδικά εγώ που είμαι και μιας γενιάς έτσι στα 50 κάτι, που δεν είμαι και τόσο εξοικειωμένη με όλα αυτά, μου κάνει λίγο τρομακτικό όλο αυτό και δεν ξέρω πραγματικά πού θα μας οδηγήσει.
1: Ουσιαστικά, κοιτάξτε, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές σε άλλες συνεντεύξεις, η επανάσταση που θα φέρει η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι τουλάχιστον 100 φορές μεγαλύτερη από ότι η επανάσταση που έφερε το ίντερνετ στο σύνολό του.
0: Φανταστείτε τώρα τι έχουμε να πάθουμε. Δηλαδή, ήδη το ίντερνετ έφερε μια επανάσταση και άλλαξε τις ζωές όλων μας. Έτσι. Η τεχνητή νοημοσύνη, αν μου λέτε 100 φορές παραπάνω, δεν μπορώ να φανταστώ μάλλον. Και νομίζω οι περισσότεροι δεν μπορούμε ακόμη να φανταστούμε όλο αυτό που θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια.
1: Θεωρώ πως κατά το σύνολό της θα βελτιώσει πάρα πολύ τη ζωή μας, σε μεγάλο βαθμό, σε πάρα πολλούς τομείς. Είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό εργαλείο στα χέρια της ανθρωπότητας. Βέβαια, ωστόσο, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ εγκρατείς και προσεκτικοί με την χρήση
0: αυτό
1: του.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Καθώς πολύ εύκολα θα μπορούσε να μετατραπεί σε όπλο.
0: Σε όπλο, και βέβαια.
1: Και σε ένα επικίνδυνο προϊόν.
0: Κάθε τι έχει δύο. Πάντα υπάρχουν δύο όψεις και αν το χρησιμοποιούμε προς όφελος της κοινωνίας, της επιστήμης, της ιατρικής κυρίως, έτσι, που μπορεί να χρησιμεύσει σε πάρα πολλούς τομείς, είναι καλό. Και στην καθημερινότητα, εμένα με έχει διευκολύνει σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά από εκεί και μετά είναι αυτό, το ότι δεν έχουν όλη την διάθεση να τη χρησιμοποιήσουν για το καλό. Αυτό είναι το θέμα. Το μυθιστόρημα τι πραγματεύεται ακριβώς, δηλαδή πώς έτσι μπαίνει μέσα σε αυτά τα χωράφια, τα άγνωστα και σκοτεινά?
1: Ουσιαστικά η ιστορία ξεκινά σε έναν κόσμο, στον κόσμο της Λευκής Αβύσσου, μία πόλη ουσιαστικά που, ξεκινώντας από το όνομα, έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο φιλοσοφικό υπόβαθρο. Εκεί λοιπόν συναντάμε τον ήρωά μας, τον πρωταγωνιστή μας, τον Άριον, όπου ξεκινά και έχει ερωτήματα γύρω από την τελειότητα που διακρίνει γύρω από τον κόσμο, αρχίζει και αφιβάλλει για την τελειότητα που βλέπει γύρω του. Στη συνέχεια, μέσα από συγκρούσεις και αναζητήσεις, ανακαλύπτει μια πολύ πιο σκοτεινή αλήθεια γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, τις ανανεώσεις, τις αναζωογονείς των ανθρώπων, καθώς οι άνθρωποι κάθε 7 χρόνια αναζωογονούν τη βιολογική τους υποδομή. Mm-hmm. Και μαζί με τη συμπεταγωνίστρια την Αριάδνη, που πάλι και τα δύο ονόματα αυτά φέρουν ένα βαθύ φιλοσοφικό υπόβαθρο, ανακαλύπτουν την αλήθεια και προσπαθούν να ελευθερωθούν μέσα από όλο αυτό το σύστημα που έχει δημιουργηθεί.
0: Βασίζεστε έτσι και έχετε αναφορές σε μεγάλους στοχαστές όπως είναι ο Πλάτωνας, ο Τζορτζ Όργουελ, ο Σπινόζα, ο Ντοστογεύσκι, και όλα αυτά βέβαια έρχονται στο σήμερα με έναν τρόπο και έχει πολύ ενδιαφέρον το πως όλοι αυτοί οι σπουδαίοι στοχαστές μέσα από ένα βιβλίο που μιλάει με την τεχνητή νοημοσύνη έρχονται στο σήμερα. Πείτε μας λίγο για αυτό το διάλογο, τον ιδιότυπο διάλογο.
1: Ουσιαστικά, ο στόχος του βιβλίου ήταν να δημιουργηθεί ένα φιλοσοφικό κειμήλιο, mm-hmm. όπου εντός του θα περιέχει τα μεγαλύτερα ερωτήματα που έχουν θέσει
0: όλα φιλόσοφοι, αυτά, ναι, όλα αυτά τα χρόνια, τους αιώνες.
1: Διασημότεροι,
0: δηλαδή, ναι, ναι.
1: Ακριβώς, οι διασημότεροι φιλόσοφοι όλων των εποχών. Mm-hmm. Στο τέλος του βιβλίου, μόλις ολοκληρωθεί η ιστορία, ακολουθούν ορισμένες σελίδες που οι οποίες ονομάζονται όρατα κείμενα.
0: Αχα.
1: Και μέσα αυτό έχω θέσει έναν επεξηγηματικό φιλοσοφικό χάρτη για να βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει τις φιλοσοφικές παραπομπές που γίνονται μέσα στο βιβλίο.
0: Α, τι ωραίο. Βέβαια, αυτό, ωραίο, γιατί πολλές φορές δεν τα γνωρίζουμε, δεν τα θυμόμαστε, είναι πολύ χρήσιμο αυτό, ναι.
1: Ακριβώς, βέβαια είναι μια πολύ, πολύ μικρή αναφορά στο σύνολο των φιλοσοφικών παραπομπών που υπάρχουν στην
0: λογικό,
1: ιστορία.
0: Λογικό. Τώρα όποιος θέλει να ψάξει περαιτέρω μπορεί, ναι, βέβαια.
1: Και με βάση τα όρατα κείμενα αυτά που σας ανέφερα, δημιουργείται κάτι μαγικό στο ίδιο το βιβλίο. Το μαγικό αυτό τι είναι? Αν ένας άνθρωπος το διαβάσει, και αυτό είναι μια χρήσιμη συμβουλή για όλους τους ακροατές που πρόκειται να είναι μελλοντικοί μας αναγνώστες.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Αν ένας αναγνώστης ξεκινήσει να διαβάζει το βιβλίο χωρίς τη γνώση των όρων κειμένων,
0: ναι,
1: θα διαβάσει μια εντυπωσιακή ευανάγνωση, ιστορία δράσης και επιστημονικής φαντασίας.
0: Mm-hmm.
1: Αν όμως πριν ξεκινήσει να διαβάσει το βιβλίο, ανατρέξει στο τέλος του βιβλίου, στα όρατα κείμενα και διαβάσει τα όρατα κείμενα, όταν ξεκινήσει να διαβάσει την ιστορία, έχοντας γνώση πλέον των όρων κειμένων, θα αναγνώσει μια πολύ βαθιά φιλοσοφική αναφορά και θα ανοίξει πόρτες ερωτημάτων που ένας αναγνώστης χωρίς να το γνώριζε δεν θα μπορούσε να το κάνει.
0: Άρα λοιπόν είναι ένα βιβλίο που διαβάζεται από το τέλος προς την αρχή. Ωραίο. Ωραίο λοιπόν. Άρα λοιπόν αυτό το βιβλίο θα το ξεκινήσετε από το τέλος. Τώρα με εντριγκάρετε να το ξεκινήσω κι εγώ από το τέλος. Εγώ από την αρχή το ξεκίνησα. Λοιπόν θα πάω στο τέλος τώρα. Θα το ξεκινήσω από το τέλος, να θυμηθώ όλα αυτά, να τα γνωρίσω κιόλας και να πάω ξανά από την αρχή. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. 52 κεφάλαια και το 52 δεν είναι τυχαίο, να υποθέσω, έτσι.
1: Ακριβώς, όπως αναφέρω και στα όρατα κείμενα, στο τέλος της σελίδας, τα 52 κεφάλαια είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό σύμβολο του χρόνου,
0: mm-hmm.
1: των επιλογών και της αναζήτησης αλήθειας μέσα από την ισορροπία της αλλαγής και της σταθερότητας.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα πολύ ισχυρό νούμερο. Ο αριθμός 5 συμβολίζει την αλλαγή, την περιπέτεια, την ελευθερία, mm-hmm. ενώ ο αριθμός 2 mm-hmm. αφορά τη συνεργασία, τη διαδικότητα και την ισορροπία.
0: Mm-hmm.
1: Στο έτος συναντάμε 52. Στο έτος mm-hmm. υπάρχουν 52 εβδομάδες, πολύ σωστά.
0: Mm-hmm.
1: Στην τράπουλα υπάρχουν 52 φύλλα.
0: Σωστά.
1: Όπου έτσι θέλουμε να συμβολήσουμε τον απέραντο αριθμό πιθανότητων και επιλογών στη ζωή.
0: Mm-hmm.
1: Και όπως καταλαβαίνετε, ακόμα και τα κεφάλαια έχουν ένα πολύ ισχυρό συμβολισμό. Αν καταφέρει ο αναγνώστης, διαβάζοντας το βιβλίο, να ενώσει όσους συμβολισμούς, θα εντοπίσει πολύ βαθύτερα φιλοσοφικά ερωτήματα που σίγουρα θα του γεννήσουν αμφιβολίες και βαθύτερες σκέψεις που μέχρι που μπορεί να μην τις είχε. Πρακτικά αυτό το ταξίδι δεν είναι απλά ένα ταξίδι στην τέχνη, την νοημοσύνη, όπως πολλά ακόμα βιβλία. Είναι ένα ταξίδι μέσα στον εαυτό κυρίως, το οποίο από το ταξίδι στον εαυτό έχει ντυθεί με μια σύγχρονη ιστορία που κυριαρχεί αυτή την περίοδο όπως τέχνη την νοημοσύνη.
0: Μάλιστα, με το σύμβολο του Απείρου να κυριαρχεί και στο εξώφυλλο του βιβλίου, το οποίο το έχετε σχεδιάσει εσείς, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Ένα σχεδιασμός που μου πήρε αρκετό χρόνο.
0: Mm-hmm.
1: Φανταστείτε, μου χρειάστηκα τουλάχιστον 3 εβδομάδες
0: Για το εξώφυλλο. Μάλιστα.
1: Για το εξώφυλλο και όντας ως άνθρωπος τεχνολογίας και το σχεδιασμό, πιστεύω ότι αυτός είναι ένας πολύ μεγάλος χρόνος.
0: Τρεις εβδομάδες φυσικά είναι μεγάλος χρόνος. Είναι όμως πάρα πολύ ωραίο, ναι, και πολύ ιδιαίτερο. Υπέροχα. Άρα είναι έτσι, νομίζω ότι θέλατε ακόμη και το εξώφυλλο να έχει το δικό του συμβολισμό. Είναι σημαντικό. Όλα παίζουν το ρόλο του σε αυτό το βιβλίο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία λοιπόν. Νικόλαος Στασιόπουλος στο Infinity Human, οι σκιές της αιωνιότητας. Περιγράψαμε νομίζω όσο καλύτερα έτσι μπορούσαμε, εσείς δηλαδή το κάνετε τον καλύτερο τρόπο. Εγώ προσπάθησα να εναρμονιστώ σε όλο αυτό, γιατί μου είναι εντελώς άγνωστο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας λύσατε πολλές από τις απορίες. Οι υπόλοιπες διαβάζονται στο βιβλίο, κύριε Στασιόπουλε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Έτσι λοιπόν, σας πάω από musical σε φιλοσοφικά βιβλία και από φιλοσοφικά βιβλία στους Πέρσες του Εσχύλου, γιατί έτσι μας αρέσουν οι βόλτες σε όλα τα ωραία και ενδιαφέροντα. Οι Πέρσες λοιπόν είναι το αρχαιότερο σωζόμενο ολοκληρωμένο έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, κυρίες και κύριοι, και έρχεται στο Θέατρο Δάσους σε σκηνοθεσία του Χρήστου Θεοδωρίδη με πολύ αγαπημένους ηθοποιούς, πάρα πολύ αγαπημένους, Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Σβίγκος. Τους αγαπώ και τους τέσσερις για διαφορετικούς λόγους και για κοινούς λόγους, δεν θα τους αναλύσω τώρα. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χορό, η παράσταση λοιπόν προσεγγίζει την τραγωδία του Εσχύλου ως μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Ο λόγος, η κίνηση και η μουσική συναντιούνται για να φωτίσουν τον άνθρωπο απέναντι στην απώλεια, την εξουσία και την ανάγκη για δημοκρατία και δικαιοσύνη. Θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγες μέρες ακόμη, 5η 9 και Παρασκευή 10 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Είναι μία από τις παραστάσεις που δεν χάνονται με τίποτα. Όπως είπα, είναι το αρχαιότερο σωζόμενο ολοκληρωμένο έργο και ταυτόχρονα η πρώτη θεατρική καταγραφή ιστορικών γεγονότων. Ο Εσχύλος, αυτόπτης μάρτυρας της ναυμαχίας της Σαλαμίνας, δημιουργεί ένα σκηνικό ρεπορτάζ πολέμου μόλις 8 χρόνια μετά την καταστροφή.

0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα για γυριστό κεφάλι.
1: Και εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.

0: άνθρωπος είναι αυτός.
1: Μαρίζα Ροζ.
2: Με μουζουράκι και ρύζο, όπως καταλάβατε. Σιγά σιγά φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής εκπομπής. Και όχι Μαρίζα Ρίζου, Μαρίζα Ρόζ, όπως τη λέω, μουζουράκης. Εξαιρετική και οι δυο τους, αγαπημένοι. Σε ένα τραγούδι του Μιλιόκα, το Ροζ, που μας το θύμισαν σε μια άλλη εκτέλεση. Λίγα λεπτάκια είμαστε πριν από τις 6. Σας αφήνω να προετοιμαστείτε για το Μουντιάλ, να κάνετε σκηνικό έτσι ωραίο. Να το απολαύσετε. Καλό Μουντιάλ να πω. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Εδώ θα είμαστε Παρασκευή. Τι ωραία, τι καλά. Να υποδεχθούμε παρέα το Σαββατοκύριακο. Μείνετε εδώ στην παρέα του FM 100. Δελτίο ειδήσεων σε 2-3 λεπτάκια από τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη. Και αμέσως μετά έρχεται η Μέρη Λεριά. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βγερίδου που ήταν στην παρέα σας για αυτές τις 2 ώρες. Πολλά πολλά φιλιά, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

0: νιώθω άδικα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς εξελίσσονται τα δοκιμαστικά δρομολόγια για την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, η οποία εκτός απρόοπτου θα παραδοθεί στο τέλος Ιουλίου και σε κάθε περίπτωση μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας μετά από σύσκεψη που είχε με την ηγεσία της Ελληνικό Μετρό για την πορεία των εργασιών. Σε ό,τι αφορά την επέκταση του μετρό προς δυτικά, επανέλαβε ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν μετά την παράδοση της Καλαμαριάς. Δέσμη προτάσεων για την ενίσχυση των υποδομών της Θεσσαλονίκης κατέθεσε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, Μάριος Παπαδόπουλος, στο Χρήστο Δήμα. Στο επίκεντρο της συνάντησης, οι επεκτάσεις του μετρό, το flyover και η προσβασιμότητα στη Σύνδο. 9 στους 10 Θεσσαλονικείς θεωρούν ότι η σημερινή κατοικία τους καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες, ενώ το 73% όσων δεν καλύπτονται δεν μπορεί να αλλάξει κατοικία, καθώς οι οικονομικές τους δυνατότητες δεν το επιτρέπουν, σύμφωνα με το έκτο βαρόμετρο αγοράς ακινήτων που παρουσιάστηκε σήμερα. Σύμφωνα με το βαρόμετρο, το 50% των Θεσσαλονικαίων που επιθυμούν να μετακινηθούν αναζητά ποιοτικότερη κατοικία, το 45% μεγαλύτερο σπίτι, το 31% καλύτερη ενεργειακή απόδοση, το 23% καλύτερη περιοχή και το 8% μικρότερη κατοικία. Από την 1η Ιουλίου θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε όλη τη χώρα το πρόγραμμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και στα νοσοκομεία, τόνισε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης από το Βήμα Συνεδρίου για την Υγεία. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για τα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Ο νέος χώρος πρασίνου και αναψυγής στη Δυτική Θεσσαλονίκη ανοίγει τις πύλες του με τριήμερες εκδηλώσεις παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι παρεμβάσεις. Ως επανάσταση της μηχανικής και ως το μεγαλύτερο ιδιωτικό έργο που υλοποιείται σήμερα στην Ελλάδα, χαρακτήρισε την επέκταση του έκτου προβλήτα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας κατά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις του οργανισμού λιμένος και στο εργοτάξιο του έργου. Σε επιχείρηση καθαρισμού του παραλιακού μετόπου της Θεσσαλονίκης από το φυτοπλανκτόν προχωράει η ΕΙΑΘ με το αντιρρηπατικό σκάφος Αλκύπη να επιχειρεί όλο το καλοκαίρι στην περιοχή από το λιμάνι μέχρι το Μέγαρο Μουσικής. Οι εργασίες, μάλιστα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα επεκταθούν τόσο προς την Αγία Τριάδα, όσο και στις περιοχές των Δέλτα Αξιού και Αλιάκμονα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιβεβαίωσε τις προβλέψεις και προχώρησε σε αύξηση επιτοκίων για πρώτη φορά από το 2023, κρίνοντας ότι δεν μπορεί πλέον να αγνοήσει την ανωδική τάση του πληθωρισμού που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν. Το βασικό επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων αυξάνεται κατά 25 μονάδες βάσης στο 2,25%. Σε προσωρινές αλλαγές στα δρομολόγια αστικών λεωφορείων προχωρά ο ΣΕΘ στην Καλαμαριά λόγω εργασιών στην οδό Χιλής. Οι ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα και αφορούν τις γραμμές 4α, 5α και 5. Προσωρινά μη διαθέσιμες θα είναι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΕΦ κατά το Σάββατο από τις 3 το μεσημέρι ως τις 11.30 το βράδυ λόγω εργασιών αναβάθμισης των υποδομών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης υγείας. Στα κίνητρα του δράστη που οδήγησαν στο διπλό φωνικό στο Αίγιο, όπου μητέρα και γιος έχασαν τη ζωή τους, στρέφονται οι αρχές. Ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας αρνείται κάθε εμπλοκή, ενώ η υπεράσπιση κάνει λόγο για ελλείψη στη δικογραφία. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκαν δαχτυλικά αποτυπώματα στο μαχαίρι της άγριας δολοφονίας. Για μια κακοκαιρία εξπρές με έντονες βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσει σημαντικά το σκηνικό του καιρού τα επόμενα 24 ώρα, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Πιο ισχυρές καταιγίδες αναμένονται σε Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, ακολουθεί εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά» με τη Μέρη Λεριά.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
1: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
0: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια 2026 του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης ολοκληρώνεται και το γιορτάζουμε. Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην αυλή του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων, μικρή και μεγάλη, δίνουμε ραντεβού σε μια μοναδική γιορτή. Ραδιοφωνική παραγωγή, ο DJ Ζαφύρης Λογοθετήδης και η Ιφηγένεια και η χοροδία του σχολείου απογειώνουν το κέφι. Και φυσικά βραβεύσεις μαθητών, μεγάλες κληρώσεις με υποτροφίες, δίπλωμα μηχανής και πολλά δώρα. Σας περιμένουμε όλους.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
7: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
8: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
7: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
9: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.

Σάντι και Λίον. Ο Φάθενς εδώ από τις πολύ ωραίες συνεργασίες αυτής της χρονιάς. Συνεργασία βέβαια η οποία βγήκε στο προσκήνιο, διότι οι δυο τους έχουν συνεργαστεί και πάλι στο παρελθόν σε δύο τραγούδια της Μάρινα Σάντι. Εδώ είμαστε, FM 100, και αν μόλις τώρα έχεις έρθει μαζί μας, στην παρέα μας, συντονισμένη στα 11 λεπτά ακριβώς μετά τις 6. Συντονισμένοι κάθε απογευματάκι από τις 6 έως και τις 8 δίνουμε ραντεβού. Είμαι η Μέλη Λεριά. Καλώς ήρθες, ένα ακόμη δέστο από άλλη μεριά. Επικοινωνώντας το 2310-285-106, να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά fm100.gr, ενώ μας βρίσκεις και στα social Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram, FM100SKG. Ένα γλυκό απογευματάκι αυτής της 5ης, 11 Ιουνίου. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα αλλάξει, θα διαφοροποιηθεί το σκηνικό του καιρού σας. Θεσσαλονίκη φυσικά πάντα μιλάω τις επόμενες ημέρες. Ότι αν τελικά για αύριο θα έχουμε κακοκαιρία, βροχές, βροχοπτώσεις, και αν τελικά θα μπορέσουμε να πάμε για κανένα μπανάκι το Σαββατοκύριακο, έτσι. Λοιπόν, μένεις εδώ με αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές επιτυχίες, επικοινωνώντας και στα social αλλά και στο τηλεφωνικό μας νούμερο στο 2310-285-106, το οποίο είναι στη διάθεσή σου έτσι για την τηλεφωνική μας καλησπέρα. Έρχεται ο Απόν και Βοριάς.

Απόν βοριά στα 15 λεπτά μετά τις 6. Μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Στην αρχή βρισκόμαστε. FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Είμαι η Μέρη Λεριά. Μαζί παρέα αυτό το απογευματάκι της 5ης, 11 Ιουνίου. Σε λίγο θα δούμε τα της θερμοκρασίας. Τι ακριβώς συμβαίνει στα της πόλης της Θεσσαλονίκης και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Αλλά πρώτα να σου πω χρόνια πολλά αν σε λένε Βαρθολομαίο, Βαρνάβα ή Ναθαναήλ. Όλοτε κάποιος θα έχει γενέθλια, βρισκόμαστε, νομίζω εξακολουθούμε και είμαστε στο σώδιο των διδήμων έτοιμος. Λοιπόν, παιδιούς λοιπές είναι για την μη αλκοόλ στεατοϊπατίτιδα. Μάλιστα, λοιπόν, είναι η Διεθνής ημέρα, είναι η δεύτερη 5η του Ιουνίου, η οποία είναι αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση του κόσμου στην μη αλκοολική λιπόδη νόσο του ύπατος και ειδικότερα στην αλκοολική στεατοϊπατίτιδα, το λέω και το ξαναλέω. Λοιπόν, είναι μια σοβαρή μορφή της μη αλκοολικής λιπόδου νόσου του ύπατος, που συχνά στην καθημερινή λέγεται και λιπόδες ύπαρ. Έτσι λοιπόν η μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα είναι μια υπατική νόσος που οφείλεται σε εναπόθεση λίπους στο ύπαρ, χωρίς να υπάρχουν άλλα είδη υπατικής βλάβης και εναπόθεσης λίπους. Αποτελείται συχνότερη αιτία η υπατοπάθειας παγκοσμίως, με τη συχνότητα να αυξάνει παράλληλα με την παγκόσμια επιδημία της παχυσαρκίας. Επίσης η σημερινή ημέρα είναι γνωστή και ως ημέρα Διεθνής ημέρα παιχνιδιού, International Day of Play. Στόχος του εορτασμού είναι να αναδείξει τα ωφέλη του παιχνιδιού για όλους τους ανθρώπους, αλλά κυρίως για τα παιδιά. Φαντάζομαι αναφέρεται σε παιχνίδια που είναι για παιδιά, αλλά βλέπω εδώ ότι είναι έτσι γενικότερο όλο αυτό, διότι ως παιχνίδι ορίζεται λέει συνήθως μια δραστηριότητα που γίνεται για ευχαρίστηση και ψυχαγωγία. Συνδέεται συνηθέστερα με τα παιδιά, αλλά και οι ενήλικες μπορούν να ασχοληθούν με το παιχνίδι. Όσοι πραγματικά έχουν παιδιά ή παιδιά σε μικρή ηλικία, όχι έχουν παιδιά γενικότερα, παιδιά σε μικρή ηλικία που ακόμη παίζουν, νομίζω ότι μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Πάντως η Διεθνής ημέρα παιχνιδιού γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Ιουνίου. Καθιερώθηκε με το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να αναδείξει ουσιαστικά τα ωφέλη του παιχνιδιού. Η πρωτοβουλία ανήκε στον όμιλο παιχνιδιών LEGO και το ίδρυμα LEGO με τη συμμετοχή και άλλων οργανώσεων, International Play Organization, Right to Play, Forward της Mattel και άλλων. Και άλλοι πάρα πολλοί μπήκαν στη διαδικασία να καθιερώσουν τη συγκεκριμένη μέρα, διότι έρευνες έχουν δείξει ότι ο περιορισμός της δυνατότητας ενός παιδιού να παίξει, να παίζει, έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη αλλά και την ευημερία του. Επίσης, σήμερα είναι η μέρα του πολεμικού ναυτικού της Βραζιλίας, η ανάμνηση της νίκης του στην ναυμαχία του Ριατσουέλο, 11 Ιουνίου 1865. Επίσης, είναι η μέρα του Καμεχαμέχα στη Χαβάη. Θυμάται η μνήμη του βασιλιά Καμεχαμέχα, μου άρεσε το όνομα, του μεγάλου, ο οποίος εγκαθίδρυσε στο βασίλειο της Χαβάη το 1795. Στις 4 Ιουλίου 1898 η βασιλεία καταργήθηκε όταν τα νησιά της Χαβάη προσαρτήθηκαν στις ΗΠΑ. Βέβαια, πολλά και διάφορα έχουν συμβεί επίσης στις σημερινές ημερομηνίες. Να σταθώ έτσι σε ένα-δύο από αυτά τα οποία τράβηξαν την προσοχή μου και να τα μοιραστώ μαζί σου. Σαν σήμερα, λοιπόν, το 1931 ιδρύεται η Πάντιος Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Σαν σήμερα επίσης το 2002 ο Ιταλός Αντώνιο Μέιουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπέλ. Σαν σήμερα γεννιέται το 1922 ο Μιχάλης Καρκιαγογιάννης, Κύπριος σκηνοθέτης, γνωστός για τα αριστουργήματά του μεταξύ των άλλων Στέλλα, Κυριακάτικο Ξύπνημα, Ζορμπά, Στο κορίτσι με τα μαύρα, υπήρξε και σύζυγος της Έλλης Λαμπέτη, ενώ σαν σήμερα φεύγει από την ζωή το 2004 ο Ξενοφόνος Λότας. Έλληνας οικονομολόγος και ακαδημαϊκός, διατέλεσε πρωθυπουργός επί οικουμενικής κυβέρνησης την περίοδο 1989-1990 και διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος επί 19 ολόκληρα χρόνια. Σικάλιο, έχετε αμέσως τώρα και φωτιά.

Λοιπόν, για να δούμε τώρα λίγο στα του καιρού και πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα και θα έχουν κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Αυτή την ώρα λοιπόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 59%. Στις υπόλοιπες περιοχές, κλασικά άνω πόλη Κάστρα 30 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία περίπου στα ίδια 55%. Δυτικά Κορδελιό στους 30 βαθμούς επίσης, 55% η σχετική υγρασία. Πηλαία στους 30 βαθμούς Κελσίου. Φίνικας 31 βαθμούς Κελσίου και υγρασία στο 50%. Για αύριο Παρασκευή αναμένονται κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, όχι. Θα έχουμε ηλιοφάνεια το Σάββατο και την Κυριακή, βλέπω εδώ, διότι αυτό με ενδιαφέρει προς το παρόν. Αλλά για αύριο θα έχουμε συννεφιά, θα έχουμε και βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο και την Κυριακή ηλιοφάνεια με συννεφιά. Αλλά η θερμοκρασία δες τώρα, θα φτάσει το Σάββατο 29 βαθμούς Κελσίου και την Κυριακή 32 βαθμούς. Νομίζω είμαστε πάρα πολύ καλά και κάπως έτσι θα έχουν τα πράγματα και την Δευτέρα. Στα μισά του Ιουνίου βρισκόμαστε. Επισήμως βέβαια ουσιαστικά το καλοκαίρι 21 Ιουνίου, διότι ξεκινάει όλο αυτό με την αερινή ημερία, διότι τότε μπαίνουμε αυτόματα στην περίοδο του καλοκαιριού και νομίζω ότι είναι και η Παγκόσμια Διεθνή ημέρα μουσικής, 20 Ιουνίου, 21 Ιουνίου. Θα το τσεκάρω και θα σου πω σε λίγο. Συντάρτα, έρχεται άμεσα τώρα και ακόμη.

Την καλησπέρα μου να στείλω στην Ελένη, την καλησπέρα μου στην Αναστασία, την καλησπέρα μου και στον Νίκο. Επικοινωνούμε στο 2310-25106, είναι στην διάθεσή σου και θα είναι ως και τις 8 εδώ μαζί παρέα, συντονισμένη πάντα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Μαζί παρέα με αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές επιτυχίες, αλλά και νέα της πόλης και διεθνείς ειδήσεις, όσο μπορούμε βέβαια, ειδήσεις που πραγματικά έτσι κινούνται σε ένα ουδέτερο πλαίσιο, διότι καθημερινά το μεγαλύτερο ποσοστό των ειδήσεων που εισπράττουμε είναι δυσάρεστες ειδήσεις, είναι δύσκολες ειδήσεις, στενάχωρες. Και όλο αυτό, όσο και να μην θέλεις έτσι να το επομιστείς συναισθηματικά, μπαίνεις διαδικασία και να στεναχωρηθείς και να αναρωτηθείς τι γίνεται. Λοιπόν, να πούμε λίγο στα των πανελλαδικών εξετάσεων. Πανελλήνιες, εντάξει, κάθε φορά θέλω να πω, να ξεστομίσω Πανελλήνιες, αλλά φυσικά το ίδιο είναι ουσιαστικά, αλλάζοντας βέβαια τον τίτλο, αλλά έχει αλλάξει και το σύστημα ως προς τις κατευθύνσεις σε σχέση με τις δέσμες που επικρατούσαν κάποτε, κάπου εκεί στα 90's. Πανελλαδικές, λοιπόν, ήδη υπάρχουν οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις σαν επιστημονικό πεδίο. Ολοκληρώθηκαν οι πανελλαδικές. Υπήρχαν και τα θέματα τα οποία αφορούσαν τα μαθήματα ειδικότητας των επαγγελματικών λυκείων. Ανακοινώθηκαν τα θέματα τα οποία εξετάστηκαν σήμερα, 5η 11 Ιουνίου, στα επαγγελματικά λύκεια. Για το μάθημα ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία, ναυτικές μηχανές. Ως προς τα προγνωστικά τώρα που αφορούν τι ακριβώς συμβαίνει με τις βάσεις, με τα μόρια, σε δύο ταχύτητες λοιπόν φαίνεται πως κινήθηκαν φέτος οι Πανελλήνιες, καθώς από την μία κάποια θέματα ήταν αρκετά δύσκολα ώστε να φρενάρουν τους αριστούχους, ενώ υπήρχαν και μαθήματα στα οποία οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφοι μπορούσαν να πετύχουν και πολύ καλές επιδόσεις. Σύμφωνα πάντως με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας και όπως αναφέρει δημοσίευμα των νέων, τα αρχαία, η ιστορία, η χημεία και η οικονομία ήταν από τα πιο απαιτητικά μαθήματα των φετινών Πανελληνίων, ενώ τα μαθηματικά και η φυσική είχαν δύσκολα θέματα που αναμένεται να ξεχωρίσουν τους υποψηφίους με τις υψηλότερες επιδόσεις. Αντίθετα, νεοελληνική γλώσσα, λογοτεχνία, βιολογία, πληροφορική κινήθηκαν σε πιο αναμενόμενα επίπεδα δυσκολίας. Πάντως εκτιμήσεις βάσει όσων συμβαίνουν και αφορούν τις βάσεις των επιστημονικών πεδίων. Στο πρώτο πεδίο, λοιπόν, η υποφορά ανθρωπιστικές, νομικές, κοινωνικές επιστήμες. Η εικόνα παρουσιάζει πτωτικές τάσεις, ειδικά στις υψηλόβαθμες σχολές, νομική, ψυχολογία. Στο δεύτερο πεδίο, που είναι οι θετικές και τεχνολογικές επιστήμες, παρατηρείται πτωτική τάση, ξεκινώντας από τις περιζήτητες σχολές. Στις πολυτεχνικές σχολές, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στα μαθηματικά, φυσικά τμήματα αναμένεται τόση ως προς τις βάσεις, ενώ στο τρίτο πεδίο, που είναι οι επιστήμες υγείας και ζωής, η βιολογία εκεί αποτελεί τον ρυθμιστή, αυξημένες απαιτήσεις στο μάθημα αυτό. Στις ιατρικές σχολές εκτιμάται επίσης πτώση, καθώς ο αριθμός των υποψηφίων που θα προσεγγίσουν το απόλυτο άριστα θα είναι μειωμένος. Και τέλος, στο τέταρτο πεδίο, που είναι οι επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής, η πληροφορική θα δώσει πολλά 18 και 19 άρια, όμως η οικονομία και τα μαθηματικά θα λειτουργήσουν ως ισχυρό φρένο λόγω της δυσκολίας της. Στα δημοφιλή τμήματα πληροφορικής, οικονομικά, Αθήνας, οι βάσεις θα κινηθούν στα περσινά επίπεδα, καθώς η άνοδος από την πληροφορική θα εξουδετερωθεί από τις χαμηλότερες επιδόσεις στην οικονομία. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, τα οποία έκαναν την προσπάθειά τους χωρίς άγχος. Καλή επιτυχία και σε όλους αυτούς που έτσι δοκίμασαν τις δυνάμεις τους και αν τα καταφέρουν φέτος θα ξαναδοκιμάσουν και πάλι. Εξάλλου δεν κυμαίνεται πραγματικά η επιτυχία ή η αποτυχία από τις εξετάσεις αυτές. Είναι βέβαια αναγνωριστικό το πώς θα τα καταφέρει ένας υποψήφιος, αλλά σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές εξετάσεις στο μέλλον και πολλές έτσι διαγωνιστικές καταστάσεις στις οποίες θα κριθεί ένας ενήλικας. Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με μια μικρή σχετική καθυστέρηση. Είναι η Μάγδα Βαρούχα, Δεν σε χαρίζω. Ακολουθεί σύντομα διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.

Επιστροφή, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και στα 20 λεπτά πριν από τις 7, μόλις τώρα έχει συντονιστεί και εσείς στην παρέα μας στο Δημοτικό Ραδιοφόρο Θεσσαλονίκης FM 100 και στο Δέστο από άλλη μεριά, μαζί συντονισμένοι κάθε απόγευμα από τις 6 έως και τις 8 στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του FM 100. Τώρα βρίσκομαι στο φεστιβάλ και σου έχω νέα αν ενδιαφέρεσαι για το κολαγόνο και αν σου αρέσουν και τα φρούτα. Λοιπόν, 7 φρούτα τα οποία ενισχύουν λέει, την παραγωγή του κολαγόνου με φυσικό τρόπο. Το συγκεκριμένο άρθρο έχει ενδιαφέρον. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι μετά την ηλικία των 25 ετών η φυσική παραγωγή κολαγόνου στο σώμα μειώνεται κατά 1% κάθε χρόνο. Αυτός λοιπόν είναι και ο λόγος που η αναζήτηση φυσικών τρόπων για την ενίσχυση αυτής της ζωτικής σημασίας πρωτεΐνη είναι τελικά πιο σημαντική από ποτέ. Η φύση λοιπόν μας προσφέρει μια πεντανόστιμη λύση μέσα από τα φρούτα τα οποία ενισχύουν τελικά την παραγωγή κολαγόνου. Η αλήθεια είναι ότι την πρόσληψη κολαγόνου την έχουμε κατά κάποιο τρόπο συνδέσει με τροφές ζωικής προέλευσης και όχι με φρούτα, οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά τα φρούτα. Τα φρούτα λοιπόν δεν περιέχουν λέει τα ίδια κολαγόνα, τι σου έλεγα, να ρωτήθηκα εγώ. Αντίθετα, σου παρέχουν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός σου για να τα συνθέσει φυσικά. Τροφές πυκνές σε θρεπτικά συστατικά που διεγείρουν φυσικά την ικανότητα του οργανισμού σου να παράγει και να διατηρεί υγιή τα επίπεδα του κολαγόνου. Η σημασία λοιπόν της βιταμίνης E. Η Λιβύα λειτουργεί ως απόλυτος καταλύτης στην παραγωγή κολαγόνου. Η ασπίδα των αντιοξειδωτικών, τα οποία βρίσκονται σε αυτές τις φυσικές πηγές που παίζουν πραγματικά καθοριστικό προστατευτικό ρόλο. Και τι ακριβώς συμβαίνει με τα φρούτα αυτά? Είναι τα 7 κορυφαία φρούτα σε κολαγόνο. Εσπιριδοειδή, δηλαδή πορτοκάλια, λεμόνια, grapefruit, τα οποία βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Τώρα για εμάς που για κάποιους λόγους δεν μπορούμε να φάμε εσπεριδοειδή, τα οποία είναι και αρκετά όξινα, αν έχεις δηλαδή κάποια προβλήματα με το στομάχι, με γόπε, γαστροσυφαγική παλινδρόμηση, ίσως κάποια προβλήματα υπερευαίσθητου εντέρου, θα πρέπει να προσέξεις λίγο παραπάνω με τα συγκεκριμένα φρούτα. Μούρα είναι και αυτά στα 7 φρούτα συμπεριλαμβάνονται σε συγκεκριμένη λίστα. Ακτινίδιο, το οποίο μπορεί να μείνει της εποχής, αλλά εσύ κράτα το υπόψη σου. Ανανάς, ρόδι, παπάγια και μάγκο. Αυτά λοιπόν είναι τα 7 φρούτα τα οποία πραγματικά συμβάλλουν σημαντικά στο να προσλάβουμε τις συγκεκριμένες βιταμίνες, τα συγκεκριμένα εξωστοιχεία και τα απαραίτητα συστατικά, τα οποία στη συνέχεια θα αυξήσουν την παραγωγή κολαγόνου, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το δέρμα μας. Μιχάλης Καραγκούνης και Έρωτας.

φωτιά. Έρωτας Μιχάλης Χαραγκούνης. Βρίσκομαι σε έναν αγαπημένο λογαριασμό στο Instagram. Είναι το Fact Sai. Και να, κάτι το οποίο διάβασα και πραγματικά έτσι μου τράβηξε την περιέργεια ευχάριστα. Οι έξυπνοι, λέει, οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να είναι ακατάστατοι, να μένουν ξύπνοι μέχρι αργά και να βρίζουν συχνά. Σύμφωνα με σχετική έρευνα. Τώρα, αυτό βέβαια το να βρίζουν συχνά, νομίζω το έχουμε ξανακούσει, το έχουμε ξαναδιαβάσει σε ανάλογες αναρτήσεις, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ιδιαίτερα έξυπνος μπορεί και να βρίζει εύκολα. Αλλά να, λοιπόν, που έρχεται και μία νέα επιστημονική έρευνα, η οποία ανατρέπει τα στερεότυπα για την εξυπνάδα. Μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι με υψηλό δείκτη νοημοσύνης συχνά μένουν ξύπνοι μέχρι αργά, καθώς η νύχτα ευνοεί την αναλυτική σκέψη. Παράλληλα, το ακατάστατο περιβάλλον διεγείρει τη δημιουργικότητα και οδηγεί σε καινοτόμες ιδέες, ξεφεύγοντας από τη συμβατικότητα. Τέλος, η χρήση βρισιών δεν δείχνει έλλειψη παιδείας, αλλά συνδέεται με πλούσιο λεξιλόγιο και λεκτική ευχέρεια. Έτσι, λοιπόν, το ξενύχτη, η ακαταστασία και οι έντονες εκφράσεις αποτελούν χαρακτηριστικά ενός ιδιαίτερα οξυδερκού και δημιουργικού μυαλού. Βέβαια, τα πάντα είναι σχετικά, αλλά εγώ οφείλω να σου μεταφέρω τη συγκεκριμένη είδηση, ανάρτηση όπως την διάβασα. Πάμε να υποδεχθούμε Ντέμι, το τραγούδι τίτλων τέλους της σειράς «Μόνο μια νύχτα», όπου η Ντέμι διατηρεί και έναν ρόλο, ο οποίος ρόλος μεγαλώνει από ό,τι παρακολούθησα έτσι πρόσφατα και το σχετικό επεισόδιο. Κάποια τα παρακολουθώ, κάποια όχι. Νομίζω αυλαία σε λίγο και για το συγκεκριμένο σύριαλ. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί και την επόμενη σεζόν. Γενικότερα είναι μια περίοδος όπου ολοκληρώνονται αρκετές τηλεοπτικές σειρές. Η Γη της Ελιάς είναι στην πέμπτη σεζόν, οπότε φαντάζομαι ολοκληρώνει ίσως και για πάντα και δεν συνεχιστεί την επόμενη χρονιά. Αλλά καθόλου απίθανο να συνεχιστεί κιόλας. Το Πόρτο Λεόνε έριξε αυλαία από τις πλέον καταπληκτικές σειρές, νομίζω, στη σεζόν. Παιχνίδια εκδίκησης περιμένουμε. Το όνομα Αγαπάς, που μας έχει δώσει και πολύ όμορφες ιστορίες μουσικές μέσω της συνεργασίας του Γιάννη Κότσιρα με τον Νίκο Τερζή στο soundtrack. Και φυσικά έχουμε και συνέχεια. Εγώ έχω δηλώσει ότι για φέτος η αγαπημένη μου σειρά είναι το Μπαμπάς Αγαπώ, από τις πλέον υπεραγαπημένες σειρές. Και πώς μπορεί δηλαδή μια σειρά να μην είναι αγαπημένη όταν έχει πρωταγωνιστές παιδιά, σε ρωτάω πώς. Λοιπόν, προς το παρόν, Ντέμι, μόνο μια νύχτα από την ομότιτλη τηλεοπτική σειρά.

Δέμη, και μόνο μια νύχτα. Λοιπόν, μιλήσαμε λίγο πριν σε σχέση με τις πανελλαδικές, τις εξετάσεις που ολοκληρώθηκαν. Νομίζω κάποια γυμνάσια, όχι κάποια γυμνάσια, τα γυμνάσια μέχρι και την Δευτέρα, το τελευταίο μάθημα, δεν κάνω λάθος. Πάντως, φινάλε αυτή την εβδομάδα και μέχρι και τέλη Ιουνίου κάποια έξτρα μαθήματα όσον αφορά στα μαθήματα των λυκείων, της τάξεως των τάξεων της λυκείου για τους μαθητές επαγγελματικών λυκείων. Τώρα, να κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και περίεργο. Στην Ισπανία, λοιπόν, φοιτητής πιάστηκε να αντιγράφει με σημειώσεις γραμμένες σε 11 στυλό, τόσο λεπτομερείς που ο καθηγητής της χαρακτήρισε τέχνη. Ένας φοιτητής, λοιπόν, νομικής στην Ισπανία, ήθελε να αντιγράψει στις εξετάσεις ποινικής δικονομίας. Αντί να διαβάσει, αφαίρεσε τη μύτη από ένα μηχανικό μολύβι, έβαλε μία βελόνα και πέρασε αμέτρητες ώρες χαράζοντας ολόκληρη την ύλη πάνω σε 11 στυλό. Είναι αυτά τα γνωστά τα στυλό, τα μπίκα, έτσι, με μικροσκοπικά γράμματα. Πραγματικά τα έχω χάσει βλέποντας την εικόνα, διότι αναρωτιέμαι πόσες ώρες πραγματικά ξόδεψε για να σκαλίσει αυτά τα γράμματα. Είναι τόσο δύσκολο. Θα πρέπει να βλέπεις πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καθαρά, μικροσκοπικά. Πόσες ώρες δουλειάς, δεν ξέρω, ίσως να τα είχε καταφέρει αν είχε διαβάσει πραγματικά, να είχε γράψει σχετικά καλά. Κάθε στυλό αντιστοιχούσε σε διαφορετική ενότητα μαθήματος και ήταν αριθμημένα. Δηλαδή 11 στυλό, 11 ενότητες. Την ημέρα της εξέτασης, λοιπόν, τα είχε τοποθετήσει με την σωστή σειρά στην τσέπη του πουκαμίσου του, ώστε να βρίσκει γρήγορα τις πληροφορίες που χρειαζόταν, χωρίς να κινεί υποψίες. Χρόνια αργότερα, τώρα, η καθηγήτρια βρήκε τα στυλό στο γραφείο της. Καλά, και αυτός άφησε τα στυλό στο γραφείο? Ερώτηση. Δημοσίευσε, λοιπόν, στο Twitter γράφοντας: τι έργο τέχνης. Η ειρωνία της υπόθεσης είναι ότι το μάθημα ήταν η ποινική δικονομία, δηλαδή ο κλάδος του δικαίου που ασχολείται με τη διερεύνηση και τη δίωξη των εγκλημάτων. Τελικά ο φοιτητής, αν αναρωτιέσαι, πιάστηκε, κόπηκε στο μάθημα και σύμφωνα με τις αναφορές προσφέρθηκε να αποκαλύψει την ταυτότητά του με αντάλλαγμα δωρεάν μπύρας. Τη συγκεκριμένη είδηση έχω να σου πω ότι την διάβασα όπως την βρήκα στο factstathika.gr, είναι ο συγκεκριμένος λογαριασμός στο Instagram. Και εμείς πάμε για να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα εδώ που βρισκόμαστε συντονισμένοι και αυτό το απογευματάκι, όπως κάθε απόγευμα από τις 6 έως και τις 8. Είναι ο Dim Zack στα φωνητικά ήλου, ένα τραγούδι το οποίο αγαπήσαμε κάπου εκεί από τη δεκαετία του 60. Διαφοροποιημένο, βέβαια, επανέρχεται στο μουσικό σήμερα, στο μουσικό τώρα. Να διώξω τα σύννεφα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς εξελίσσονται τα δοκιμαστικά δρομολόγια για την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, που η οποία εκτός απρόοπτου θα παραδοθεί στο τέλος Ιουλίου, σε κάθε περίπτωση πάντως μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας μετά τη σύσκεψη που είχε με την ηγεσία του Ελληνικού Μετρό για την πορεία των εργασιών. Σε ό,τι αφορά την επέκταση προς δυτικά, επανέλαβε ότι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν μετά την παράδοση της Καλαμαριάς. 9 στους 10 Θεσσαλονικείς θεωρούν ότι η σημερινή κατοικία τους καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες, ενώ το 73% όσων δεν καλύπτονται δεν μπορεί να αλλάξει σπίτι, αφού οι οικονομικές του δυνατότητες δεν το επιτρέπουν, σύμφωνα με το έκτο βαρόμετρο αγοράς ακινήτων που παρουσιάστηκε σήμερα. Σύμφωνα με το βαρόμετρο, το 50% των Θεσσαλονικαίων που επιθυμούν να μετακινηθούν αναζητά ποιοτικότερη κατοικία, το 45% μεγαλύτερο σπίτι, το 31% καλύτερη ενεργειακή απόδοση, το 23% καλύτερη περιοχή και το 8% μικρότερο σπίτι. Από 1η Ιουλίου θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε όλη τη χώρα το πρόγραμμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και στα νοσοκομεία, τόνισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνς Γεωργιάδης από το Βήμα Συνεδρίου για την Υγεία. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για τα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Ο νέος χώρος πρασίνου και αναψυχής στη δυτική μεριά της πόλης ανοίγει τις πύλες του με τριήμερες εκδηλώσεις. Πάντως δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι παρεμβάσεις στο συγκεκριμένο χώρο. Ως επανάσταση της μηχανικής και ως το μεγαλύτερο ιδιωτικό έργο που υλοποιείται σήμερα στην Ελλάδα, χαρακτήρισε την επέκταση του έκτου προβλήτα του λιμανιού Θεσσαλονίκης ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίνας κατά την επίσκεψή του σήμερα στις εγκαταστάσεις του οργανισμού λιμένος και στο εργοτάξιο του έργου. Σε επιχείρηση καθαρισμού του παραλιακού μετόπου της Θεσσαλονίκης από το φυτοπλανκτόν προχωράει η ΕΙΑΘ με το αντιρρυπαντικό σκάφος Αλκύπη να επιχειρεί όλο το καλοκαίρι στην περιοχή από το λιμάνι μέχρι το Μέγαρο Μουσικής. Οι εργασίες, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα επεκταθούν τόσο προς την Αγία Τριάδα όσο και στις περιοχές των Δέλτα Αξιού και Αλιάκμονα. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου, απορρίπτει κατηγορηματικά δημοσιεύματα που συνδέουν την παρέτησή του με το υποδιερεύνηση σκάνδαλο της πολεοδομίας. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι δεν έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση και τονίζει ότι η αποχώρησή του ζητήθηκε στο πλαίσιο ανανέωσης προσώπων της πολιτικής ηγεσίας μετά από 7 χρόνια παραμονής στο αξίωμα. Σε προσωρινές αλλαγές στα δρομολόγια αστικών λεωφορείων προχωρά ο ΣΕΘ στην Καλαμαριά λόγω εργασιών στην οδό Χιλής. Οι ρυθμίσεις τίθενται από σήμερα σε ισχύ και αφορούν τις γραμμές 4α, 5α και 5. Για κακοκαιρία εξπρές με έντονες βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσει σημαντικά το σκηνικό του καιρού τα επόμενα 24 ώρα, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Πιο ισχυρές καταιγίδες αναμένονται σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιβεβαίωσε τις προβλέψεις και προχώρησε σε αύξηση επιτοκίων για πρώτη φορά από το 2023, κρίνοντας ότι δεν μπορεί πλέον να αγνοήσει την ανωδική τάση του πληθωρισμού που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν. Το βασικό επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων αυξάνεται κατά 25 μονάδες, το 2,25%. Πολλοί όροφοι και διάδρομοι στο εσωτερικό του Πενταγώνου των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν τεθεί σε lockdown, ενώ άλλοι κενώνονται λόγω ενός περιστατικού με επικίνδυνα υλικά, σύμφωνα με το CNN και την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία. Σε μήνυμα που έστειλε η ομάδα ασφαλείας του Πενταγώνου, αναφερόταν ότι εντοπίστηκε πρόβλημα με την ποιότητα του αέρα και ότι απαιτούνται περαιτέρω έλεγχοι. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Με τη Δύση του Ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη FM 100.

σε αυτή την ανισόπερ δίσκο. Στα 10 λεπτά ακριβώς μετά τις 7, αυτό το απογευματάκι της Πέμπτης. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στη δεύτερη μας ώρα. Συντονισμένη μαζί παρέα πάντα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Είμαι η Μέρη Λεριά. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106 και επικοινωνούμε και στα social. Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM 100 SKG. Μην ξεχνάς ότι μας ακούς διαδικτυακά 24 ώρες το 24ωρο στη διεύθυνση fm100.gr. Στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκη FM 100, τα λέμε στη νέα μας ώρα, δηλαδή 6 με 8 το απόγευμα, αντί 8 με 10 που συνηθίζαμε να τα λέμε για αρκετά χρόνια. Και βέβαια με τη τηλεφωνική μας επικοινωνία πάντα στο 2310-285-106. Με τη θερμοκρασία αυτήν ώρα στο κέντρο της πόλης στους 28 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία δεν ξεπερνά το 60%. Για αύριο βροχοπτώσεις, νεφώσεις, αλλά το Σαββατοκύριακο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγα σχετική συννεφιά, αλλά who cares. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 και 30 βαθμούς Κελσίου το Σάββατο και την Κυριακή αντίστοιχα. Πάμε να υποδεχθούμε Νίνα Μαζάνη, Παπαζό, από τις πολύ ωραίες συνεργασίες αυτής της χρονιάς και στη θάλασσα.

Νίνα Μαζάνη, η Παπαζόκε στη θάλασσα, το φεστιβάλ εδώ ακριβώς. Βρίσκομαι στην κατηγορία υγεία, το καλύτερο τσάι λέει για φούσκωμα. Μάλλον εννοεί για ξεφούσκωμα. Το φούσκωμα είναι ένα πεπτικό πρόβλημα που μπορεί να μας κάνει να αισθανόμαστε πολύ άβολα ή ακόμα και να πονάμε μερικές φορές την κοιλιά. Μπορεί να οφείλεται βέβαια και σε κάποια πάθηση. Μπορεί, ας πούμε, να είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με υπερευαίσθητο, σύνδρομο υπερευαίσθητου εντέρου, ή μπορεί να έχει να κάνει με γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση, κάποιο θέμα στο στομάχι. Ευτυχώς λοιπόν, λέει, μερικά αφεψίματα από βότανα ή κάποιο τσάι μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση. Είτε προτιμάτε λοιπόν το πράσινο τσάι, είτε άλλα ροφήματα από βότανα, υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες για την ανακούφιση του φουσκώματος. Ένα άρθρο λοιπόν το οποίο εστιάζει στις κύριες αιτίες του φουσκώματος, γιατί συμβαίνει. Οι κύριες αιτίες μπορεί να είναι υπερφαγία, τροφικές δυσανεξίες όπως τη λακτόζη και στη λουτένη, υπερβολικό αλάτι, ανθρακούχα ποτά, ορμονικές διακυμάνσεις, πεπτικά προβλήματα, σύνδρομο ευερέθηση του εντέρου, αυτό για το οποίο σου έκανα λόγο λίγο πριν, κατάπωση αέρα όταν τρώτε ή πίνετε. Αυτό πραγματικά είναι πρόβλημα. Πολλές φορές καταπίνουμε αέρα. Μπορεί να μιλάμε και να καταπίνουμε, να εισπνέουμε αέρα και αυτό να μας φουσκώνει. Ο εντοπισμός λοιπόν της αιτίας είναι το κλειδί για την εύρεση της καλύτερης θεραπείας για γρήγορη ανακούφιση. Πράσινο τσάι λοιπόν προτείνουν εδώ οι ειδικοί, το καλύτερο για την ανακούφιση του φουσκώματος. Βέβαια, να θυμάσαι ότι το πράσινο τσάι περιέχει καφέινη. Βελτιώνει το μεταβολισμό, βοηθά στην τόνωση της πέψης και μπορεί να επιταχύνει τη διάσπαση των τροφίμων, ανακουφίζοντας γρήγορα το φούσκωμα. Επίσης, ροφήματα από βότανα που βοηθούν στη μείωση του φουσκώματος. Μέντα είναι γνωστή για την ικανότητα να χαλαρώνει τους γαστρεντερικούς μύες. Παρ' όλα αυτά, σε αρκετές περιπτώσεις δεν συνιστάται η μέντα. Όπως, ας πούμε, στην περίπτωση γαστροεσοφαγικής παλινδρόμησης, μπορεί να ουσιαστικά να μεγενθύνει τα προβλήματα. Χαμομήλι. Το χαμομήλι νομίζω ότι είναι τα must have ροφήματα, αφεψίματα. Πραγματικά, ακόμη και για τα παιδιά, για μωρά, για παιδιά, για εφήβους. Το ρόφημα λοιπόν χαμομηλιού έχει ήπιες αντιφλεγμονώδεις και χαλαρωτικές ιδιότητες που βοηθούν στην καταπράγινση πεπτικών προβλημάτων όπως το φούσκωμα, ιδιαίτερα όταν προκαλούνται από στρες. Μάραθος. Το ρόφημα μαράθου είναι ένα ισχυρό πεπτικό βοήθημα το οποίο χαλαρώνει τους μύες του πεπτικού συστήματος, άρα βοηθάει. Τζίτζερ, επίσης ρίζα πικραλίδας και πιο ποτό λέει να κουφίζει γρήγορα από το φούσκωμα. Πράσινο τσάι, έτσι κατεχίνες που διαθέτει και τα αντιοξειδωτικά μπορούν πραγματικά να δράσουν πολύ γρήγορα, να μειώσουν το φούσκωμα. Ρόφημα μέντας, το οποίο αναφέρθηκε λίγο πριν. Ρόφημα τζίτζερ, το επίσης πολύ πολύ πραγματικά ευεργετικό, αλλά και νερό με λεμόνι. Όλα αυτά βέβαια σε συνεννόηση με το γιατρό σας, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας ή κάποιο θέμα υγείας, διότι κάποιες φορές μπορεί πραγματικά κάτι το οποίο θεωρείται καταπραϊντικό, θεωρείται αντιφλεγμονώδη, θεωρείται αχολητικό, εάν υπάρχει πρόβλημα υγείας, να μην λειτουργήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Άδαμ Τσαρούχης, άμασες τώρα, Μοσχέ Μινιμάλ και ένας 7ος ουρανός.

έναν ο Μόσια Μινιμάλ, Αδάμ Τσαρούχη. Μια συνεργασία μεταξύ του Μόσια Μινιμάλ και του Αδάμ Τσαρούχη. Αλλά βέβαια χωρίς την συμμετοχή ως προς την ερμηνεία του τραγουδιού από τον Μόσια Μινιμάλ, τον οποίο είχαμε φιλοξενήσει κάποια στιγμή και στην εκπομπή εδώ πάντα, στον FM 100 και στο Δέστο από άλλη μεριά. Συντονισμένη έως και τις 8 αυτό το απογευματάκι της 5ης 11 Ιουνίου. Λοιπόν, στο παράξενα.gr διαβάζω κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον, θα έλεγα. Ορισμένες ιδιωτικές τράπεζες σπέρματος θέτουν τα δικά τους κριτήρια για τους δότες, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν το μορφωτικό επίπεδο, το ιατρικό, ιστορικό και σε ορισμένες περιπτώσεις ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με το IQ. Η πρακτική αυτή δεν ρυθμίζεται λοιπόν από την εθνική νομοθεσία στη Δανία, μια χώρα που φιλοξενεί δύο από τις μεγαλύτερες τράπεζες σπέρματος στον κόσμο, αλλά εφαρμόζεται ως ιδιωτική πολιτική αξιολόγησης από μεμονωμένες κλινικές. Έτσι λοιπόν, στη συγκεκριμένη εταιρεία θα πρέπει να υπάρχουν άνδρες δότες με δίκτυο νοημοσύνης IQ, οι οποίοι έχουν δίκτυο νοημοσύνης IQ μάλλον κάτω από 85, δεν επιτρέπεται να γίνουν δότες. Αυτή λοιπόν η συγκεκριμένη τράπεζα σπέρματος στην Δανία ονομάζεται Cryos International, με έδρα το Aarhus, αν το είπα και σωστά, διότι δεν έχω βρεθεί ποτέ στη Δανία. Αποδέχεται λοιπόν περίπου το 5% έως 10% των υποψήφιων δοτών, έπειτα από αξιολογήσεις που περιλαμβάνουν την ποιότητα, το οικογενειακό, ιατρικό, ιστορικό, γενετικό έλεγχο και σε ορισμένες περιπτώσεις αξιολόγηση γνωστικών ικανοτήτων. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Λοιπόν, ονειράμα, εμένα να θυμάσαι.

Εμένα να θυμάσαι όνειράμα, η δική μας όνειράμα. Διαβάζω μία είδηση στον ιστότοπο Star News. Σκάνδαλο, λέει, ξεκίνησε από ένα viral βίντεο στην Αυστραλία και έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις στα social media. Ένας πατέρας, λοιπόν, από το Gold Coast, κατέγραψε τη στιγμή που, όπως ισχυρίζεται, βρήκε τη σύντροφό του στο κρεβάτι με το 19χρονο γιο του. Και στη συνέχεια ανέβασε το υλικό στο Instagram. Η υπόθεση δεν έμενε στο βίντεο και οι τρεις εμπλεκόμενοι μίλησαν δημόσια, με τη γυναίκα να υποστηρίζει ότι η σχέση της με τον 19χρονο ξεκίνησε αφού είχε χωρίσει τον πατέρα του. Το περιστατικό έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, με άλλους να μιλούν για οικογενειακή προδοσία και άλλους να αμφισβητούν το τι πραγματικά συνέβη. Πάντως, το σχετικό βίντεο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Είναι ο 19χρονος, ο οποίος είναι παθέστατος, εντάξει, ένα νέο παιδί, στο σεντόνι, καλύπτεται στο κρεβάτι. Ο πατέρας, ο οποίος φωνάζει, τρομοκρατεί, όλα αυτά στην Αυστραλία, έτσι. Η πέτρα του σκανδάλου, δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν υπάρχει πέτρα σκανδάλου σε αυτό. Δηλαδή, είναι, όταν σε μια ιστορία βλέκονται τρία άτομα τώρα και οι τρεις έχουν το δικό τους λόγο. Η συγκεκριμένη, λοιπόν, η οποία συνεχίζει και κοιμάται απτόητη, πραγματικά δεν διαμαρτύρεται από όλο αυτό. Απαντάει κιόλας. Ο 19χρονος είναι λίγο πιο χαλαρός. Τώρα, πώς ακριβώς όλο αυτό δέχθηκε ο συγκεκριμένος να το ανεβάσει στο Instagram και να εκθέσει και το παιδί του και τον ίδιο, και δεν ξέρω, τα ενίκο μη ενδύμο, δεν παίζει ρόλο εδώ. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα με Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa's Animal.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.

το βάλεις των χαμένων ονείρων και όχι των χαμένων ποιητών. Ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά αγαπήθηκε πάρα πολύ με το που κυκλοφόρησε και όχι ολοκληρωμένο. Άλλαξε το όνομα λίγο στην πορεία. Αγαπήθηκε και στην πλατφόρμα του TikTok. Χρησιμοποιήθηκε άπειρες φορές σε video creations. Και βέβαια ήταν από τα τραγούδια τα οποία νομίζω λάτρεψαν οι περισσότεροι content creators και του TikTok αλλά και του Instagram. Έχουμε επιστρέψει από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα στα 25 λεπτά ακριβώς πριν από τις 7 FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Το τελευταίο ημίωρο είμαι η Μέρη Λεριά. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Είναι στη διάθεσή σου και φυσικά μην ξεχνάς ότι εσύ μας ακούς πάντα και διαδικτυακά 24 ώρες το 24ωρο στη διεύθυνση fm100.gr. Την καλησπέρα μου να στείλω στη Φωτεινή, την καλησπέρα μου να στείλω και στην Αλεξάνδρα, την καλησπέρα μου να στείλω και στον Νίκο. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε κάτι αγαπημένο. Είναι το νέο τραγούδι του Δήμου Αναστασιάδη. Απόφαση σου, έτσι ακριβώς τίτλοφορείται, στο γνώριμο ύφος του ερμηνευτή. Εμείς έχουμε βέβαια πολλά νέα τραγούδια κάθε Σάββατο απόγευμα. Συντονίσου στην παρέα μας από τις 6 έως και τις 7 εδώ στον FM 100. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100 και αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Προς το παρόν, Δήμος Αναστασιάδης και απόφαση σου.

0: απόφαση σου, Δημός Αναστασιάδης, από τα αγαπημένα μας, τα τελευταία νέα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Συντονίσου λοιπόν αυτό το απογευματάκι του Σαββάτου ακριβώς στις 6. Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, ανάρτηση στο ladylike.gr. 5 facts λέει για την υγεία των γυναικών που δεν θα έπρεπε να ισχύουν και όμως είναι γεγονός. Ξεκινάει λοιπόν λέγοντας ότι η ταινία Barbie, η οποία κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2023, καταπληκτική Margot Robbie παρεμπιπτόντος, πριν δοκιμαστεί στα ταμπών ανθρώπινο αίμα, το οποίο συνέβη τον Αύγουστο του 2023. Η ενδομητρίωση έχει λάβει λιγότερη ερευνητική χρηματοδότηση από ότι η ανδρική τριχόπτωση. Αυτό είναι τραγικό πραγματικά, έτσι. Η ενδομητρίωση, η οποία πλήττει πάρα πολλές γυναίκες για τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο, και νέες κοπέλες και νέες γυναίκες, και θέλει πραγματικά προσοχή, πέρα από το γνωστό test pap και τις παρακολουθήσεις που μπορεί να κάνει μια γυναίκα στα πλαίσια των γυναικολογικών πάντα εξετάσεων. Οι γυναίκες, λέει, είναι 32% πιο πιθανό να πεθάνουν εάν ο χειρουργός τους είναι άντρας. Μόνο το 5% των φαρμάκων έχουν δοκιμαστεί για χρήση κατά τη διάρκεια της περιόδου ή του θυλασμού. Οι γυναίκες έχουν τις μισές πιθανότητες να λάβουν παυσίπονα μετά από χειρουργική επέμβαση σε σύγκριση με τους άντρες. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο έτσι όλα αυτά ισχύουν, δεν είναι απλά λιφάξ, είναι η υπενθύμηση ότι δεν υπάρχει ακόμα ισότητα στην υγεία. Το συγκεκριμένο βέβαια άρθρο, η συγκεκριμένη ανάρτηση δίνει και κατά τρόπο βιβλιογραφία, θα έλεγα εγώ, δηλαδή πώς ακριβώς έχουν δημοσιευθεί οι συγκεκριμένες αποφάσεις, τα συγκεκριμένα facts, γεγονότα, οι πηγές της ως προς την ανάρτηση του συγκεκριμένου άρθρου. Όλα αυτά λοιπόν στο ladylike.gr, αν θέλεις έτσι περαιτέρω πληροφορίες. Λοιπόν, στα δικά μας, τα οποία δικά μας έχουν τραγούδι της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα είναι η δική μας πρόταση εδώ στην εκπομπή. Προτείνουμε ένα τραγούδι, το ακούμε κάθε απόγευμα και η πρότασή μας φυσικά για αυτή την εβδομάδα είναι, καλά να μην στα λέω εγώ, για άκου.
1: Η εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά» σου προτείνει το τραγούδι της εβδομάδας.
0: Σου προτείνουμε το τραγούδι της εβδομάδας, το οποίο δεν χρειάζεται βέβαια να το προτείνουμε εμείς, γιατί νομίζω πραγματικά έχει ακουστεί πάρα πολύ και στο TikTok, έχει ακουστεί γενικότερα και έχει αγαπηθεί, διότι περιγράφει για ακόμη μία φορά ο Γιώργος Σαμπάνης, ερμηνεύοντας ένα τραγούδι του, περιγράφει, μεταφέρει τις σχέσεις του σήμερα, τις σχέσεις του τώρα και αυτά που τόσο πολύ έτσι μας πονάνε κάποιες φορές. Τι θέλω εγώ με σένα.

Τι θέλω εγώ με σένα, τι. Λοιπόν, Γιώργος Σαμπάνης, τραγούδι της εβδομάδας, η δική μας πρόταση για αυτή την εβδομάδα, εδώ φυσικά στο Δέστο από άλλη μεριά. Στα 15 λεπτά πριν από τις 8, όπως περνάει η ώρα. Και πάμε λοιπόν στα των ειδήσεων, διεθνών ειδήσεων, γενικότερα αναρτήσεων, όλα αυτά τα οποία έτσι τραβούν την προσοχή μου και μοιράζομαι μαζί σου. Είναι μια περίοδος αυτή που σίγουρα οι περισσότεροι έχετε μπει στη διαδικασία να αγοράσετε κάποιο φυτό για τον μπαλκόνι. Και νομίζω ότι πάντα θα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι πραγματικά λατρεύουμε να ασχολούμαστε μετά το σπιτιού, να φτιάχνουμε κήπους, βεράντες, μπαλκόνια, μικρά ή μεγάλα, δεν έχει σημασία. Όρεξη να έχεις και διάθεση να έχεις. Και θα υπάρχουν και αυτοί βέβαια οι οποίοι πραγματικά δεν θέλουν καθόλου να ασχοληθούν. Πάντως, είναι αυτή μια περίοδος που πρέπει να προσέξεις ιδιαίτερα, διότι έρχονται και τα μυρμήγκια μαζί με τα φυτά. Είναι λοιπόν, υπάρχουν φυτά, είναι τα φυτά τα οποία μπορούν και αποθούν τα μυρμήγκια. Δεν ξέρω πραγματικά με το που το λέω έτσι αυτή τη λέξη, τα μυρμήγκια. Πραγματικά αισθάνομαι κάποιες φορές σαν να διαπερνούν έτσι μυρμήγκια. Πραγματικά δεν ξέρω πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό. Τα νέα λουλούδια λοιπόν και τα φυτά τα οποία μπορεί να προμηθεύτηκες από το φυτόριο ή από τον ανθοπόλη της γειτονιά σου μπορεί σίγουρα να ομορφαίνουν τον κήπο σου, τον μπαλκόνι σου, αλλά τα μυρμήγκια παραμονεύουν. Λοιπόν, τι συμβαίνει με τα πέντε αυτά φυτά τα οποία μπορούν να αποθούν φυσικά τα μυρμήγκια? Θυμάρι, αυτό δεν το γνώριζα πραγματικά. Και να σου πω κάτι, πήρα βασιλικό, έπρεπε να πάρω και ένα θυμάρι. Το οποίο θυμάρι μπορείς να το χρησιμοποιείς και στη μαγειρική και φρέσκο, όπως κάνεις και με το βασιλικό. Αυτό εδώ πέρα τώρα δεν ξέρω αν θα το προφέρω και σωστά, διότι ονομάζεται catnip άκα, δηλαδή γατόχορτο. Τώρα αυτό μπορεί να διώχνει και γάτες. Δυόσμος, ο οποίος μυρίζει και υπέροχα, πω, και είναι πραγματικά από το must have για το φαγητό. Ένα δυόσμο. Δεντρολίβανο είναι επίσης εξαιρετικό και στο μαγείρεμα μπορείτε να χρησιμοποιείτε. Και φασκόμηλο. Φασκόμηλο λοιπόν νομίζω είναι επιλογές πάρα πολλές για το πώς ακριβώς μπορούμε να διώξουμε φυσικά τα μυρμήγκια. Το φασκόμηλο το οποίο μπορείς να το αποξηράνεις κιόλας και να το χρησιμοποιήσεις για να έχεις το δικό σου αφέψιμα υγιεινό. Χωρίς να είναι του εμπορίου. Πάντως, εσύ κράτα φασκόμηλο, δεντρολίβανο, δυόσμο, αρωματικός έξτρα, γατόχορτο και θυμάρι. Νομίζω ότι έχουμε επιλογές. Αφιταλαντεύομαι μεταξύ θυμαριού και δυόσμου, ίσως και φασκόμηλου. Αλλά ας υποδεχθούμε, Νικόλα Ραπτάκη, και βγαίνω Εθνική.

τίτλο Ερωτικά, μέσα από το οποίο μας δίνει επανακυκλοφορία τραγουδιών από το κοντινό παρελθόν, θα σου πω εγώ, δηλαδή από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Παρακυκλοφορημένα, επανεκτελέσεις από τη δική του οπτική και τη δική του ερμηνεία. Κάπως έτσι προέκυψε και η κυκλοφορία του τραγουδιού «Μάτια μου».

Ηλίας Βρετός, μάτια μου, και κάπως έτσι, κάπου εδώ θα σε αποχαιρετήσω. Αυτό το γλυκό απογευματάκι της Πέμπτης, με τη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου, με την υγρασία, καλά είμαστε. Δεν ξεπερνάμε το 60%. Θα ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, 12 Ιουνίου. Εδώ θα είμαι, ακριβώς στις 6, για να σου ξαναπώ, δεν στο από άλλη μεριά. Μένεις εδώ, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη, ενώ αμέσως μετά τη σκητάλη παίρνει Αριστέα Κοντόζογλου και Μπολερό. Σε αποχαιρετώ με κάτι αγαπημένο από Πέτρο Ιακωβίδη και τέλεια.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς εξελίσσονται τα δοκιμαστικά για την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, η οποία εκτός απρόπτου θα παραδοθεί στο τέλος Ιουλίου και σε κάθε περίπτωση μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας μετά από σύσκεψη με την ηγεσία της Ελληνικό Μετρό για την πορεία των εργασιών στη Θεσσαλονίκη. Για την επέκταση προς δυτικά, επανέλαβε ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν μετά την παράδοση της Καλαμαριάς. Προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης και χρήσης της ακτής ακροτήρης στο πευκοχώρι Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Δήμος Κασάνδρας, εξαιτίας διορίσεως λιμάτων μετά από θράψη σε αγωγό, έως την ολοκλήρωση των δειγματοληψιών και την αξιολόγηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Τις πύλες του για τους κατοίκους και επισκέπτες της Δυτικής Θεσσαλονίκης ανοίγει επίσημα αύριο το πρωί το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Πρόκειται για ένα χώρο 340 στρεμμάτων, τα έργα του οποίου δεν έχουν πλήρως ολοκληρωθεί ακόμη. Η Δημοτική Αρχή προγραμματίζει τριήμερο εκδηλώσεων με ποικίλες δράσεις. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Έχουμε κυβέρνηση σκανδάλων, συγκάλυψης και ατιμορρησίας, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που αύριο θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για τα εγγένεια του πάρκου Παύλου Μελά. Παράθυρο παράτασης στην προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα ανοίγει ο σχετικά περιορισμένος αριθμός δηλώσεων, που αγγίζει ως τώρα τις 300.000, όταν πέρσι την ίδια περίοδο είχαν ξεπεράσει τις 400.000. Ήδη η Πομιδά ζήτησε παράταση τουλάχιστον ως τις 30 Ιουνίου και αύριο η αρμόδια επιτροπή θα λάβει τις τελικές αποφάσεις. Το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης βρίσκεται ο νέος τρόπος εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών, με την κατάργηση του δεύτερου γύρου, ενώ εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το σύστημα της εναλλακτικής ψήφου. Σε επιχείρηση καθαρισμού του παραλιακού μετόπου από το φυτοπλανκτόν προχωράει η ΑΙΑΘ με το αντιρρυπαντικό σκάφος Αλκύπη να επιχειρεί όλο το καλοκαίρι στην περιοχή από το λιμάνι μέχρι το Μέγαρο Μουσικής. Οι εργασίες, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα επεκταθούν τόσο προς τη Αγία Τριάδα όσο και προς τις περιοχές των Δέλτα Αξιού και Αλιάκμονα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, μεταξύ άλλων στην Κεντρική Μακεδονία, από αύριο το μεσημέρι έως και το πρωί του Σαββάτου. Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για κακοκαιρία εξπρές, επισημένοντας την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θα ορκιστούν αύριο στις 12.30 το μεσημέρι τα νέα μέλη της κυβέρνησης μετά το μήνυμα ανασχηματισμό και την κάλυψη των κενών στο κυβερνητικό σχήμα. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 37χρονος Παλαιστίνιος, καθομολογίαν μέλος της Χαμάς, ο οποίος πέρασε το πρωί την πόρτα του ανακριτή για την απολογία του, αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες για τρομοκρατία. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής του πλανήτη, του Μουντιάλ, καθώς στις 10 απόψε θα διεξαχθεί ο εναρτήριος αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλου 26, με το Μεξικό να αντιμετωπίζει την Νότια Αφρική σε ένα παιχνίδι που θα ξυπνήσει μνήμες από το 2010. Έληξε ο συναγερμός στο Αμερικανικό Πεντάγωνο λόγω κινδύνου αλλίωσης της ποιότητας αέρα από πιθανά επικίνδυνες ουσίες. Ομάδες ειδικών που έκαναν τις απαραίτητες μετρήσεις δεν διαπίστωσαν κάποια επικίνδυνη ουσία. Νωρίτερα, πολλά τμήματα του κτηρίου εκενώθηκαν, ενώ άλλα βρέθηκαν σε διαδικασία εκένωσης. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή Μπολερό με την Αριστεία Κοντόζογλου.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
6: Τα δέντρα μεγαλώνουν με τις ρίζες τους στη γη. Οι άνθρωποι μεγαλώνουν με τις ρίζες τους στις αναμνήσεις. Καλώς ορίσατε μόλις ξεκίνησε τον Πολυρό.

με τη δύση του ηλίου καθημερινά, φίλες και φίλοι. Είμαι Τέλη το Μπολερό, που πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μέχρι και τις 10 μαζί. Φωνή της Αριστεία Κοντόζογλου εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Γιατί μουσική είναι δρόμοι δίχως σύνορα.

Αφού λοιπόν συμφωνούμε με όλους τους στίχους του τραγουδιού και αφού καλωσορίσω όλους εσάς μας ακούτε μέσα από τα Αιτζιανά και φυσικά όσους μας ακούτε μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκης, πριν πω οτιδήποτε άλλο, έμπνευση της στιγμής, ζωντανή εκπομπή, αυτά είναι τα ωραία, τα αυθόρμητα. Τι λέτε λοιπόν να ταξιδέψουμε νοερά αυτή τη στιγμή και να βρεθούμε στο καπάνι της Θεσσαλονίκης. Είστε έτοιμοι? Να καλησπερίσω και όσους οδηγάτε και έχετε συντροφιά τον FM 100 και για 2 ώρες μαζί τον Μπολερό. Και φυσικά όσες και όσοι έχετε ήδη επιστρέψει, ετοιμάζεστε να σχολιάσετε από την εργασία και κάποιοι βέβαια ετοιμάζεστε και να πιάσετε βάρδια. Πάμε λοιπόν φίλες και φίλοι στο καπάνι, εκεί όπου οι φωνές των εμπόρων μπλέκονται με τα αρώματα των μπαχαρικών. Εκεί όπου κάθε στενό κρύβει μια ιστορία και κάθε πάγκος μια ανθρώπινη παρουσία. Γιατί τελικά οι πόλεις δεν είναι τα κτίρια τους. Είναι φίλες και φίλοι τα συναισθήματα που γεννούν στους ανθρώπους τους. Είναι οι αναμνήσεις, οι συναντήσεις, οι καλημέρες και οι μικρές στιγμές της καθημερινότητας. Και αν κλείσουμε για λίγο τα μάτια, ίσως ακούσουμε το καπάνι, όχι σαν αγορά, αλλά σαν μια ζωντανή καρδιά που χτυπά εδώ και δεκαετίες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μας.

0: Δηλαδή, έχουν ξεκινήσει τα μηνύματά σας να έρχονται να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα γύρω από την Αγία Σοφία αλλά και την Αχυροποίητο. Να καλησπερίσουμε τον Στέργιο από την Αγίου Δημητρίου. Να καλησπερίσουμε τον Πασχάλη και την Βασιλική από την Άνω Πόλη. Καλησπέρα, καλωσορίσατε, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα μπολερό, όπου απόψε φίλες και φίλοι, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα παιχνιδιού, θα μιλήσουμε για κάτι που συχνά ξεχνάμε μεγαλώνοντας. Τη χαρά του να παίζουμε. Γιατί το παιχνίδι δεν είναι χάσιμο χρόνο, είναι ένας τρόπος έκφρασης, δημιουργίας, επικοινωνίας και πολλές φορές το καλύτερο αντίδοτο στο άγχος της καθημερινότητάς μας. Και ίσως τελικά η πιο όμορφη πλευρά, φίλες και φίλοι, της ωριμότητας να είναι να μην χάσουμε ποτέ το παιδί που κρύβουμε όλοι μέσα μας. Εδώ θα ήθελα να πω ότι μπορείτε να καλείτε από αυτή τη στιγμή 2310-285-106, καθώς και αντίστοιχα όσες και όσοι έχετε Instagram, Αριστεία Κοντόζο Γλουμέντι στα αγγλικά. Ο πρώτος που θα πάρει τηλέφωνο, ο πρώτος η πρώτη και αντίστοιχα και το μήνυμά σας, θα κερδίσετε από τις εκδόσεις Πηγή το βιβλίο του Μάρκου Λεζέου, που θα τον έχουμε και λίγο μετά τις 9 στην τηλεφωνική μας γραμμή. «Παππού, η κερασιά σου έβγαλε κεράσια. Μερικές αλήθειες ανθίζουν μονάχα όταν όλα μοιάζουν χαμένα». Και τα δύο μυθιστορήματα που δίνουμε είναι από τις εκδόσεις Πηγή, καθώς και η Λούνα, η παραλία των πόθων της Κωνσταντίνας Κιζίλου. Ένα μοναδικό μέρος, δύο γενιές, τρεις άνθρωποι δεμένοι από την ίδια απουσία και τα δύο από τις εκδόσεις Πηγή, όπου οι τυχεροί θα μπορούν να τα παραλάβουν στο τέλος της άλλης εβδομάδας και έπειτα από τον Ιαννό στην πλατεία Αριστοτέλους.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πας. Σ'

να καλωσορίσουμε και τους φίλους ακροατές από τον Εύωσμο και ιδιαίτερα την Ευγενία και την Ευτέρπη, νέα ακροάτρια η Ευτέρπη του Μπολερό. Και θα ήθελα να κάνω έτσι ένα μικρό σχόλιο με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα παιχνιδιού που είναι σήμερα, φίλες και φίλοι. Κάποιος μπορεί να πει ότι τι είσαι παιδί και παίζεις ή μπορεί να διακατέχεις από κάποια ανοριμότητα. Κι όμως το παιχνίδι στους ενήλικες δεν σημαίνει ανοριμότητα. Μπορεί να είναι ένα επιτραπέζιο με φίλους, μια Κυριακή απόγευμα, ένα Σάββατο βραδάκι, ένα άθλημα, ένας χορός, ένα μουσικό όργανο, μια βόλτα χωρίς πρόγραμμα ή ακόμα και το γέλιο σε μια παρέα. Οι ειδικοί φίλες και φίλοι τονίζουν ότι το παιχνίδι μειώνει το στρες, ενισχύει τη δημιουργικότητα, βελτιώνει τις σχέσεις μας και μας βοηθάει να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες με μια πιο θετική ματιά.

Έχουμε λοιπόν την πρώτη νικήτρια που ακούει στο όνομα Έλενα Δεσποτίδου και κερδίζει το μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Πηγή με τίτλο «Λούνα, η παραλία των πόθων». 2310-25106, το τηλέφωνο που μπορείτε να μας καλείτε, καθώς και αντίστοιχα όποιος και όποια έχει Instagram, αριστά κοντός ο κλειμέντης στα αγγλικά, στέλνετε το μήνυμά σας.

0: Πριν περάσουμε, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα υποδεχτούμε το δεύτερο ημίωρο για απόψε, θα σας θέσω το εξής ερώτημα. Ποιο παιχνίδι της παιδικής σας ηλικίας θυμάστε πιο έντονα και πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι μόνο και μόνο για τη χαρά του παιχνιδιού?
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.
2: Καλοκαίρινη δροσιά.
3: Σου φέρνα στρίδια από τα σπρονίσι. Σου φτιάχνα τσάι για σε μιού. Μα εσένα σ' είχαν συνηθίσει.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λέκε και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

όπως φυλάς εσύ. Και από την Αρλέτα Τσάι Γιασεμιού περνάμε στον Μάριο Φραγκούλη, μικρός πρίγκιπας. Από τον πρίγκιπα λοιπόν το πώς θα φιλούσε την εκάστοτη κοπέλα, μικρός πρίγκιπας Μάριος Φραγκούλης. Αλλά πριν, όσες και όσοι συντονιστήκατε σε αυτή την εκπομπή, μιλούμε για το παιχνίδι, για τη σημασία ακόμα και των μεγάλων να έχουμε την έννοια του παιχνιδιού στην ζωή μας, από ρακέτα στην θάλασσα, από βόλεϊ στην αμμουδιά, beach volley, σκάκι, επιτραπέζια, οτιδήποτε τέλος πάντων κάνει καλό και λειτουργεί ως αγχολητικό και στην καθημερινότητά μας, σε όσους έχουν άγχος. Δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος που πραγματικά μέσα στη μέρα δεν έχει έστω κάποια στιγμή λίγο άγχος. Παγκόσμια μέρα παιχνιδιού, φίλες και φίλοι, σημερινή, και εορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Ιουνίου, όπου έχει καθιερωθεί από τα Ηνωμένα Έθνη με σκοπό την προστασία του θεμελιώδους δικαιώματος των παιδιών στο παιχνίδι, αναδεικνύοντας τη ζωτική του σημασία για τη γνωστική, συναισθηματική και σωματική τους ανάπτυξη.

λοιπόν στους βασικούς στόχους της παγκόσμιας αυτής ημέρας, πέρα από την προστασία των δικαιωμάτων, την κοινωνική ενσωμάτωση, είναι και η ευαισθητοποίηση ενηλίκων, όπου εκεί έχει να κάνει με την υπενθύμηση ότι το παιχνίδι δεν είναι απλώς ψυχαγωγία, αλλά ο κύριος τρόπος με τον οποίο τα παιδιά μαθαίνουν για τον κόσμο.

Το ερώτημα λοιπόν που θέσαμε, ποιο παιχνίδι της παιδικής σας ηλικίας θυμάστε πιο έντονα και πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι μόνο και μόνο για τη χαρά του παιχνιδιού. Πάμε στο πρώτο μήνυμα που ήρθε. Καλησπέρα Μπολερό, μεγάλωσα σε μια γειτονιά που κάθε απόγευμα παίζαμε κρυφτό μέχρι να νυχτώσει. Σήμερα είμαι 52 χρονών και κάθε Κυριακή παίζω επιτραπέζια με τα εγγόνια μου. Νομίζω ότι εκείνες οι ώρες είναι το καλύτερο φάρμακο για την ψυχή. Και περνάμε και σε ένα ακόμα μήνυμα. Εγώ θυμάμαι τα καλοκαίρια με σκινάκι και λάστιχο στην αυλή. Τώρα παίζω τένις 2 φορές την εβδομάδα και νιώθω ότι ξεχνώ όλα τα προβλήματα. Έχεις δίκιο, Αριστέ, το παιχνίδι δεν έχει ηλικία. Έχετε στείλει και άλλα μηνύματα. Περνάμε όμως στην επόμενη μουσική επιλογή. Και αμέσως μετά θα σας συνεχίσω να διαβάσω 1,2 μηνύματα σχετικά με αυτό το ερώτημα που σας έθεσα.

εδώ να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροτές από την Κάτω Τούμπα και ιδιαίτερα τη Ζωή, τον Δημήτρη, τον Αριστίδη και την Μαρία. Και περνάμε στην Ευτέρπη που μας λέει: εγώ ξαναβρήκα το παιδί μέσα μου όταν άρχισα να ζωγραφίζω. Δεν με νοιάζει αν το κάνω καλά ή όχι, με κάνει να χαμογελάω. Οπότε, όπως τότε που ήμουν μικρή, και αυτό μου αρκεί. Μας λέει η Ευτέρπη, και εμείς λοιπόν μαζί σου. Περνάμε στον Χρήστο. Νομίζω πως μεγαλώνοντας ξεχνάμε να διασκεδάζουμε χωρίς λόγο. Όλα γίνονται πρόγραμμα και υποχρέωση. Ένα επιτραπέζι όμως, όπως μας θύμισες, με φίλους ή μια βόλτα χωρίς προορισμό, είναι σίγουρα κάτι που μπορεί να μας αποφορτήσει. Περνάμε σε ένα ακόμα μήνυμα. Το παιχνίδι για μένα είναι η μουσική. Όταν πιάνω την κιθάρα στα χέρια μου, νιώθω ξανά έφηβος. Εκεί χάνονται οι έγνοιες και μένει μόνο η χαρά της στιγμής.

Και πάμε στην φίλη μας την Κατερίνα από το κέντρο Θεσσαλονίκης, όπου λέει η τελευταία φορά που έπαιξε ήταν πριν λίγο, καθώς όταν μπαίνω στο δωμάτιο των αγοριών και αρχίζουμε και φτιάχνουμε κάστρα, λέγκο, παίζουμε με τα αυτοκινητάκια. Την ώρα που είμαι λοιπόν μαζί τους, ξεχνώ κινητό, λογαριασμούς και υποχρεώσεις και νιώθω ξανά παιδί. Τι όμορφα όλα αυτά που γράφετε και μας μεταφέρετε. Και πάμε στην επόμενη ακροάτρια, όπου κέρδισε το βιβλίο με τίτλο «Παππού, η κερασιά σου έβγαλε κεράσια» από τις εκδόσεις Πηγή, του Μάρκου Λεζέ λοιπόν. Είναι η κυρία Θόμη Χαϊνοπούλου. Οπότε μπορείτε να παραλάβετε το βιβλίο αυτό από τον Ιαννό στην πλατεία Αριστοτέλους από την Παρασκευή που μας έρχεται και έπειτα, φίλες και φίλοι. Και τον κύριο Μάρκο Λεζέ θα τον έχουμε λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων των 9 στην τηλεφωνική μας γραμμή να μιλήσουμε σχετικά με το καινούργιο αυτό βιβλίο του.

στον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Λοιπόν, κοιτώντας τον χρόνο, νομίζω ότι έχουμε ακόμα λίγο για ένα τραγούδι, ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά περιμένουμε στο στούντιο τον αγαπητό συνάδελφο, τον Κωνσταντίνο τον Λουιτζιούδη για το ζωντανό δελτίο ειδήσεων των 9 εδώ στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ευνηδιαστικά την ακύρωση των προγραμματισμένων αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη έχουν εγκριθεί από την ανώτατη Ιρανική ηγεσία και ότι έχει επιτευχθεί καταρχήν συμφωνία με τη συμμετοχή περιφερειακών και διεθνών δυνάμεων. Είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος πρωθυπουργό να το έχει θέσει και υπάρχει από το 1995, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στον Αντένα. Τόνισε ακόμη ότι θεωρεί άδικη την κριτική που δέχεται από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή, ενώ παραδέχθηκε ότι η ακρίβεια είναι μεγάλο πρόβλημα και που οι οικογένειες θα βγάζουν πέρα δύσκολα. Με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς εξελίσσονται τα δοκιμαστικά δρομολόγια για την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, η οποία εκτός απρόπτου θα παραδοθεί στο τέλος Ιουλίου και σε κάθε περίπτωση μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας μετά τη σύσκεψη που είχε με την ηγεσία της Ελληνικό Μετρό για την πορεία των εργασιών. Για την επέκταση προς δυτικά, επανέλαβε ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν μετά την παράδοση της Καλαμαριάς. Τις πύλες του για τους κατοίκους και επισκέπτες της Δυτικής Θεσσαλονίκης ανοίγει επίσημα αύριο το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Πρόκειται για έναν χώρο 340 στρεμμάτων, τα έργα του οποίου δεν έχουν πλήρως ολοκληρωθεί. Η Δημοτική Αρχή προγραμματίζει τριήμερο εκδηλώσεων με ποικίλες δράσεις. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Έχουμε κυβέρνηση σκανδάλων, συγκάλυψης και αντιμορρησίας, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που αύριο θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης και χρήσης της ακτής ακροτήρης στο πευκοχώρι Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Δήμος Κασάνδρας εξαιτίας διαρροής λιμάτων μετά από θράψη σε αγωγό έως την ολοκλήρωση των δειγματοληψιών και την αξιολόγηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Παράθυρο παράτασης στην προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα ανοίγει ο σχετικά περιορισμένος αριθμός δηλώσεων που αγγίζει ως τώρα τις 300.000, ενώ πέρσι το ίδιο διάστημα έχει ξεπεράσει τις 400.000. Η Πομιδά ήδη ζήτησε παράταση ως τις 30 Ιουνίου. Αύριο η αρμόδια επιτροπή θα λάβει τις τελικές αποφάσεις. Σε επιχείρηση καθαρισμού του παραλιακού μετόπου της Θεσσαλονίκης από το φυτοπλανκτόν προχωράει η ΕΙΑΘ με το αντιρρυπαντικό σκάφος Αλκύπη να επιχειρεί όλο το καλοκαίρι από το λιμάνι μέχρι το Μέγαρο Μουσικής. Αν κριθεί αναγκαίο, οι εργασίες θα επεκταθούν προς Αγία Τριάδα αλλά και προς τις περιοχές των Δέλτα Αξιού και Αλιάκμονα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, μεταξύ άλλων και στην κεντρική Μακεδονία, από αύριο το μεσημέρι έως το πρωί του Σαββάτου. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής του πλανήτη, του Μουντιάλ, καθώς σε μία ώρα θα διεξαχθεί ο νεκτήριος αγώνας με το Μεξικό να αντιμετωπίζει τη Νότια Αφρική. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

0: Έχουμε περάσει ήδη, φίλες και φίλοι, στην δεύτερη ώρα για την απόψινη εκπομπή. Όσες και όσοι συντονιστήκατε, συνδεθήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μας σε εξέλιξη εκπομπή Μπολερό, που πίσω από το μικρόφωνο η φωνή της Αριστείας Κοντόζογλου μαζί ζωντανά μέχρι και τις 10. Και όπως προαναφέραμε και στην αρχή της εκπομπής, πάμε να καλωσορίσουμε, όπου στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Μάρκο Λεζέ και θα μιλήσουμε απόψε για το βιβλίο του με τίτλο «Παππού, η κερασιά σου έβγαλε κεράσια» από τις εκδόσεις Πηγή. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Δεν είναι μόνο το «Παππού έβγαλε», είναι και η Μαρία των Αγγέλων.
0: Σήμερα θα μιλήσουμε για το «Παππού, η κερασιά σου έβγαλε κεράσια».
1: Ναι,
0: ναι, θα μιλήσουμε γι' αυτό, όπου είναι ένα ιδιαίτερα τρυφερός και συμβολικός τίτλος. Κύριε Λεζέ, θα θέλατε να μας πείτε πώς γεννήθηκε αυτός ο τίτλος και τι συμβολίζει η κερασιά μέσα στο βιβλίο?
1: Κοίταξε, το σκέφτηκα κάποια στιγμή, αν θυμάσαι, τότε με το μεγάλο σεισμό που είχε γίνει εδώ στην Αθήνα και είχε πέσει και εδώ ένα εργοστάσιο και τα λοιπά, που είχε γίνει ένας χαμός.
0: Πάμε κάπου στο 1999, εκεί, για να καταλάβουν, ναι, και οι ακροατές.
1: Κάπου εκεί, ναι. Είχαμε τότε λοιπόν όλοι μας, και τώρα ακόμα βέβαια μερικές φορές, είμαστε ενάντια στους μετανάστες και στους αλλοδαπούς και ξέρω εγώ. Λοιπόν, και μέσα στο... μου ήρθε μια ιδέα τότε, ότι ξεκίνησα το έργο να το γράφω από ένα παππού, ο οποίος είναι στο κρεβάτι του πόνου, στα τελευταία του ας πούμε, και κάνει ένα flashback στη ζωή του, γιατί έχει την γονή του δίπλα, η οποία είναι γιατρίνα, και τον ρωτάει: «Παππού, μπορείς να μου πεις πώς ήταν η ζωή σου σε όλο αυτό το διάστημα που έφτασες μέχρι εδώ με τη γιαγιά?» Γιατί η γιαγιά είχε φύγει από τη ζωή, είχε μείνει μόνος του παππούς. Και αρχίζει λοιπόν και στην ιστορία πώς ακριβώς έζησε με τη γιαγιά τα χρόνια που ήταν στο σπίτι, τα χρόνια που δεν τα πήγαινε καλά με έναν γείτονα ο οποίος ήταν αλλοδαπός και τα λοιπά, ο οποίος στο τέλος τον βόηθησε ο αλλοδαπός, τον βόηθησε πάρα πολύ, και από εκεί αναθεώρησε τις απόψεις του
0: για τους μετανάστες. Ότι,
1: ναι, για τους μετανάστες, και λέω: «Κοίταξε να δεις, ότι και αυτοί οι άνθρωποι είναι, και ο ένας μπορεί να βοηθήσει τον άλλον αρκεί να έχει μια ανθρωπιά μέσα του». Λοιπόν, έχει μέσα και παιδικά βιώματα, γιατί λέει κάποια στιγμή μέσα ότι καθόταν όταν ήταν, λέει, μικρός κάτω από το τραπέζι της κουζίνας και έπαιζε, και είχε τη δικιά του θέση εκεί. Και πράγματι έτσι ήμουνα και εγώ όταν ήμουνα πιτσιρικάκι, και κάποιοι άλλοι, ας πούμε, κάποιοι άλλοι όταν είμαστε μικροί, κάτω από ένα τραπέζι μπορούσαμε να παίξουμε χωρίς να ενοχλούμε τον καθέναν και τα λοιπά.
0: Άρα λοιπόν το βιβλίο έχει, που... παρακαλώ.
1: Ναι, έχει παιδικά βιώματα βέβαια μέσα, έχει και παιδικά βιώματα.
0: Άρα έχει και στοιχεία δικά σας, παιδικών, ναι, βιωμάτων, έχει, και μυθοπλασίας.
1: Έχει, ναι, βέβαια, Και είναι εντωμεταξύ, έχει ανατροπές. Εκεί που δεν το περιμένεις, ας πούμε, το τι θα συμβεί, τι γίνεται, γιατί είπαμε ότι κάνει ένα flashback. Αυτό, δηλαδή βλέπει το έργο, δηλαδή ο αναγνώστης την ώρα που το διαβάζει, επειδή το γράφω εγώ με τέτοιο τρόπο που είναι σαν κινηματογραφικό, σαν να το βλέπεις.
0: Μάλιστα.
1: Έχει εικόνες δηλαδή. Το βλέπεις σαν εικόνα. Και δεν σε κουράζει καθόλου. Λοιπόν, και το διαβγάζεις και σου φεύγει αμέσως. Δηλαδή μπορεί να το τελειώσεις μέσα σε 2 ώρες.
0: Κατάλαβα.
1: Το βιβλίο.
0: Γιατί επιλέξατε την κερασιά και όχι κάποιο άλλο δέντρο?
1: Γιατί πράγματι ήταν μια κερασιά.
0: Άρα αυτό είναι ρεαλιστικό στοιχείο του μυθιστορήματος.
1: Ναι. Mm-hmm. Και η καρέκλα.
0: Μάλιστα.
1: Στο τέλος. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει το βιβλίο.
0: Μην αποκαλύψουμε το τέλος, γιατί ήδη έχουμε την νικήτρια, ήδη το κέρδισε μία ακροάτρια και πιθανόν και άλλοι να θελήσουν μετά από την τηλεφωνική μας κουβέντα να το αναζητήσουν και φυσικά μπορούν και στον Ιαννό εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους. Με όσα μας λέτε, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο ακουμπάει στη σχέση παππού και εγγονής, τη μνήμη, την οικογένεια, τη φύση και τη συνέχεια των γενεών, με πολλές ανατροπές.
1: Και της οικογένειας, και της οικογένειας ολόκληρη. Και παππού, εγγονή, πες το δίπλα που μένουν που συγκατοικούν κάποιοι, που κάνει τη μετακόμιση, φεύγει από το σπίτι, αυτός εκεί που μεγάλωσε και έζησε πάρα πολλές αναμνήσεις με τη γυναίκα του, δεν φέρθηκε τόσο καλά στη γυναίκα
0: του. Μια και μιλάτε, κύριε Λεζέ, για αναμνήσεις, υπάρχει κάποια ανάμνηση από τον δικό σας παππού ή τη δική σας γιαγιά που σας συντρόφευε όσο γράφατε αυτό το βιβλίο?
1: Όχι. Ο παππούς μου και η γιαγιά μου, εμένα, ο μεν παππούς, η γιαγιά μου ήταν εντάξει, ήταν του παππού μου, όχι τον πατέρα μου, ο παππούς μου. Ήτανε, πώς να σου πω, τελικανής. Δηλαδή αρχοντοπαππούς με τη μουστάκα του και τα λοιπά και σχολούν το πρωί και έπινε λοιπόν το κονιάκ του και ήταν άλλο στυλ ανθρώπου. Ήτανε, έβλεπε τις γυναίκες και του αρέσανε οι γυναίκες. Φαντάσου ότι είχε μαγκούρα. Και κάποια στιγμή πρέπει να τον γράψω λίγο αυτόν. Λοιπόν, είχε μαγκούρα και έκανε ότι δεν μπορούσε να περπατήσει. Αλλά δεν βλέπει καμιά γυναίκα που του άρεσε, την μαγκούρα την έκρυβε.
0: Να λοιπόν, και αυτό που μας λέτε είναι μια ανάμνηση από τον παππού σας.
1: Τον παππού, ναι. Η γιαγιά, εντάξει, ήταν μια γιαγιά. Να σου πω και μια ιστορία με τον παππού, ναι, για να γελάσουμε. Κάποια στιγμή είχε πάει στη θάλασσα να κάνει μπάνιο και δεν είχε μαγιό. Και τότε οι γυναίκες, αν δεν ξέρω αν πρόλαβες εσύ, δεν ξέρω αν πρόλαβες τις γιαγιάδες τότε, φοράγανε βρακοζόνια. Ξέρεις, κάτι κοιλώτες μέχρι το γόνατο.
0: Ναι, όχι, δεν το έχω προλάβει αυτό. Ναι.
1: Και επειδή δεν είχε λοιπόν τότε μαγιό, πήγε και φόρεσε λοιπόν το βρακοζόνι της γιαγιάς και πήγε κατευθείαν για μπάνιο.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε χαμός στη θάλασσα, βέβαια. Το βλέπανε.
0: Ναι, ναι. Αν ένας αναγνώστης κρατούσε μόνο ένα συνέστημα από το βιβλίο σας, ποιο θα θέλατε να είναι αυτό?
1: Το συνέστημα είναι ότι η μετάνοια που έχει κάνει αυτός, μεταστροφή τελείως από αυτό που ήταν και που έγινε ένας καλός άνθρωπος, γιατί δεν ήταν και τόσο καλός, και η αγάπη μετά που έδειξε στον μετανάστη. Λοιπόν, αυτό είναι
0: τα συναισθήματα.
1: Τα συναισθήματα να που βγαίνουν από αυτό το βιβλίο.
0: Τι θα λέγατε σε κάποιον που έχει χάσει και μας ακούει αυτή τη στιγμή ένα αγαπημένο παππού, γιαγιά και θα διαβάσει αυτό το βιβλίο?
1: Αχ, θα του έρθουν δάκρυα. Θα του έρθουν δάκρυα, γιατί αν είχε καλές σχέσεις μαζί του. Γιατί υπάρχουν και παππούδες οι οποίοι δεν ήσαν και καλοί.
0: Μα γι' αυτό τόνισε και είπαμε σε ένα αγαπημένο παππού ή γιαγιά, γιατί έχω ακούσει και εγώ ιστορίες που...
1: Ναι, όχι, ήταν πολύ καλός ο παππούς. Εδώ τον έχω για καλό, πολύ καλό παππού. Γιατί όταν ξυπνάει από το κρεβάτι του, από το κρεβάτι του πόνου, νιώθει το χέρι της Μαρίνας που είναι δίπλα και τον χαϊδεύει, και αυτή είναι γιατρός. Αυτή είναι γιατρός. Και γυρίζει και της λέει: Μαρίνα μου, εσύ είσαι? Και λέει: Ναι, παππού, ήρθα, λέει, να σε δω. Είναι συγκινητικές οι εικόνες. Και θέλω να μου πεις, λέει, πώς πέρασες με τη γιαγιά τόσα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και αρχίζει λοιπόν το flashback εκεί. Και της λέει λοιπόν: Μαρίνα μου, άκουσε. Τότε λοιπόν εγώ δεν ήμουνα και τόσο καλός, ξέρω εγώ, αυτά και εκείνα. Και, δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι κάνει ένα flashback τελείως. Και το flashback το κάνει διότι είχε χάσει και τη δουλειά του και το εργοστάσιο, ότι είχε ένα εργοστάσιο, γιατί δεν ήταν σωστός απέναντι και στους εργάτες και στη ζωή του, την προσωπική. Και η μετάνοια, το θέμα είναι η μετάνοια, όλο το θέμα είναι η μετάνοια.
0: Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό είναι και το μήνυμα, δηλαδή αν η κερασιά του τίτλου μεταφορικά μπορούσε να μιλήσει, ποιο μήνυμα θα έστελνε σήμερα τόσο σε παιδιά αλλά και στους μεγάλους?
1: Η κερασιά είναι ότι από το σπόρο που βρήκε αυτός κάποια στιγμή στο σπίτι το παλιό, mm-hmm. κάτι σποράκια από κεράσια, τα πήρε μαζί του και τα πήγε στο καινούριο σπίτι που πήγανε.
0: Μάλιστα.
1: Και τα φύτεψε. Και άρχισε λοιπόν το δεντράκι αυτό και έγινε. Αλλά δεν είχε τίποτα επάνω. Mm-hmm. Αλλά όταν έφυγε ο παππούς, γι' αυτό λέμε παππού, η κερασιά σου έβγαλε κεράσια. Είναι δηλαδή μπορώ να σου πω τώρα, η αναζωογόνηση, η ζωή, ξαναγεννιέται η ζωή καινούργια.
0: Άνθησε,
1: ναι.
0: Ναι. Το δέντρο πήρε πάνω του ζωή, γιατί καμιά φορά έχουμε και δέντρα τα οποία καταλήγουν στο να μαραθούν.
1: Ναι, πήρε πάνω του ζωή, γιατί σου είπα, ήτανε του παππού η κερασιά, mm-hmm. υπήρχε κερασιά,
0: ναι.
1: Και πήρε τα κουκούτσια και τα πίτεψε και δεν ήξερε ότι θα γίνει ποτέ αυτό το δεντράκι. Ποτέ. Και όταν ο παππούς έφυγε από τη ζωή, έγινε κερασιά.
0: Mm. Και εκεί απάνω λοιπόν είπε η εγγονή του παππού, άνθησε η κερασιά.
1: Ναι, παππού, η κερασιά σου έβγαλε κεράσια. Είναι.
0: Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πολύ τρυφερό μυθιστόρημα. Να σας ευχηθούμε να είναι καλοτάξιδο και γιατί όχι να ανταμώσουμε και στο επόμενο βιβλίο σας.
1: Αχ, θα το ήθελα πολύ. Το άλλο το βιβλίο είναι πραγματική ιστορία.
0: Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλοτάξιδα και τα δύο, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Ευχαριστώ και εσείς επίσης.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ.
1: Γεια.

Πριν περάσουμε, φίλες και φίλοι, στις λέξεις του απόψινού αέρα, λοιπόν, οι λέξεις του αέρα στην απόψινή εκπομπή, καλύτερη διατύπωση του λόγου, θα ήθελα να σας πω ότι θα ανταμώσουμε ξανά την Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 8 το βράδυ. Αύριο δεν θα είμαστε μαζί, γι' αυτό και κάναμε απόψε την κλήρωση αντί Παρασκευής των δύο αυτών βιβλίων. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιες λέξεις φιλοξενούμε απόψε, οι λέξεις του αέρα: παιχνίδι, φαντασία, γέλιο, δημιουργία, ξεγνιασιά, παρέα, αυθορμητισμός, ελευθερία, σύνδεση και χαρά. Καθώς, φίλες και φίλοι, το παιχνίδι γεννά τη φαντασία, η φαντασία φέρνει τη δημιουργία και η δημιουργία δίνει χρώμα στην καθημερινότητα. Μέσα από το γέλιο, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, την παρέα και τον αυθορμητισμό, θυμόμαστε ότι η ζωή δεν είναι μόνο υποχρεώσεις, αλλά και στιγμές ελευθερίας, σύνδεσης και χαράς.

Υποδεχόμαστε φίλες και φίλοι το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για απόψε με Μάριο Φραγκούλη και αμέσως μετά να δούμε την σκέψη της απόψινής βραδιάς.

Πολύ χαίρομαι που έτσι αλληλεπιδράμε, μου γράφετε το πώς αισθάνεστε, απαντάτε στις ερωτήσεις που σας θέτουμε εδώ μέσα από τον Πολερό. Έτσι λοιπόν η Ευγενία από τον Εύος μου μου έγραψε μόλις τώρα πόσο λατρεύει αυτό το τραγούδι. Νομίζω είναι μοναδικός ο Μάριος Φρακούλης. Εμένα μου αρέσει πολύ και ο μικρός πρίγκιπας του συγκεκριμένου τραγουδιστή. Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, έχουμε ήδη περάσει στο τέταρτο ημίωρο για απόψε. Όσες και όσοι συνδεθήκατε, δεν θα είμαστε μαζί αύριο, αλλά θα ανταμώσουμε ξανά την Δευτέρα, λίγο μετά το ζωντανό δελτίο ειδήσεων των 8 εδώ το βραδάκι στον FM 100. Πάμε λοιπόν, αγαπημένοι μου, να μοιραστώ μαζί σας την σκέψη της απόψινής βραδιάς και ίσως ξέρετε εκεί να βρίσκεται ένα κομμάτι της ευτυχίας που ψάχνουμε ακόμα. Αν βέβαια την έχετε βρει την ευτυχία και δεν την ψάχνετε, αλλά νομίζω η ευτυχία είναι κάτι που δεν είναι μόνιμο, είναι κάτι που ανακυκλώνεται, έρχεται, φεύγει, ξανέρχεται και ίσως βρίσκεται και στα καθημερινά πράγματα. Μεγαλώνοντας, φίλες και φίλοι, μαθαίνουμε να μετράμε τον χρόνο με υποχρεώσεις, στόχους και ευθύνες. Κι όμως, οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής μας συχνά κρύβονται σε όσα δεν μετριούνται. Δηλαδή, σε ένα αυθόρμητο γέλιο, σε μια ανάμνηση που επιστρέφει ξαφνικά, σε μια μικρή στιγμή ανεμελιάς. Έτσι λοιπόν, απόψε και κάθε απόψε, ας αφήνουμε λίγο χώρο στην άκρη, το πρέπει, και ας δίνουμε χώρο στο παιδί που κάποτε ήμασταν.

Και περνάμε σε ένα μήνυμα ενός ακροατή εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, του Λευτέρη, όπου γράφει το εξής. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα του Μπολερό. Ακούγοντας το απόψινό θέμα αριστεία, σκέφτηκα πως το παιδί που κρύβουμε μέσα μας δεν χάνεται ποτέ. Απλώς, πολλές φορές το σκεπάζουν οι έγνοιες καθημερινότητας. Κάθε φορά όμως που γελάμε αληθινά, που τραγουδάμε δυνατά στο αυτοκίνητο ή που κοιτάμε τον ουρανό χωρίς λόγο, εκείνο το παιδί μας τυπάει φιλικά την πλάτη και μας θυμίζει ότι η ζωή είναι και για να τη χαιρόμαστε. Καλό βράδυ, εύχομαι σε όλους. Πολύ όμορφη σκέψη, φίλε μας ακροατή, και ίσως τελικά η ωριμότητα να μην είναι να ξεχάσουμε το παιδί που ήμασταν, αλλά να μάθουμε να το κρατάμε ζωντανό μέσα μας, ακόμα και όταν οι μέρες, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, γίνονται δύσκολες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Φυσικά ευχαριστώ από καρδιάς και όσους απόψε στείλατε το δικό σας μήνυμα. Και φυσικά και για όσους ακροατές απλά απολαμβάνετε από τον καναπέ του σπιτιού σας, την πολυθρόνα σας, το απόψινό μπολερό. Και φυσικά και για τους φίλους οδηγούς έρχονται τα θετικά vibes καθημερινά, όπου το μυαλό σας πρέπει να είναι 1000% στο τιμόνι, πόσο μάλλον δεν θα μπορούσατε, όπως η φίλη μας βέβαια χθες έβγαλε αλάρμ. Εκεί λοιπόν επιτρέπονται τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα, να κάνουμε κάπου μία στάση όποιος και όποια θέλει από όσους οδηγάτε να επικοινωνήσει. Συνεχίζουμε με λίγες ακόμα μουσικές επιλογές, γιατί κοιτώντας το ρολόι, στις 10 θα υποδεχτούμε τον Κωνσταντίνο Λουιτζιούδη με το τελευταίο ζωντανό δελτίο ειδήσεων για απόψε εδώ στον FM 100.

Σ' ακολουθώ, στη τσέπη σου γλιστράω. Σαν διφραγκάκι, τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις

αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ. Έλα, κράτησε

0: μάτια και σ' ακολουθώ.
1: Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην όμορφη πόλη μας, στην Θεσσαλονίκη, αλλά μέσα από τα μάτια του Μπολερό. Αυτή την ώρα ο υδράργυρος βρίσκεται στους 26 βαθμούς Κελσίου, με νεφελώδη ουρανό και την υγρασία να αγγίζει το 59%. Υπάρχει μάλιστα προειδοποίηση για καταιγίδα, γι' αυτό όσοι βρίσκεστε έξω, καλό είναι να έχετε μια μικρή προετοιμασία για κάθε ενδεχόμενο. Βέβαια, έχουμε πει στη Θεσσαλονίκη ακόμα και καλοκαίρι. Κρατάμε μία ομπρελίτσα μέσα στην τσάντα. Όσο για αύριο, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, ο καιρός φαίνεται να αλλάζει πρόσωπο, καθώς οι πιθανότητες βροχής ανεβαίνουν στο 80%, φέροντας μια πιο φθινοπορεινή νότα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Ναι, γιατί όχι, αφού είχαμε ζέστη, καρδιά δεν τη λες βέβαια, αλλά όταν αισθάνεσαι έτσι πολύ έντονα, νομίζω, το θερμόμετρο να χτυπάει κόκκινο, μπορείς να αισθανθείς ότι με τέτοιες θερμοκρασίες είσαι στην καρδιά του καλοκαιριού. Έτσι, μετά την ζέστη των τελευταίων ημερών, ίσως η βροχή να προσφέρει λίγη δροσιά και την ιδιαίτερη μυρωδιά του βρεγμένου χώματος που τόσο αγαπάμε. Συνεχίζουμε για λίγο ακόμα. Αλκίνος Ιωαννίδης, ο προσκυνητής.

κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας συντροφιάς, όπως το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ήταν η Αριστεία Κοντόζογλου εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Μιας βραδιάς που μας ταξίδεψε πίσω στα παιδικά μας χρόνια, στις αναμνήσεις, στα παιχνίδια, στα γέλια και σε όλα εκείνα τα μικρά πράγματα που μας θυμίζουν ποιοι είμαστε πραγματικά. Να θυμάστε, φίλες και φίλοι, όσο και αν μεγαλώνουμε, δεν πρέπει να αφήνουμε την καθημερινότητα να μας στερεί τη χαρά, την περιέργεια και το χαμόγελο. Εκεί βρίσκεται ένα κομμάτι της ψυχής μας και αξίζει να το κρατάμε ζωντανό.

0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέα, τα μηνύματα, τις σκέψεις και τα συναισθήματα που μοιραστήκαμε και απόψε. Να έχετε μια ήρεμη και όμορφη νύχτα. Και αν οι σταγόνες της βροχής κάνουν την εμφάνισή τους, αφήστε τες να σας νανουρίσουν με το δικό τους μοναδικό τρόπο.
1: Δώσ' μου ένα όραμα να αντισταθώ.
0: Μέχρι το επόμενο ραδιοφωνικό ραντεβού μας, όπου θα είναι την Δευτέρα στις 8 το βράδυ, να φροντίζετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Καληνύχτα, γλυκά όνειρα και να θυμάστε, φίλες και φίλοι, η ζωή γίνεται ομορφότερη όταν δεν ξεχνάμε να χαμογελάμε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσε το κάζους Μπέιλι. Δεν θυμάμαι άλλον τέος πρωθυπουργό να το έχει θέσει και υπάρχει από το 1995, δήλωσε σε συνέντευξή του στον Αντένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για το 13ο και 14ο μισθό, τόνισε πως δεν είναι στους σκοπούς μας να δοθούν. Ο ένας έχει ήδη δοθεί από τις αυξήσεις που έχουμε κάνει. Με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς εξελίσσονται τα δοκιμαστικά για την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, που εκτός απρόπτου θα παραδοθεί στο τέλος Ιουλίου, σε κάθε περίπτωση μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας από τη Θεσσαλονίκη. Για την επέκταση προς δυτικά, επανέλαβε ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν μετά την παράδοση της Καλαμαριάς. Τις πύλες του για τους κατοίκους και επισκέπτες της Δυτικής Θεσσαλονίκης ανοίγει επίσημα αύριο το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Η Δημοτική Αρχή προγραμματίζει τρίμερο εκδηλώσεων με ποικίλες δράσεις. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο Φόρουμ του Οικονομικού.

0: Αττικού Ταχυδρόμου. Έχουμε κυβέρνηση σκανδάλων, συγκάλυψης και ατιμορρησίας, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που αύριο θα παρευρεθεί στα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου του Παύλου Μελά. Προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης και χρήσης της ακτής ακροτήρης στο πευκοχώρι Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Δήμος Κασάνδρας εξαιτίας διαρροής λιμάτων μετά από θράψη σε αγωγό, ως την ολοκλήρωση των δειγματοληψιών και την αξιολόγηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Παράθυρο παράταση στην προθεσμία για καθάριστα οικόπεδα ανοίγει ο σχετικά περιορισμένος αριθμός δηλώσεων, που μέχρι τώρα αγγίζει τις 300.000, ενώ μέχρι πέρσι ήταν στις 400.000. Η Υπομοιδά ήδη ζητά παράταση τουλάχιστον ως τις 30 Ιουνίου. Αύριο θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Σε επιχείρηση καθαρισμού του παραλιακού μετόπου της Θεσσαλονίκης από το φυτοπλανκτόν, προχωράει η ΕΙΑΘ με το αντιρρυπαντικό σκάφος Αλκύπη να επιχειρεί από την περιοχή από το λιμάνι μέχρι το Μέγαρο Μουσικής. Οι εργασίες, αν κριθεί αναγκαίο, θα επεκταθούν τόσο προς την Αγία Τριάδα όσο και προς το Δέλτα του Αξιού. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, μεταξύ άλλων και στην Κεντρική Μακεδονία, από αύριο το μεσημέρι ως το πρωί του Σαββάτου. Έφτασε η ώρα της μεγάλης ποδοσφαιρικής γιορτής του πλανήτη, του Μουντιάλ. Ξεκινά σε λίγο ο εναρκτήριος αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλου, με το Μεξικό να αντιμετωπίζει τη Νότια Αφρική. Απόλυες άνω του 3% καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήρθαν σε συμφωνία με το Ιράν. Να δούμε και τον αυριανό καιρό. Κλείνοντας, νεφώσεις με παροδικές βροχές ή πρόσκαιρη καταιγίδα περιμένουμε αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς και μετά το απόγευμα μέτρη έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το τελευταίο δελτίο της ημέρας. Καλό σας βράδυ.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.
1: Να σου πω κάτι, μωρό.

ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ και απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σε έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Δεν την αστραπή στον νόμο.

καθώς μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Έχω ένα περίεργο προαίσθημα.

Περνάγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτα

0: FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί.
1: Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι.

τύπο. Σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

πάει στη δύση. Κόβει από τον ήλιο ένα κομμάτι και μια φτέρη. Βρίσκει ένα δέντρο στην καρδιά και θα καθίσει. Για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

0: FM 100 και αυτή τη νύχτα μαζί.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά, ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί

Κι όσα δεν πρέπει, Θεός που βλέπει, ας μην τα κρίνει. Κόμπο στο δάκρυ, πέφτει η αγάπη κι όλα τα λύνει. Κλειστής κουρτί

στον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

αδειάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Σ' αγαπώ όπως ζητώ να μ' αγαπάς.